0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
2: Ενημέρωση.
3: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
4: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
5: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
6: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
2: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
7: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
2: Ιόνιον FM. Ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες και συνεχίζουμε.
8: Συνεχίζουμε. Συντροφιά σας κρατάει το Ιόνιον FM.

μην τρέχεις μες στη σκέψη μου. Ναι, έφτεξα εγώ. Μα πώς να λυτρωθώ, πώς να μπορέσω από το νου να σε ξεγράψω. Φωνή από το παρελθόν. Μην έρχεσαι λοιπόν.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.
2: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
1: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
0: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
1: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
0: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
1: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
0: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
2: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
3: Diamonds are forever.
4: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
5: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 20600 και στο site ktelilias.gr.
6: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Bio. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλήνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Bio σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλήνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Bio. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Bio.
7: Η καλή μέρα από το Ιόνιον φαίνεται.

Ακούτε Ιόνιον FM.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
2: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδρορροές Λιακόπουλος.
3: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
2: Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
4: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
5: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
6: Τετάρτη 5 Αυγούστου. Railway Festival. Στο Πάρκο ΣΕ, στο Βαρθολομιό. Μια ξεχωριστή ροκ συναυλία με Γιάννη Γιοκαρίνη. Μαζί του η Ελεύθερη Πτώση. Ώρα έναρξης 9, είσοδος ελεύθερη. Railway Festival, Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Πάρκο ΟΣΕ, στο Βαρθολομιό.
7: Χορηγός επικοινωνίας, Ionion FM.
8: Ακούτε Ionion FM

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34 443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Σε δύσβατη περιοχή κάτω από τους Αγίους Πάντες μένεται η πυρκαγιά στο νότιο τμήμα της Πάρου. Σημειώνονται συνεχείς αναζωπηρώσεις λόγω των ανέμων, ενώ έχουν εκενωθεί 9 οικισμοί. Επιχειρούν 66 πυροσβέστες με 16 οχήματα, 4 ομάδες πεζοπόρων εθελοντές, ενώ από αέρο συνδράμουν 5 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Από το μεσημέρι αναμένεται περαιτέρω ενίσχυση των ανέμων, ενώ ο καπνός έχει καλύψει Ίος, Ύφνο και Σέριφο. Κινητοποίηση της πυροσβεστικής για πυρκαγιά σε χώρα απορριμμάτων στη Λέρο. Επιχειρούν 4 πυροσβέστες με 2 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Εξορμήσεις βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας στην περιφέρεια, ενώ αύριο θα συνεδριάσει υπό τον Πρωθυπουργό το Υπουργικό Συμβούλιο για τελευταία φορά πριν από την καλοκαιρινή ανάπαυλα. Στα περισσότερα υπουργεία γίνεται αγώνας δρόμου ώστε να κλείσουν τα χρονοδιαγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης μέχρι το τέλος Αυγούστου. Παράλληλα, γίνεται η επεξεργασία των προτάσεων ώστε να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις για τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ. Στην Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Διοντολογίας παραπέμπεται ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κυριαζίδης μετά τις δηλώσεις του κατά της ζωής Κωνσταντοπούλου που προκάλεσαν αντιδράσεις από όλες τις πτέρυγες της Βουλής. Θέμα ημερών, ενδεχομένως και ωρών, είναι η προσχώρηση της Νίνας Κασιμάτη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ σύμφωνα με πληροφορίες του παραπολιτικά.gr. Την ένταξη αναμένεται να ανακοινώσουν επίσης ο ανεξάρτητος βουλευτής Ευάγγελος Αποστολάκης και η Θοδώρα Τζάκρη, ενώ στα ραντάρ της Χαριλάου Τρικούπη είναι η Μυρτό Κοροβέση και Γιωταπούλου. Σήμερα η συνάντηση του επικεφαλής των ΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων, στόχος του κ. Γκουτέρες είναι να δεσμεύσει το διάδοχό του στον ΟΗΕ σε ένα πλαίσιο βασικών συμφωνιών που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στη λύση του Κυπριακού. Τις επόμενες επενδυτικές κινήσεις δρομολογεί το επόμενο διάστημα η διοίκηση του Μήλου Άκτορ μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και την έκδοση ομολόγου. Στο επίκεντρο θα βρεθεί ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων με τον όμιλο της Motor Oil και εξαγορές στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι έπληξαν 3 πετρελοφόρα στα στενά του Ορμούς και εξαπέλυσαν βαλιστικούς πυράβλους εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών στόχων στην Ιορδανία. Άλμα σημείωσαν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε η 30χρονη που κατηγορείται για συνέργεια στην υπόθεση της δολοφονίας της 42χρονης διασώστριας στο ΙΚΑΒ στη Σύρο. Ο 41 ετών σύζυγός της τέθηκε σε κατοίκον περιορισμό μέχρι να αποφαθεί το Συμβούλιο Πλημελιωδικών για το αν θα προφυλακιστεί ή όχι, καθώς ανακριτής και εισαγγελέας διαφώνησαν ως προς την προσωρινή του κράτηση. Έκρηξη τα ξημερώματα σε ATM υποκαταστήματος τράπεζα στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης. Προκλήθηκαν ζημιές στο μηχάνημα αυτόματης ανάληψης και στο κτίριο του υποκαταστήματος. Στη διεθνή ενημέρωση, μια γυναίκα έχασε τη ζωή της σε επιδρομή της Ουκρανίας σε λιμάνι της νοτιοδυτικής Ρωσίας. Στα αθλητικά, η Ρεάλ Μαδρίτης ξεκαθάρισε πως δεν έχει πρόθεση να παραχωρήσει το βραζιλιάνο επιθετικό Vinicius Junior. Στη Χάπουελ Ιερουσαλήμ θα αγωνίζεται ο Αμερικανός Γκάρτ Σέικ Μίλτον.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
2: Ο παπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
3: Θανασάκη!
2: Ναι, ναι μαμά!
3: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
4: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
5: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
6: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κιλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολής στη χώρα.
7: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων.
8: Δευτέρα 27 και Τετάρτη 29 Ιουλίου προβάλλεται η δραματική ταινία «Μαρία». Παρίσι 1977. Η σπουδαία Μαρία Κάλλας ζει πλέον απομονωμένη, ενώ η υγεία της κλονίζεται. Όταν όμως δέχεται μια αναπάντεχη πρόταση για περιοδεία, καλείται να αποφασίσει αν η μεγαλύτερη ντίβα της όπερας θα τραγουδήσει ξανά. Σκηνοθετεί ο Πάμπλο Λαραΐν, με τους Αντζελίνα Τζολί, Πιερ Φραντσέσκο Φαβίνο και Άλμπα Ρορβάκερ. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
6: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
9: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
10: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986 81 55 23 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.

Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Σήμερα είναι Τετάρτη 29 Ιουλίου. Τιμούμε τον Μίκη Θεοδωράκη γιατί είναι η γενέθλια μέρα του και ψάχνουμε τις ειδήσεις της επικαιρότητας για να δούμε πώς ξεκινάει αυτή η μέρα. Πλούσια και σήμερα η επικαιρότητα. Παράπονο δεν έχουμε. Λοιμήσεις, μη καταποντισμοί. Η φωτιά στην Πάρο που μένεται και ελπίζουμε πως θα ακούσουμε τα καλά νέα σε λίγο, γιατί έχουν πέσει όλες επίγειες και νεαίριες δυνάμεις επάνω στο μέτωπο της φωτιάς και επιχειρούν να την σβήσουν. Η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο περίεργο μέτωπο τώρα πως μια φωτιά καίει ένα ξερόνισο των Κυκλάδων με τόσο μεγάλη ένταση και προσπαθούμε να την σβήσουμε. Για να δούμε.

Ο Μίκης Θεοδωράκης που έχει τραγουδηθεί σχεδόν σε όλες τις γλώσσες του κόσμου μέχρι και εθνικός ύμνος. Έχει γίνει το 1993, συνεργάστηκε ο Μίκης με τη σπουδαία καταλανή τραγουδίστρια Μαρία Ντελ Μαρ Μπονέτ για το δίσκο Ελλάς. Η Ελλάδα τραγουδάει Μίκη Θεοδωράκη στα ελληνικά, ελεύθερη μετάφραση. Ένα ολόκληρο κύκλο τραγουδιών στα καταλανικά. Ανάμεσά τους ήταν και το Απρίλι μου που έγινε Απρίλ. Ο Θεοδωράκης ήταν ιδιαίτερα αυστηρός με τις μεταφράσεις των τραγουδιών του. Δεν επέτρεπε εύκολα να αποδοθούν σε άλλη γλώσσα αν δεν πίστευε ότι θα διατηρούσαν το ύφος και το συναίσθημά τους.

Περίοδος μεταγραφών στο ποδόσφαιρο, περίοδος μεταγραφών και στην πολιτική, διότι έχει γίνει το μαλευράσε τώρα. Φεύγουν, έρχονται, πηγαίνουν, αυτό δηλαδή. Φωνάζεις έναν βουλευτή, άντε να μην είναι και από τα πρώτα πολύ μεγάλα όνομα των υπουργών, ξέρω εγώ, και τα λοιπά, και τον ρωτάς και συνωμοτικά, συγγνώμη για να μην κάνουμε κανένα λάθος, αυτή την εποχή σε ποιο κόμμα είστε? Υπάρχουν βουλευτές που έχουν ξεκινήσει από ένα κόμμα, έχουν περάσει σε δεύτερο, σε τρίτο, σε τέταρτο και συνεχίζουν. Έχουν υπάρξει αντιπρόεδροι κομμάτων. Βεβαίως, με άλλα κόμματα βγήκαν, με άλλα κόμματα συνεχίζουν, με άλλα κόμματα θα πάνε παρακάτω. Το καλό είναι ότι μας σώζουν από όλα τα κόμματα. Αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα.

Ξέρεις, είχαμε την προσχώρηση του κύριου Μανώλη Χουρδάκη στο ΠΑΣΟΚ. Βγήκε με την πλεύση ελευθερίας, εντάχθηκε στους δημοκράτες του Στέφανου Κασελάκη, που αλλιώς ήταν το όνομα στην αρχή, μετά άλλαξε όνομα και αυτός. Αντιπρόεδρος, μάλλον εκπρόσωπος τύπου μετά αντιπρόεδρος και διάφορα τέτοια. Τα έχω χάσει κι εγώ, την διαδοχή των θέσεων και των κομμάτων. Τώρα πήγε στο ΠΑΣΟΚ με τα βαΐων κυκλάδων. Οι μεταγραφές για το ΠΑΣΟΚ συνεχίζονται, δηλαδή η διεύρυνση συνεχίζεται, και για την Θεοδώρα Τζάκρη συζητούν, και για την κυρία Κασιμάτη από τον ΣΥΡΙΖΑ συζητούν. Η κυρία Τζάκρη, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Δημοκράτες, ΠΑΣΟΚ, κλείνει ο κύκλος δηλαδή. Ο κ. Αποστολάκης, ο οποίος έχει εκλεγεί με τον ΣΥΡΙΖΑ, βρέθηκε και δεν βρέθηκε στο κόμμα του κυρίου Κασελάκη. Στην πραγματικότητα ποτέ δεν βρέθηκε στο κόμμα του κυρίου Κασελάκη, αλλά είχε μια καλή σχέση όταν ήταν στον ΣΥΡΙΖΑ. Συζητήθηκε ότι μπορεί να πάει στο κόμμα του κυρίου Κασελάκη. Δεν πήγε στο κόμμα του κυρίου Κασελάκη, είναι αλήθεια, ο κύριος Αποστολάκης. Είναι ανεξάρτητος εδώ και πάρα πολύ καιρό. Συζητιέται ότι μπορεί να συνεργαστεί με το ΠΑΣΟΚ. Και η κυρία Πούλου από τον ΣΥΡΙΖΑ Κασελάκη συζητιέται ότι μπορεί να πάει στο ΠΑΣΟΚ. Είχαμε και αποχωρήσεις. Η κυρία Κοροβέση, η νέα βουλεύτρια που πριν από λίγες μέρες ορκίστηκε βουλεύτρια μετά τις παραιτήσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ, και αυτή είχε κατέβει με τον ΣΥΡΙΖΑ, δεν βγήκε, πήγε στο κόμμα του κυρίου Κασελάκη, ήταν αντιπρόεδρος, μάλλον εκλέχθηκε βουλευτής, μάλλον μετά την παραίτηση ανέλαβε την έδρα, και αφού ανέλαβε την έδρα μετά παραιτήθηκε από το κόμμα του κυρίου Κασελάκη. Το μαλευράσε, έχουμε χάσει λίγο το μέτρημα.

0: Αυτός είναι ο υπέροχος Καλζέρο και το Βάρκα στο γυαλό, που γράφτηκε από τον Μίκη Θεοδωράκη για την παράσταση Μαγική Πόλη και το τραγούδισε η Κλειό Δενάρδρου. Η πρώτη δισκογραφική ηχογράφηση έγινε λίγο αργότερα με τον Μπίθη Κότσι. Στην ορχήστρα ο Γιώργος Ζαμπέτας τότε και μεταξύ άλλων και δύο νέοι μουσικοί που αργότερα θα έγραφαν τη δική του ιστορία, ο Χρήστος Λεοντής και ο Μάνος Λοΐζος.
1: Δύο φωτιές,

Σχεδόν 40 χρόνια μετά την πρώτη ηχογράφηση, ο Γάλλος τηλεοπτικός αστέρας, ο Καρλ Ζερό, ανακάλυψε το τραγούδι, αποφάσισε να το συμπεριλάβει στο δίσκο Songs for Cabriolet. Η εξυπνάδα του να το τραγουδήσει στα ελληνικά, όπως τα διάβαζε γραμμένα στα γαλλικά.

0: γυαλού.
1: Χθες είχαμε και την παρουσίαση του σχεδίου της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης για την τοπική αυτοδιοίκηση. Αριστοτέλης το σχέδιο. Δεν ξέρω, επειδή Καλλικράτης το προηγούμενο, Αριστοτέλης το επόμενο, πρέπει να έχει, γράφεται κάπου ότι πρέπει να έχει αρχαιοελληνικό όνομα το σχέδιο για την αλλαγή στην τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν ξέρω και ο Αριστοτέλης τι σχέση έχει με την τοπική αυτοδιοίκηση. Είχε εκλεγεί δήμαρχος ο Αριστοτέλης.
2: Κακάτε, φαίνω τα σκαλιά. Φεύγω για τα ξένα, για την ξενιτιά.
1: Πολλές οι παρουσίες δημάρχων και ο κύριος Δούκας ήταν εκεί και ο δήμαρχος του Πειραιά ήταν εκεί και ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας ήταν εκεί. Λογικό, όταν ακόμα παρουσιάζει το σχέδιό του, κανονικά κατά την άποψή μου θα πρέπει να είναι εκεί ακόμα περισσότεροι, γιατί αφού θέλει να κυβερνήσει πρέπει να το δούμε, να το σχολιάσουμε, να το συζητήσουμε. Και μια τούρτα ήταν εκεί, γιατί είχε γενέθλια χθες ο Αλέξης Τσίπρας και του πήγανε μια τούρτα και του ευχηθήκανε. Το ζήτημα είναι αν το σχέδιο για την τοπική αυτοδιοίκηση φέρνει πραγματικά αλλαγές. Κάποιοι λένε ότι ως συνήθως τι κάνεις με τα σχέδια στην τοπική αυτοδιοίκηση, φτιάχνεις καινούργια ρουσφετάκια για να μπορείς να τα πάρεις. Ελπίζουμε πως δεν είναι κάτι τέτοιο. Θα το διαβάσουμε αναλυτικά το σχέδιο και θα επανέλθουμε, γιατί τα υπόλοιπα τα συζητάμε έτσι λίγο στον αέρα.

τις πιο γλυκές διασκευές που έχουν γίνει για τα τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη, ο Καρλ Ζερό, και έρχεται η Σιρλή Μπασέι.

Το 1969 ο Κώστας Γαβράς κερδίζει το Όσκαρ καλύτερης ξένης ταινίας με το Ζήτα και η μουσική του Μίκη Θεοδωράκη κάνει το γύρο του κόσμου μέσα στις κινηματογραφικές αίθουσες. Το Γελαστοπαιδί ξεκινά μια δεύτερη καριέρα, ξενόγλωση αυτή τη φορά. Το 1970 το ηχογραφεί η Σιρλή Μπάσε, Your Lives Goes On.

0: Χθες είχαμε στην Βουλή την συζήτηση, την συνέχεια της συζήτησης με τον νέο διευθύνοντα σύμβουλο του ΟΣΕ. Συζητήθηκε και η νέα σύμβαση με τη γερμανική εταιρεία που θα αναλάβει το τεχνικό κομμάτι ώστε τα τρένα να πάνε καλύτερα. Η Ελλάδα χαρακτηρίζεται από δύο πράγματα. Το ένα είναι το ότι καμιά φορά μας ξεφεύγει καμιά αλήθεια και γίνεται συζήτηση. Το άλλο είναι ότι όλες μας ξεφεύγει η αλήθεια, τα μαζεύουμε όλα και μετά δεν μιλάμε καθόλου. Σας θυμίζω ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος, ο κύριος Παλιός, του ξέφυγε να πει ότι ναι μεν έχουμε το αυτόματο φρένο, αλλά δεν λειτουργεί ακόμα πάρα πολύ ωραία, ασχέτως αν η κυβέρνηση λέει ότι όλα λειτουργούν κανονικά. Τώρα μετά από αυτό προφανώς του είπανε σταμάτα τα πολλά πολλά, πήγε στη Βουλή και δεν είπε τίποτα. Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Πάμε στην Πάρο να δούμε τι γίνεται εκεί με την φωτιά. Ο αντιδήμαρχος Χαρολαίος Γιουρτζίδης, πολιτικής προστασίας αντιδήμαρχος, να μας ενημερώσει για τις τελευταίες εξελίξεις. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση μέσα στα δύσκολα. Τι συμβαίνει, τι γίνεται εκεί, ποια είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή?
1: Έχουμε αναζωπηρώσεις, έχουμε ένα οχτάρι αυτή τη στιγμή βοριά. Επιχειρούν δύο ελικόπτερα και τέσσερα καναντέρ. Έχουμε μεγάλη δύναμη πυροσβεστών. Οι φωτιές, οι εστίες μάλλον, αναζωπηρώνουν λόγω του αέρα. Γενικά είναι υπό έλεγχο, αλλά ακόμα κίνδυνος δεν έχει περάσει.
0: Αντιδήμαρχε, αυτό που αναρωτιόμαστε όλοι είναι ότι τι καίει στην Πάρο και είναι τόσο μεγάλη φωτιά?
1: Φρήγανα, χαμηλή βλάστηση, ναι. Κέντρους. Πολλούς κέντρους.
0: Ναι.
1: Και θα μου δει.
0: Και πώς έχει ξεφύγει τόσο πολύ, δηλαδή πώς έχει μεγαλώσει τόσο πολύ
1: ο Βοριάς? Ο Βοριάς και η μορφολογία του εδάφου, που δεν επιτρέπει να πλησιάσουν κοντά επίγειες δυνάμεις για να σβήσουν τα κανδυλάκια που λέμε.
0: Ναι.
1: Ευτυχώς δεν έχουμε. Στις φυγικούς δεν είχαμε προβλήματα.
0: Ναι.
1: Το χωριό της Αγκεριάς γλίτωσε τα χειρότερα.
0: Ναι. Συνεχίζονται οι εκενώσεις των οικισμών?
1: Όχι.
0: Τρυπητή, Γλύφα, Πυργάκι, Άσπρο Χωριό, Αγκεριά, Χαράλαμπος.
1: Γλυφά και
0: Γλυφά,
1: η Τρυπητή,
0: ναι.
1: Αυτή τη στιγμή που γίνεται αυτή τη στιγμή η επιχείρηση πάνω από την Αγκεριά. Και στα Αναρατζά και Ράφνες έχουμε ακόμα αναζωπηρώσεις.
0: Ναι. Έχουν ενισχυθεί από ό,τι ξέρω και οι επίγειες και οι εναέριες δυνάμεις.
1: Πρέπει να τονίσουμε ότι πρώτη φορά τόση πολύ δύναμη είδε κέρδη στην Πάρο.
0: Ναι.
1: Και αυτή τη στιγμή παίρνουμε άλλα 10 αυτοκίνητα που έρχονται από Ραφίνα.
0: Το νησί είναι και γεμάτο τουρίστες αυτή την εποχή.
1: Ναι, εντάξει, οι τουρίστες έχουν πάρει και πολλά πράγματα. Χαμπάρι, την κάπνα βλέπουμε.
0: Υπάρχει εκτίμηση αυτή τη στιγμή ότι θα έχουμε καλά νέα σε λίγες ώρες?
1: Κοιτάξτε να δείτε, τα καλά νέα θα ήταν να μην υπήρχε ο αέρας.
0: Ναι.
1: Τη στιγμή που έχουμε ένα οχτάρι βλέπουμε, αλλά ευτυχώς έχουμε ισχυρές δυνάμεις. Πιστεύω ότι έχουμε όλη την ημέρα μπροστά μας ώστε να το παλέψουμε.
0: Ναι, σπίτια, οι περιουσίες δεν έχει...
1: Υπάρχουν πληροφορίες για δύο σπίτια,
0: ναι.
1: Αλλά δεν είναι εξαγρυπωμένο.
0: Ναι.
1: Για δύο αποθήκες σίγουρα καταστραφήκανε. Και τα υπόλοιπα είναι ελιές και τέτοια πράγματα.
0: Μάλιστα. Αντιδήμαρχε, ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Ελπίζω πολύ σύντομα να έχουμε καλύτερα νέα εκεί από την Πάρο.
1: Για να πάμε στην καθημερινότητά μας.
0: Σωστό. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σας.

Το 1969, κρατούμενο στο στρατόπεδο του Οροπού, ο Μίξε Δωράκης υπέβαλε στην διοίκηση μια επιστολή διαμαρτυρίας για τις άθλιες συνθήκες κράτησης των συγκρατουμένων του. Η απάντηση που πήρε ήταν λιτή και ξεκάθαρη, διότι δεν συνεμορφώθη προς τις υποδείξεις μετά την αποφυλάξη του και την αυτοεξορία του στο Παρίσι. Ο Θοδωράκης γνώρισε τη σπουδαία Γερμανίδα ηθοποιό και τραγουδίστρια, την Γκιζέλα Μέι, κορυφαία ερμηνεύτρια του Μπρέχτ. Από αυτή την φιλία προέκυψε η γερμανική εκτέλεση του τραγουδιού.

0: er sich nicht Gesetzen beugte, weil er leben wollte. Weil er
1: Επειδή συζητάμε τις τελευταίες μέρες εδώ, θα το συζητήσουμε και αναλυτικότερα στην συνέχεια για το. Το νομοσχέδιο για τον πολιτισμό, για τον αρχαίο πολιτισμό, για την αρχαία κληρονομιά μας, την ανώνυμη εταιρεία που δημιουργείται και θα χειρίζεται όλα τα αρχαία μνημεία και τα έσοδα και τα έξοδα και τις εκδηλώσεις και όλα. Είμαστε μια εποχή που χρειάζεται τεράστια επαγρύπνηση. Μπορεί το ποδόσφαιρο, για παράδειγμα, να είναι ένα εμπορικό προϊόν, έτσι όπως έχει γίνει, αλλά ξέρεις, κάπου πρέπει να μπαίνει και ένα όριο. Δηλαδή, ήδη είμαστε άνω κάτω από το σχέδιο Ιφαντίνο να δώσει σε ιδιώτες μερίδιο από τις διοργανώσεις της FIFA. Μποϊκοτάζα από το Μουντιάλ, σκέφτονται οι Ευρωπαίοι. Για σκέψη, δηλαδή, εκεί που τρέχει ο άλλος να σταματάει στη μέση του παιχνιδιού, να ανοίγει ένα γνωστό αναψυκτικό, να πίνει δύο γουλιές, να γυρνάει στην κάμερα, να λέει με αυτό παίζω καλύτερα και να βγάζει τη σέντρα μετά. Ωραία, δεν θα ήτανε?

Αυτός είναι ο καημός του Μίκη Θεοδωράκη και του Δημήτρη Χριστοδούλου στις αρχές της δεκαετίας του 70 μέσα στη δικτατορία. Η Αρλέτα βρέθηκε στο Παρίσι, την εποχή που ο Μίκης ήταν απαγορευμένος στην Ελλάδα. Εκεί την κάλεσε ο Μουστακή, ο Ζόρζ Μουστακή, ο οποίος θαύμαζε βαθιά το έργο του Μίκη και υπήρξε από τους βασικούς παράγοντες που τα τραγούδια του Μίκη άρχισαν να ακούγονται στο εξωτερικό με δίσκους και με μπομπίνες που άλλαζαν χέρι με χέρι. Ο Μουστακή κάλεσε την Αρλέτα, εμφανίστηκαν μαζί στο ιστορικό Μπομπίνο, ερμηνεύοντας μεταξύ άλλων και τον Καϊμό.

0: Έντονη είναι η συζήτηση που γίνεται και για την απόφαση του Αδώνη Γεωργιάδη να διορίσει διοίκηση στον Ιατρικό Σύλλογο και πρόεδρος της δικού σας επιτροπής αυτής να είναι η κυρία Ματίνα Παγώνη, που δεν είχε εκλεγεί στις εκλογές τις δικές της, αλλά την, όχι για τον Ιατρικό Σύλλογο, για τους νοσοκομιακούς ιατρούς. Έχει ένα εξαιρετικό σκίτσο σήμερα ο Ανδρέας Πετρουλάκης στη δεύτερη σελίδα της Καθημερινής. Ο Υπουργός Υγείας πάνω στο Βήμα ανακοινώνει και με την ίδια απόφαση διορίζω τη Ματίνα Παγώνη και πρόεδρο της ΕΦΕ για να βάλει τέλος σε αυτό το μπάχαλο. Το ένα κομμάτι είναι ότι πραγματικά υπήρχαν προβλήματα με τις εκλογές του Ιατρικού Συλλόγου. Το άλλο κομμάτι είναι αν δηλαδή κάπου όπου υπάρχει πρόβλημα αντί να το λύνουμε διορίζουμε μια επιτροπή, μήπως αυτό διευρυνθεί, κατάλαβες, και διορίζουμε οπουδήποτε βλέπουμε ότι υπάρχει ένα ζήτημα και μια επιτροπή. Δεν θα πάει καλά αυτό αν συνεχίσει έτσι. Στο στόμα το φιλί, φιλί σου. Καλημέρα στον Μάκη. Ρε Μάκη, ψυχραιμία, δηλαδή ψυχραιμία. Έχει και μια ροή η εκπομπή, δεν είναι έτσι. Καλημέρα στον Γιάννη από το όμορφο σουλάρι Αρκαδίας που δεν μας ξεχνάει, μηνύματα και εδώ και εκεί και παντού. Επίσης, Μάκη, επειδή βλέπω έχεις στείλει και άλλα μηνύματα, τα μισά μηνύματα δεν διαβάζονται στον αέρα, δηλαδή πώς θεωρείς ότι μπορώ να διαβάσω αυτό το που έχεις στείλει για το ποδόσφαιρο, για παράδειγμα. Προφανώς και αυτό που δεν κάνει το κράτος καλά είναι ότι δεν κάνει ελέγχους. Υπάρχει και η ευθύνη των επιχειρήσεων για τα εργατικά δυστυχήματα σε όλα αυτά τα που συζητάμε, αλλά θα πρέπει να υπάρχει και ευθύνη του κράτους ώστε οι επιχειρήσεις να λειτουργούν όπως πρέπει. Γιάννη μου, εντάξει, ωραία. Τον έβγαλε στον καημό σου και σήμερα ότι για μας έχει γραφτεί το τραγούδι από τον Κάτσο που κρύβουμε το φωνικό. Αυτό ξυπνάμε κάθε μέρα και λέμε πώς θα κρύψουμε σήμερα το φωνικό. Ο Κώστας λέει τα δύο μεγάλα κόμματα θέλουν να κυβερνήσουν αν αυτά μας έβαλαν στην κρίση και χρωστάνε μαζί τα δυο τους στα μαλλιά της κεφαλής τους. Εδώ δεν μπορούν να φτάσουν να φτιάξουν τα δικά τους οικονομικά, πώς θα φτιάξουν τα οικονομικά της Ελλάδας. Αυτό είναι ένα σωστό ερώτημα, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει απάντηση για το συγκεκριμένο. Επίσης, Μάκη μου, εντάξει, δεν είναι ακριβώς έτσι ότι αποφασίζει η Κομισιόν και απλά το Μέγαρο Μαξίμου εκτελεί, γιατί έτσι αθωώνουμε τους δικούς μας και τους κάνουμε ότι είναι απλά λογιστές. Οι αποφάσεις πλέον έρχονται και από το εσωτερικό, όχι μόνο από το εξωτερικό. Με Δαλιδά και τι άλλο, τον Ζορμπά. Θα σας αφήσω για να πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο εδώ. Στα Παραπολιτικά 90,1 και στο Πρώτο Πρωινό.
1: Ιόνιον FM.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,79. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,95. Και χωριάτικη τυρόπιτα 850 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,39. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
4: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χοντρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κυλλίνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
5: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλίνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 20600 και στο site ktelilias.gr.
6: Διαβάστε στην απογευματινή στο φούλι μηχανές του Μαξίμου κατά καλό καιρό. Ο Μητσοτάκης συνεχίζει τις περιοδίες Ελέρω και Αγαθονήσι. Στη Δυτική Μακεδονία, 7 υπουργοί με στόχο να ανακάμψει η Νέα Δημοκρατία σε μια περιοχή με μεγάλη αποσυσπήρωση. Κρίσιμη συνάντηση Τραμπ-Νετανιάχου στο Λευκό Οίκο με φόντο το Ιράν και τα F-35 στην Τουρκία. Έρευνα για τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας που συνδέονται με 41% μικρότερο κίνδυνο καρκίνου. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
7: Επιλέγεις τον πρώτο. Επιλέγεις τον καλύτερο. Επιλέγεις επιτυχίες. Νέες κυκλοφορίες. Κορυφαίες στιγμές. Ionion FM. Επιτυχίες χωρίς τέλος.

άλλη μια σπουδαία συνεργασία του Δημήτρη Χριστοδούλου με τον Μίκη Θεοδωράκη, Γωνιά-Γωνιά. Η πρώτη εκτέλεση από το Πολιτεία Β, ένα κύκλο τεσσάρων τραγουδιών που κυκλοφόρησε το 1964 και συμπλήρωνε την πρώτη Πολιτεία. Γρηγόρης Πυθικότης στην πρώτη εκτέλεση. Εμείς το ακούσαμε με τον Γιώργο Νταλάρα. Είπαμε, τιμούμε τη γενέθλια ημέρα του μεγάλου Μίκη Θεοδωράκη, 101 χρόνια μετά την γέννησή του. Και 101 χρόνια μετά τη γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη, 101 χρόνια μετά τη γέννηση του Μάνου Χατζηδάκη, μάλλον συζητάμε με τον λάθος τρόπο για τον μας αγαθόν και της μεγάλης μας κληρονομιάς και όλων αυτών που πολύ περήφανοι είμαστε, που τα έχουμε, αλλά δεν ξέρω αν είμαστε περήφανοι για το πώς τα διαχειριζόμαστε. Το νομοσχέδιο ψηφίστηκε που συζητούσαμε τις τελευταίες ημέρες του Υπουργείου Πολιτισμού στην Βουλή, γι' αυτό και ζήτησα από την κυρία Δέσποινα Κουτσούμπα, αρχαιολόγο, αντιπρόεδρο του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, να συζητήσουμε λίγο για το

0: τι περιλαμβάνει και γιατί υπάρχει ανησυχία ότι μπορεί να ανοίγει μια κερκόπορτα περίεργη για, για τον πολιτισμό μας. Καλημέρα κύριε Κουτσούμπα, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα κύριε Κλώσσα. Μια μικρή διόρθωση. Ναι. Δεν είμαι αντιπρόεδρος του Συλλόγου Ελληνικών Αρχαιολόγων, είμαι πρόεδρος του Ενιαίου Συλλόγου Υπαλλήλων Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Έχετε δίκιο, μου έμεινε παλιός ο τίτλος.
1: Κάνουμε και εκλογές στα ζωή.
0: Ναι, σωστό, σωστό.
1: Τρία χρόνια και αλλάζουμε.
0: Μου έμεινε ο παλιός ο τίτλος. Έχετε δίκιο.
1: Ωραία, και ένα δεύτερο πράγμα. Δυστυχώς το νομοσχέδιο το χτεσινό, νόμος πια του κράτους, ήταν πάρα πολύ μεγάλο, είχε 5 μέρη. Δεν είχε μόνο το κομμάτι της πολιτικής κληρονομιάς, ακόμα και στον σύγχρονο πολιτισμό, είχε μια διάταξη πάρα πολύ αμφιλεγόμενη, που δεν ξέρω αν έχει ακουστεί αρκετά, ότι από τα χρήματα των επιδοτήσεων στον κινηματογράφο, το cash rebate που λέμε, από το οποίο πληρώνονται και οι τηλεοπτικές σειρές των καναλιών, οι σειρές μυθοπλασίας, και αυτό βοήθησε βέβαια πάρα πολύ μέχρι τώρα, αυτό γινότανε. Τώρα πήγε διάταξη να μπορεί το ΕΚΟΜΕΣ να πληρώνει και το ψυχαγωγικό πρόγραμμα των καναλιών.
0: Ναι, αυτό το είχαμε συζητήσει στο παρελθόν. Γιατί θα γίνει
1: το κράτος με τα χρήματά μας. Ναι. Reality, τηλεπαιχνίδια, εκπομπές μαγειρικής. Όλα αυτά ενταγμένα στη χρηματοδότηση του πολιτισμού.
0: Ναι, μέχρι τώρα υπήρχε η μυθοπλασία. Υπήρχε η μυθοπλασία μέσα αυτό το κομμάτι.
1: Ναι. Ναι.
0: Τώρα μπαίνει και η ψυχαγωγία. Το ζήτημα είναι ποιος ορίζει τι εστί ψυχαγωγία και τι είναι ψυχαγωγικό, δηλαδή τι είναι αγωγή της ψυχής. Γιατί δεν νομίζω ότι αυτά που συζητάμε τώρα είναι και πολύ αγωγή
1: της
0: ψυχής.
1: Το τι είναι αγωγή της ψυχής είναι ένα άλλο θέμα. Ναι. Το ότι είναι ψυχαγωγικό πρόγραμμα των καναλιών είναι άλλο θέμα και είναι ορισμένο.
0: Ναι.
1: Ξέρουμε τι είναι ψυχαγωγικό πρόγραμμα των τηλεοπτικών καναλιών.
0: Σωστό.
1: Είναι τα τηλεπαιχνίδια και τα reality και κάποιες εκπομπές με μουσική, ας πούμε.
0: Ναι. Αυτό. Προβληματικό. Το βρίσκω και αυτό.
1: Προφανώς.
0: Ακόμα και αν είναι ένα κομμάτι χρηματοδότησης που μπορεί να αξιοποιηθεί καλά, ανάλογα με το πώς θα θέλει κάποιος να το αξιοποιήσει, αλλά τέλος πάντων δεν νομίζω ότι θα πάει πολύ καλά αυτό. Το άλλο κομμάτι που έχει συζητηθεί πάρα πολύ είναι αυτή η δημιουργία, η ίδρυση μιας ανώνυμης εταιρείας που εντάσσεται στη στρατηγική επιλογή που ακολουθεί η κυβέρνηση και υπηρετεί και το Υπουργείο να ιδιωτικοποιεί ένα κομμάτι του πολιτισμού και να λύνει θεωρητικά τα προβλήματα που υπάρχουν με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια.
1: Ναι, πολύ σωστά το θέτετε. Είναι για να εξηγήσουμε στον κόσμο ότι μιλάμε για μια ΑΕ, ανώνυμη εταιρεία του Δημοσίου.
0: Ναι.
1: Με μετόχους το Υπουργείο Πολιτισμού, το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Πολιτισμού και τον ΟΔΑΠ, τον Οργανισμό Διαχείρισης Αρχαιολογικών Πόρων. Και αυτό ήταν και η βασική συλλογιστική της Υπουργού στη Βουλή, ότι αφού είναι δημόσια εταιρεία, τότε δεν υπάρχει πρόβλημα ιδιωτικοποίησης.
0: Ναι.
1: Όμως, καταρχάς, αν είναι δημόσια εταιρεία και λειτουργεί με βάση το δημόσιο λογιστικό και δεν λειτουργεί αδιαφανώς, τότε πραγματικά δεν εξήγησε ο Υπουργός για ποιο λόγο, τη δημιουργεί.
0: Γιατί να γίνει ΑΕ και όχι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.
1: Υπάρχει νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, ο ΟΔΑΠ, που ήταν πάντα το Ταμείο των Αρχαιολογικών Χώρων και των Μνημείων, δηλαδή εισέπρατε πάντα τα έσοδα από τα εισιτήρια, τα πολιτήρια, τα αναψυκτήρια, τα οποία υπάρχουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια σε αντίθεση με την εικόνα που δόθηκε χθες στη Βουλή. Ότι δεν είχαμε πριν έσοδα, ας πούμε, ή οτιδήποτε έτσι.
0: Ναι.
1: Θέλω να σας πω ότι τέτοιο ταμείο υπάρχει από το 1960.
0: Ναι.
1: Γιατί από τότε που ξεκίνησε ο μαζικός τουρισμός και το ελληνικό κράτος προφανώς εισέπρατε από εισιτήρια, από λιτέα, από πολιτήρια και πάει λέγοντας των αρχαιολογικών χώρων και των μνημείων.
0: Ναι.
1: Δεν είναι κάτι που φτιάχνουν και τώρα. Αυτό που φτιάχνουν τώρα είναι η ανώνυμη εταιρεία. Δυστυχώς η λογική της ιδιωτικοποίησης και της εμπορευματοποίησης των μνημείων δεν είναι καινούριο φαινόμενο. Τα τελευταία 5 χρόνια έχουμε ζήσει πάρα πολλά και τα γνωρίζετε.
0: Ναι.
1: Έχουμε ζήσει την αύξηση των εισιτηρίων, την υπέρογγη, η οποία έχει πλήξει κυρίως τους Έλληνες πολίτες. Γιατί δεν είναι ότι αυξήθηκε το εισιτήριο μόνο, είναι ότι καταργήθηκε η έκπτωση του χειμώνα, που ήταν πάρα πολύ σημαντική. Δηλαδή, θυμίζω ότι οι αρχαιολογικοί χώροι από Οκτώβριο μέχρι Απρίλιο, αυτό που λέμε εμείς χειμερινή περίοδος, ήταν 50% κάτω το εισιτήριο. Άρα, το εισιτήριο της Ακρόπολης που ήταν τότε 20 ευρώ, τώρα είναι 30, το χειμώνα όμως ήταν 10 ευρώ. Άρα ο Έλληνας επισκέπτης που ερχόταν στην Αθήνα, ξέρω εγώ, για Χριστούγεννα ή λίγο πριν το Πάσχα ή για κάποια δουλειά, μπορούσε να πάει στην Ακρόπολη. Τώρα, αντί για 10 ευρώ τα Χριστούγεννα, πρέπει να πληρώσει 30. Άρα δύο άτομα 60. Άρα δεν μπορεί να πάει. Καταργήθηκε η εκτόση για τους άνω των 65%. όλα αυτά στο βωμό των, όλα αυτά στη λογική των εσόδων. Έχουμε κρούσματα στην Ολυμπία να πηγαίνουν καπή εκδρομή και οι μισοί άνθρωποι, παραπάνω του μισού, να κοιτάνε τον αρχαιολογικό χώρο έξω από το κάγκελο. Εδώ λοιπόν ξεκινάμε από το βασικό πράγμα, ότι δεν μπορεί η οικονομική λειτουργία να είναι παραπάνω από τις άλλες λειτουργίες των αρχαιολογικών χώρων, γιατί οι αρχαιολογικοί χώροι είναι ταυτότητα όλων μας, έχουν πολιτιστικό ρόλο, έχουν κοινωνικό ρόλο, έχουν εκπαιδευτικό ρόλο και έχουν και οικονομικό ρόλο. Δεν μπορείς όμως να αναποδογυρίσεις την πυραμίδα και να λες εμένα μοιάζει μόνο το οικονομικό. Αυτό κάνει το Υπουργείο Πολιτισμού τα τελευταία 6 χρόνια.
0: Ναι.
1: Επίσης είχαμε τα πριβέ, πριβέ επισκέψεις σε συγκεκριμένους αρχαιολογικούς χώρους έναντι 5.000 ευρώ, τώρα μειώθηκαν, πήγαν στα 1.500. Είχαμε γεύματα σε αρχαιολογικούς χώρους, κριτικό γλέντι στην Τριναλόγκα, τώρα ετοιμάζουν γεύματα στο Επταπύργιο, γάμους σε κήπους μουσείων. Τα είδαμε όλοι. Αυτή η λογική είναι αυτό που λέμε εμπορευματοποίηση. Από τη μία, και με την ΑΕ αυτή τη στιγμή αυτό το πράγμα θα ενταθεί, όπως θα ενταθούν επίσης και οι αδιαφάνειες για το δημόσιο χρήμα, γιατί η ΑΕ θα λειτουργεί με χρήματα των μνημείων, έτσι.
0: Ναι.
1: Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Με χρήματα του δημοσίου θα λειτουργεί αυτή η ΑΕ.
0: Σωστό, σωστό. Ήδη παίρνει 3 εκατομμύρια πρίκα και θα περιμένει και άλλα 3 και μετά και τα έσοδα από τα ταμεία.
1: Έχει ένα διαχειρισμό. Κοιτάξτε, το νομοσχέδιο είναι πολύ περίεργο. Και ο υπουργός σε αυτό δεν απάντησε. Τη ρώτησαν γιατί δεν υπάρχει ένα πλαφόν. Πόσα χρήματα μπορεί να παίρνει η ΑΕ από τα λεφτά των μνημείων.
0: Ναι.
1: Πόσα. Να πει, α πούμε, το 20% των εσόδων έως το 20%. Δεν υπάρχει κανένα πλαφόν. Αυτή η εταιρεία μπορεί να ζητάει διαχειριστικό κόστος, το οποίο το συνοείται με την Υπουργό, και να παίρνει όσο θέλει, όσο της επιτρέπει ο Υπουργός. Αν θέλει και το 100%, μπορεί να παίρνει και το 100%, γιατί θεωρεί ότι θα προβάλλει τον πολιτισμό στο εξωτερικό, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτή η ΑΕ λοιπόν θα εντείνει τέτοιες καταστάσεις και ακόμα χειρότερα, ήδη έχει ξεκινήσει και δυστυχώς με την ΑΕ και θα ενταθεί και θα γίνει πιο αδιαφανές το να δίνονται λειτουργίες που τις είχε το Υπουργείο Πολιτισμού, να δίνονται σε ιδιώτες, δηλαδή η διαχείριση των εισιτήριων.
0: Ναι.
1: Το πήραν από το προσωπικό του Υπουργείου Πολιτισμού και το δώσανε σε ιδιώτη. Τον πληρώνουμε τον ιδιώτη για να το κάνει αυτό.
0: Ναι.
1: Τα αναψυκτήρια έγινε ένας διαγωνισμός, όχι, έγιναν τρεις διαγωνισμοί, τρεις διαφορετικοί διαγωνισμοί για αναψυκτήρια σε όλη τη χώρα. Με έναν μοναδικό υποψήφιο.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Ότι σχεδόν όλα τα έχει πάρει ο ίδιος.
1: Όχι σχεδόν,
0: ιδιώτης.
1: Όλα.
0: Όλα, ναι.
1: Όλα.
0: Ναι.
1: Έγινε διαγωνισμός για τα πολιτήρια, για τα πολιτήρια που υπάρχουν στους αρχαιολογικούς χώρους, που αυτά ήταν τα διαχειριζόταν ο ίδιος ο ΔΑΠ, ο Οργανισμός Διαχείρισης που λέμε. Γιατί όταν έχεις ένα πολιτήριο το οποίο το έχεις χτίσει στο κεντρικότερο σημείο των Δελφών ή στο κεντρικότερο σημείο της Ακρόπολης, έξω από την είσοδο δηλαδή. Αυτό είναι κάτι που χτίστηκε ως προσάρτημα του αρχαιολογικού χώρου. Δεν επιτρέπεται το χτίσιμο εκεί. Υποτίθεται ότι είναι του Υπουργείου Πολιτισμού, γι' αυτό μπορεί να χτίζεται.
0: Ναι.
1: Και είχε μέσα προϊόντα παραγωγής του ΟΔΑΠ, με το σηματάκι παλιά ΤΑΠ, αν το θυμάστε. Που, γιατί ξέρετε, αυτά δεν είναι απλά προϊόντα. Αν θέλει κάποιο απλά προϊόντα, πάει και στην πλάκα και αγοράζει. Αυτά είναι η ανάμνηση που θα πάρει ο άλλος από τον αρχαιολογικό χώρο. Άρα πρέπει να είναι. Είναι η εικόνα μας και στο εξωτερικό. Πρέπει να είναι πολύ καλής ποιότητας, επιστημονικά ελεγμένα και αισθητικά άρτια.
0: Συμφωνώ.
1: Λοιπόν, δίνει τώρα τα πολιτήρια, κάνει διαγωνισμό, υπάρχει μόνο ένας πάλι και του επιτρέπεται να βάζει κατά 40% μέσα δικό του εμπόρευμα.
0: Ναι. Αυτό που λέει σαν κεντρική ιδέα το Υπουργείο είναι ότι τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά, υπήρχαν πολλά προβλήματα, η Ακρόπολη είχε πολλά ζητήματα, δεν ήταν προσβάσιμη, δεν είχε αναβατόριο, δεν είχε διάφορα τέτοια.
1: Το Υπουργείο χτες στη Βουλή είπε ότι ο ΔΑΠ τα τελευταία 6 χρόνια λειτουργεί άψογα, παράγει πάρα πολλά κέρδη και γι' αυτό τη ρώταγαν και όλοι οι βουλευτές, αφού λειτουργεί άψογα ο ΔΑΠ, γιατί δεν... Αυτές τις 90 θέσεις προσωπικού, ας πούμε, που λες ότι θα πάρεις την ΑΕ, γιατί δεν δίνεις τον ΟΔΑΠ να πετάει ο ΟΔΑΠ.
0: Ναι.
1: Σε αυτό δεν μπορούσε να απαντήσει, γιατί δεν έχει την απαντήσει.
0: Ποιος είναι
1: δεν
0: ο κίνδυνος, δηλαδή.
1: Καλά.
0: Το
1: ανάποδο είπε.
0: Τι είναι αυτό που μπορεί να δημιουργήσει και σας τρομάζει η ύπαρξη μιας, η ίδρυση μιας ανώνυμης εταιρείας.
1: Κοιτάξτε, θα σας το πω με ένα απλό τρόπο. Η ανώνυμη εταιρεία ουσιαστικά έχει μόνο εμπορικό σκοπό. Μόνο εμπορικό χαρακτήρα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, να σας το πω διαφορετικά. Η ΔΕΗ, Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, είναι μια ΑΕ ή ήταν μια ΑΕ του δημοσίου. Ωραία. στο δικό μου το μυαλό, η ΔΕΗ από τότε που ιδρύθηκε είχε σκοπό να πάει το ρεύμα παντού και να έχουμε όλοι οι Έλληνες πολίτες τη δυνατότητα να έχουμε φτηνό ρεύμα. Mm-hmm. Τα τελευταία χρόνια η ΔΕΗ, εντάξει, θα μου πει δεν είναι πια δημόσια, εννοώ έχουν πουληθεί συμμετοχές, αλλά δημόσια παραμένει.
0: Mm-hmm.
1: Από την άποψη των σκοπών.
0: Mm-hmm.
1: Δεν έχει πια σκοπό. Έχει σκοπό να βάλει τα περισσότερα κέρδη. Δεν έχει σκοπό να έχουμε όλη φτηνό ρεύμα.
0: Ναι.
1: Άρα τα χρήματα που βγάζει τα επιπλέον δεν τα επανεπενδύει στο να έχουμε φτηνό ρεύμα, αλλά τα επενδύει σε άλλου τύπου επενδύσεις. Ας πούμε,
0: ναι,
1: στα Βαλκάνια, δεν ξέρω τι, ωραία. Αυτό το πράγμα ακριβώς θα γίνει και με την ΑΕ. Η ΑΕ δεν έχει σκοπό τον κοινωνικό ρόλο των μνημείων και το πώς τα μνημεία να ανεκτάσουν πολίτες. Έχει σκοπό μόνο να βγάζει περισσότερα χρήματα. Με τη λογική του βγάζω περισσότερα χρήματα, αυτό μπορεί να σημαίνει αύριο. Το δικό μου το μυαλό, η ΔΕΗ από τότε που ιδρύθηκε είχε σκοπό να πάει το ρεύμα παντού και να έχουμε όλοι οι Έλληνες πολίτες τη δυνατότητα να έχουμε φτηνό ρεύμα.
0: Mm-hmm.
1: Τα τελευταία χρόνια η ΔΕΗ, εντάξει, θα μου πει δεν είναι πια δημόσια, εννοώ έχουν πουληθεί συμμετοχές, αλλά δημόσια παραμένει.
0: Mm-hmm.
1: Από την άποψη των σκοπών.
0: Mm-hmm.
1: Δεν έχει πια σκοπό. Έχει σκοπό να βάλει τα περισσότερα κέρδη. Δεν έχει σκοπό να έχουμε όλη φτηνό ρεύμα.
0: Ναι.
1: Άρα τα χρήματα που βγάζει τα επιπλέον δεν τα επανεπενδύει στο να έχουμε φτηνό ρεύμα, αλλά τα επενδύει σε άλλου τύπου επενδύσεις. Ας πούμε,
0: ναι,
1: στα Βαλκάνια, δεν ξέρω τι, ωραία. Αυτό το πράγμα ακριβώς θα γίνει και με την ΑΕ. Η ΑΕ δεν έχει σκοπό τον κοινωνικό ρόλο των μνημείων και το πώς τα μνημεία να ανεκτάσουν πολίτες. Έχει σκοπό μόνο να βγάζει περισσότερα χρήματα.

0: σε άλλου τύπου επενδύσεις, ας πούμε, ναι, στα Βαλκάνια, δεν ξέρω τι, ωραία. Αυτό το πράγμα ακριβώς θα γίνει και με την ΑΕ. Η ΑΕ δεν έχει σκοπό τον κοινωνικό ρόλο των μνημείων και το πώς τα μνημεία να ανεχθούν στους πολίτες. Έχει σκοπό μόνο να βγάζει περισσότερα χρήματα. Με τη λογική του βγάζω περισσότερα χρήματα, αυτό μπορεί να σημαίνει αύριο όντως μια διαφήμιση στην Ακρόπολη, γιατί θυμάστε τότε που η Coca-Cola χρησιμοποίησε την Ακρόπολη, τους κύωνες του Παρθενώνα για διαφήμιση. Θυμάστε ότι είχε ξεσηκωθεί όλη η χώρα.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι ένα συμβολικό κεφάλαιο το οποίο οφείλουμε να προστατεύουμε. Αν το πάμε με βάση τα χρήματα, τότε ναι, πρέπει να δοθεί Ακρόπολη για διαφημίσεις. Αν το βασικό μας είναι τα χρήματα, αν δεν καταλαβαίνουμε ότι ευτελίζουμε το συμβολικό κεφάλαιο των μνημείων, το οποίο χτίστηκε από το 19ο αιώνα μέχρι σήμερα, δεν το έχουμε χτίσει μόνο, δεν το έχει χτίσει η δικιά μας γενιά τώρα. Είναι κάτι που χτίζεται πάρα πολλά χρόνια. Είναι κάτι που είναι ταυτοτικό για τη χώρα. Εάν αυτό δεν έχουμε ρόλο να το ευτελίσουμε, αυτό στην πραγματικότητα θα κάνει κακό παρακάτω και στα μνημεία. Πέρα από το γεγονός ότι ουσιαστικά μπορεί η διαχείριση των μνημείων τύπης να είναι στην αρχαιολογική υπηρεσία, όμως η δύναμη είναι εκεί που είναι τα λεφτά. Δηλαδή, αν αύριο η αρχαιολογική υπηρεσία θέλει να κάνει μια εκδήλωση σε ένα αρχαιολογικό χώρο, με το Λύκειο Ελληνίδων, σας λέω, να ανοίξει τον αρχαιολογικό χώρο, γιατί κάνουμε τέτοια πράγματα, ναι, και θέλουμε, ναι, να κάνουμε. Μπορεί να μην έχουμε προσωπικό να το κάνουμε, γιατί δεν θα έχουμε χρήματα. Η ΑΕ όμως θα έρχεται με το προσωπικό της, με την ιδιωτική security, με το οτιδήποτε, και θα λέει τώρα ανοίγει ο χώρος για ιδιωτικά γεύματα.
1: Ναι.
0: Άρα, ποια λειτουργία θα έχουν οι χώροι από εδώ και πέρα, έχει σχέση και με το πού θα είναι τα χρήματα.
1: Σωστό. Ωραία. Νομίζω ότι καταλάβαμε όλοι ποιος είναι ο φόβος και ποιες είναι οι ανησυχίες. Ελπίζω ότι θα βγούμε όλοι ψεύτες και δεν θα γίνει τίποτα από όλο αυτό που λέει ο λόγος τώρα.
0: Και τίποτα από όλα αυτά να μην γίνει. Η αδιαφάνεια μιας ανώνυμης εταιρείας, καταλαβαίνετε.
1: Αρκεί για να κάνουμε την κουβέντα.
0: Που διορίζεται το διοικητικό της συμβούλιο από τον Υπουργό Πολιτισμού και τον Υπουργό Οικονομικών και είναι άνθρωποι της αγοράς και ασχολούνται με μνημεία χωρίς καμία επιστημονική υπόσταση. Τι να σας πω τώρα, ότι δώσανε χρήματα για να παράξουν κείμενα για τα μνημεία, για να τα ανεβάσουν στο site, το H8 Heritage, και τα κείμενα ήταν γεμάτα λάθη. Δηλαδή, εκτός των άλλων, όταν είσαι η αρχαιολογική υπηρεσία, η ανασκαφή των μνημείων, έχεις παράξει χιλιάδες κείμενα. Για ποιο λόγο να πληρώνεις εξωτερικούς συνεργάτες να σου γράψουν κάτι το οποίο μετά έρχεται σε εσένα και πρέπει να το διορθώσεις? Δηλαδή, ήδη έχουμε παραδείγματα, δυστυχώς.
1: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Κουτσούμπα, για την προσέγγιση του ζητήματος που είναι
0: να πω ότι σήμερα καλούμε όλο τον κόσμο στο Θησίο στις 6.30. Γιατί στις 7.30 ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Πολιτισμού θα είναι στην αρχαία αγορά για να εγκαινιάσουν άλλο ένα έργο και πιθανότατα να πούνε πόσο ωραίος ήταν ο νόμος που ψήφισαν χτες. Οπότε 6.30 ώρα εμείς θα είμαστε στο Θησίο για διαμαρτύρια για αυτό το πράγμα.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα, κυρία Δέσποινα Κουτσούμπα. Μας πήρε η συζήτηση. Δίνω μια ευκαιρία να ακούσετε μια υπέροχη Μαρία Φαραντούρη στο «Και θέλω να είναι νύχτα», γιατί αφιέρωμα στο Μίκη χωρίς Μαρία Φαραντούρη δεν θα μπορούσε να γίνει, και επιστρέφουμε απλά για να πούμε τις καλημέρες μας.

0: μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
1: Ιόνιον FM Στέρεο.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Μάχη με τις συνεχείς αναζωπηρώσεις δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Πάρο, στην πυρκαγιά που μένεται στο νησί. Πνέουν ισχυροί άνεμοι που αναμένεται να ενταθούν μετά το μεσημέρι. Έχουν εγκαινωθεί 9 οικισμοί, ενώ ο καπνός έχει φτάσει σε Ίο, Σύφνο και Σέριφο. Επιχειρούν 66 πυροσβέστες με 16 οχήματα, 4 ομάδες δασοκομάντος, 2 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Εξορμήσεις βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας στην περιφέρεια, ενώ αύριο θα συνεδριάσει υπό τον Πρωθυπουργό το Υπουργικό Συμβούλιο για τελευταία φορά πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές. Τα περισσότερα υπουργεία γίνεται αγώνας δρόμου ώστε να κλείσουν τα χρονοδιαγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης μέχρι το τέλος Αυγούστου. Παράλληλα, γίνεται η επεξεργασία των προτάσεων ώστε να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις για τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ. Στην Επιτροπή Ιδεοντολογίας παραπέμπεται ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κυριαζίδης μετά τις δηλώσεις του κατά της ζωής Κωνσταντοπούλου που προκάλεσαν αντιδράσεις από όλες τις πτέρυγες της Βουλής. Θέμα ημερών ενδεχομένως και ωρών είναι η προσχώρηση της Νίνας Κασιμάτη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ σύμφωνα με πληροφορίες του παραπολιτικά.gr. Την ένταξή τους αναμένεται να ανακοινώσουν επίσης ο ανεξάρτητος βουλευτής Ευάγγελος Αποστολάκης και η Θεοδόρα Τζάκρη, ενώ στα ραντάρ της Χαριλάου Τρικούπη είναι η Μυρτό Κοροβέση και η Γιώτα Πούλου. Σήμερα η συνάντηση του Γενικού Γραμματέα των ΗΕ Αντώνιο Κουντέρες με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων. Στόχος του κ. Κουντέρες είναι να δεσμεύσει το διάδοχό του στον ΟΗΕ σε ένα πλαίσιο βασικών συμφωνιών που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στη λύση του Κυπριακού. Τις επόμενες επενδυτικές κινήσεις δρομολογεί το επόμενο διάστημα η διοίκηση του ομίλου Άκτορ μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και την έκδοση ομολόγου. Στο επίκεντρο θα βρεθεί ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων με τον όμιλο Motorola και εξαγορές στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι έπληξαν 3 πετρελαιοφόρα στα στενά του Ορμούτς και εξαπέλυσαν βαλιστικούς πυράβλους εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών στόχων στην Ιορδανία. Άλμα σημείωσαν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Το αμερικανικό αργό βρίσκεται στα 82,52 δολάρια το βαρέλι και το Brent στα 87,68 δολάρια. Εντός της ημέρας θα αποφασίσει το Συμβούλιο Πλημελιωδικών αν θα προφυλακιστεί ή θα αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο 41χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της 42χρονης διασώστριας στη Σύρο μετά τη διαφωνία που προέκυψε μεταξύ ανακρίτριας και εισαγγελέα. Η 30χρονη σύζυγός θα αφαιθεί ελεύθερη με περιοριστικούς όρους. Κινητοποίηση της πυροσβεστικής για πυρκαγιά σε χώρο απορριμμάτων στη Λέρο. Επιχειρούν 4 πυροσβέστες με 2 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 13 νεκροί, αρκετοί τραυματίες και χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ρεύμα μετά τον ισχυρό σεισμό των 6,8 Ρίχτερ στο νότιο τμήμα της Ιαπωνίας. Στα αθλητικά, στον Ολυμπιακό θα αγωνίσει, όπως όλα δείχνουν, Αλγερινός Μέσος για Σιν Τιτραουί. Ο Λόβρο Μάγερς υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με την ΑΕ και ετοιμάζεται να τεθεί άμεσα στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
3: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
4: Surround. Με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
3: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
5: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
6: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
7: Στο χωράφι, κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός.
8: Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
9: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κιλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
10: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Δευτέρα 27 και Τετάρτη 29 Ιουλίου προβάλλεται η δραματική ταινία «Μαρία». Παρίσι 1977. Η σπουδαία Μαρία Κάλλας ζει πλέον απομονωμένη, ενώ η υγεία της κλονίζεται. Όταν όμως δέχεται μια αναπάντεχη πρόταση για περιοδεία, καλείται να αποφασίσει αν η μεγαλύτερη ντίβα της όπερας θα τραγουδήσει ξανά. Σκηνοθετεί ο Πάμπλο Λαραΐν, με τους Αντζελίνα Τζολί, Πιερ Φραντσέσκο Φαβίνο και Άλμπα Ρορβάκερ. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
9: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
11: Τετάρτη 5 Αυγούστου. Railway Festival. Στο Park Ωσέ, στο Βαρθολομιό. Μια ξεχωριστή ροκ συναυλία με Γιάννη Γιοκαρίνη. Μαζί του η ελεύθερη πτώση. Ώρα έναρξης 9. Είσοδος ελεύθερη. Railway Festival, Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Πάρκο ΟΣΕ, στο Βαρθολομιό.
12: Χορηγός επικοινωνίας, Ionion FM.
13: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
14: Και μπαίνουμε στον Αύγουστο, το μήνα του καλοκαιριού, το βαρύ, του καρπουζιού. Αν και δεν έχει καρπούζια το Φεβρουάριο πια. Ναι. Λοιπόν, όπως αντιληφθήκατε, ακούσαμε το τραγούδι το οποίο εδώ και δύο μέρες έχει γίνει Talk of the Town, που λένε και στο χωριό μου. Και αφορά αυτό το αριστούργημα του Μάνου Χατζητάκη σε στίχους Νίκου Γκάτσου, για το οποίο η κληρονόμη του, ο κληρονόμος για την ακρίβεια του Μάνου Χατζητάκη, απαγόρευσε να παίξει σε συναυλία στο Δίον, νομίζω θα γινόταν, ναι. Λοιπόν, και ο μεγάλος, τεράστιος Μανώλης Μητσιάς, ένας από τους τραγουδιστές της γενιάς αυτής με την οποία μεγαλώσαμε και εμείς, μεγαλώσαν και οι γονείς μας, μεγαλώνουν τα παιδιά μας και θα μεγαλώνουν γενιές και όταν δεν θα υπάρχουν και εμείς εδώ, θα τραγουδιέται και θα είναι στα χείλη όλων, γιατί είναι πραγματικά ένα αριστούργημα. Λοιπόν, ότι δεν θα έπρεπε να ακουστεί μουσικά τουλάχιστον, μουσική επένδυση, διότι αυτή είναι η επιθυμία του κληρονόμου που έχει τα πνευματικά δικαιώματα του τραγουδιού. Αναγκάζοντας τον Μανώλη Μητσιά να κάνει κάτι το οποίο εγώ δεν το ξαναδεί, κάτι το οποίο το βρήκα πολύ ευφυές και συγκινητικό μαζί, να απαγγείλει το τραγούδι. Το έχουμε, ρε Σιμίτσο. Βάλτε το, ρε Σιμίτσο, λίγα, σε παρακαλώ.
15: Έσχος!
16: Έσχος!
17: Στη συνέχεια, η εν λόγω απαγόρευση απεστάλλει με εξώδικο δήλωση στην παραγωγό εταιρεία της συναυλίας. Τα συμπεράσματα δικά σας. Τώρα θα ζήσουμε όλοι μια σπάνια στιγμή. Ο Μανώλης Μητσιάς δεν θα τραγουδήσει τον Γιάννη το Φωνιά. Θα τον απαγγείλει.
18: Ο Γιάννης ο Φωνιάς, παιδί μιας πατρινιάς και ενός μεσολογγίτη, προχθές την Κυριακή μετά τη φυλακή επέρασε το σπίτι. Του βγάλανε γλυκό, του βγάλανε και εμένα. Μα για το φωνικό δεν είπαμε κουβέντα. Μονάχα το φρασί με δάκρυ θα βαστεί στα μάτια τα μεγάλα. Του φίλησε βοβά τα χέρια τα κρυβά και βγήκε από τη σάλα. Δεν μπόρεσε κανείς τον πόδι να αντέξει κι ούτε ένα συγγενής να πει δεν βρήκε λέξη. Και ο Γιάννης ο Φωνιάς στην άκρη της γωνιάς με του καημού τα γκάθη θύμηθηκε ξανά φεγγάρια μακρινά και το όνειρο που εγάθη.
14: Πραγματικά πάρα πολύ συγκινητικό αυτό που έγινε χθες, προχθές έγινε αυτό, συγγνώμη. Ο Μανώλης Μητσιάς στα 80 του χρόνια, και να έχει προαναγγείλει ο άνθρωπος ότι αυτές θα είναι οι τελευταίες του συναυλίες, γιατί δεν θέλει ο ίδιος να συνεχίσει να τραγουδάει, σου λέει μέχρι εδώ μπορώ ακόμα να το κάνω καλά και δεν θα το κάνω για να ταλαιπωρώ τον κόσμο και τα επόμενα χρόνια της ζωής μου. Να με θυμούνται όπως με μάθανε. Αυτό το τραγούδι είναι του 1976, 77 νομίζω, είναι 50 χρόνια. Διάβασα ένα πάρα πολύ ωραίο κομμάτι του καλού μου φίλου, αγαπημένου του Γιώργου Κατσίγιανη στην απογευματινή, με τίτλο Να μπει τέλος στους κληρονόμους που εκτελούν συσσαγωγικά τα αριστουργήματα. Θα μου επιτρέψετε λοιπόν στο εισαγωγικό σημείο μας εκπομπής αυτής, στην οποία είναι ο Δημήτρης Κύρκος εδώ, 2-11-10-80-8-80 η Μαρία Ιωάννου, η Κατερίνα Πλατή στην παραγωγή της εκπομπής, ο Θανάσης Βούτσινος έχει τις μουσικές επιλογές και ο Παναγιώτης Κάτσιος τα ηχητικά. Ξέχασα κανέναν? Όχι, όχι. Λοιπόν, γράφει. Κάποια στιγμή το Υπουργείο Πολιτισμού θα πρέπει να αντιμετωπίσει με τη δέουσα σοβαρότητα όσα τραγελαφικά λαμβάνουν χώρα σε σχέση με τη διαχείριση του πνευματικού έργου των κορυφαίων Ελλήνων συνθετών από τους κληρονόμους τους. Ο θετός γιος του Μάνου Χατζηδάκη δεν είναι ο Μάνος Χατζηδάκης. Η κόρη του Μάνου Λοΐζου Μυρσίνη δεν είναι ο Μάνος Λοΐζος. Τα παιδιά του Μίκη Θοδωράκη δεν είναι ο Μίκης Θοδωράκης. Όλους τους παραπάνω και πολλούς άλλους, ακόμα η πολιτεία σε ένδειξη ευγνωμοσύνης τους έχει τιμήσει και με το παραπάνω, με θερμινεύοντας και τα διαχρονικά αισθήματα του ελληνικού λαού απέναντί τους. Η ελληνική πολιτεία διεύρυνε το εκτόπισμα της καλλιτεχνικής προσφοράς τους, βάζοντάς τους στα σχολεία στο μάθημα της μουσικής. Σε κάποιους έστεισε αδριάντες, έδωσε το όνομά τους σε δρόμους, τους πρόσφερε μετάλλια και τιμές εν ζωή, αλλά και κηδείες δημοσία δαπάνη όταν αποχαιρέτησαν το μάτι του τον κόσμο. Η πολιτεία για λογαριασμό της ελληνικής κοινωνίας οφείλει και αυτή να ασκήσει με κάποιο τρόπο τα δικαιώματά της απέναντι στην καταχρηστική συρρήκνωση της άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς μας μέσα από τους περιορισμούς και τις απαγορεύσεις που επιβάλλουν οι κατά τον νόμο κληρονομήσαντες στα πνευματικά δικαιώματα των ιερών τεράτων της ελληνικής τέχνης. Η εικόνα του τεράστιου Μανώλη Μητσιά να μην τραγουδά, αλλά να απαγγέλει τους στίχους του Νίκου Γκάτσου από το άσμα ο Γιάννης Φωνιάς, χωρίς τη μουσική του Μάνου Χατζηδάκη, μόνο θλίψη και οργή προκαλεί. Δεν ξέρω ποια είναι τα όρια της θεσμικής δικαιοδοσίας του Υπουργείου Πολιτισμού, αλλά οφείλει, αν γίνεται, να περάσει χθες νομοθετική ρύθμιση που θα προβλέπει ότι για να απαγορευτεί η εκτέλεση ενός τραγουδιού θα πρέπει να συμφωνούν όλοι οι δημιουργοί και οι διαχειριστές κληρονόμοι των πνευματικών τους δικαιωμάτων. Και ο συνθέτης, και ο στιχουργός, και ο τραγουδιστής. Αν δεν υπήρχε ο Γκάτσος να γράψει το Γιάννη το Φωνιά ή ο Μανώλης Μητσιάς να τον ερμηνεύσει, το συγκεκριμένο τραγούδι δεν θα έδινε περαιτέρω αξία στον καλλιτεχνικό παλμαρέ του μεγάλου Μάνου Χατζηδάκη. Φανταστείτε τι θα συμβεί αν αύριο τα παιδιά του Λευτέρη Παπαδόπουλου απαγορεύσουν να γίνονται συναυλίες για τον Μάνο Λοΐζο επειδή διαφωνούν με την κόρη του. Αν οι κληρονόμοι του Οδυσσέα Ηλίτη απαγορεύσουν στα παιδιά του Μίκη Θεοδωράκη να οργανώνουν συναυλίες με το Άξιον Εστί. Αντιστοίχως με τη μελοποιημένη ποιήση του Γιάννη Ρίτσου, του Νίκου Καβαδία, του Κώστα Βάρνελη, του Βρετάκου, του Καριωτάκη και δεκάδων ακόμα αγκόληθων της πνευματικής ελίτ της χώρας μας. Γιώργο Κατσίγιαν, δεν ξέρω αν μας ακούς. Μάλλον δεν μας ακούς. Είναι πολύ ωραίος για σένα. Προσυπογράφω και την τελευταία γραμμή. Γιατί είναι άλλο το δικαίωμα που σου δίνει ο νόμος και προφανώς εδώ ασκήθηκε δικαίωμα απολύτως νόμιμο από τον έχοντα τα πνευματικά δικαιώματα. Αλλά εδώ, κατά την άποψή μου, την ταπεινή, προσευλήθη ο στιχουργός, ο ερμηνευτής και ένας λαός ολόκληρος που λάτρεψε και λατρεύει τον Μάνο Χατζηδάκη, τον Νίκο Γκάτσο, τον Μανώλη Μητσιά και όλα αυτά τα ιερά τέρατα της ελληνικής μουσικής σκηνής, της τέχνης. Κάποια από αυτά είναι ακόμα εν ζωή και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Πολλά από αυτά έχουν φύγει δυστυχώς πια. Αν ζούσαν, δεν πιστεύω ότι θα συμφωνούσαν με αυτό που έγινε. Δεν ξέρω, εγώ δεν είχα την τύχη να γνωρίζω τον Μάνο Χατζηδάκη από κοντά. Ο Βασίλης Κορής όχι μόνο είχε την τύχη, αλλά του είχε κάνει και μια πολύ μεγάλη συνέντευξη που είχε ζητηθεί πάρα πολύ τότε, πριν από 32 χρόνια. Στο προφίλ του στο Facebook, αν δείτε, υπάρχει πάνω μια φωτογραφία με τον Μάνο Χατζηδάκη, στο γραφείο του Μάνου Χατζηδάκη, νομίζω ήταν κάπου στη Ριγίλης εκεί. Σε μια πολύ ωραία συνέντευξη που από ό,τι μου έχει πει, εκτός από αυτά που είπε και δημοσιοποιήθηκε, του είπε και πολλά ακόμα. Και είναι κρίμα που δεν είναι σήμερα μαζί μας ο Βασίλης για να μιλήσει γι' αυτό, αλλά δεν νομίζω ότι θα συμφωνούσε κανένας από τους δημιουργούς αυτούς με αυτό το οποίο έγινε και μας στεναχώρησε όλους πάρα πολύ. Πραγματικά μας στεναχώρησε πολύ. Μέσα στην πλημμυρίδα των ειδήσεων από την πολιτική, την οικονομία, τις πυρκαγιές και όλα τα υπόλοιπα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Καλημέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη. Καλημέρα, ας πούμε, για το καλό. Δυστυχώς, ως Έλλην πολίτης νιώθω τεράστια απογοήτευση. Δεν υπάρχει μέλλον για τα παιδιά μας. Όλα ξεπουλιούνται στο βωμό του εύκολου κέρδους. Κανένας πολιτικός ή θεσμός ενδιαφέρεται για την εφημερία του πολίτη. Είναι μια μπαταρία που θα παράγει για τους άλλους μέχρι να εξαντληθώ και να με πετάξουν. Τι να συμβουλεύσει τα παιδιά μου. Το σταυρό στο χέρι δεν έχουν τύχει. Μαύρο σκοτάδι μόνο φαίνεται στον ορίζοντα. Νιώθω πολλά δυσίωνα μέσα μου, αλλά δεν μπορώ να εκφραστώ.
16: Τι μπορώ να κάνω για να αλλάξει και να έρθει η ελπίδα πίσω? Δεν συμφωνώ με όλη αυτή τη μαύρη πλάκωση με την οποία περιγράφεις. Προφανώς τα πράγματα δεν είναι καλά, ιδιαίτερα για τα νέα παιδιά. Αλλά όχι, δεν συμφωνώ. Υπάρχουν πάρα πολλά σημεία ελπιδοφόρα. Υπάρχουν πολλά παιδιά τα οποία το δείχνουν αυτό σήμερα. Υπάρχουν πολλά σημαντικά πράγματα που γίνονται στη χώρα μας ακόμα. Πολλές πρωτοβουλίες και του δημόσιου και του ιδιωτικού κυρίως τομέα, οι οποίες ομορφαίνουν τη ζωή μας. Κατεβείτε μια βόλτα μέχρι το Σταύρος Νιάρχος και θα καταλάβετε τι εννοώ, έτσι. Κάθε φορά που πηγαίνεις λες, τι ωραίο πράγμα είναι αυτό. Και λες, υπάρχει στην Ελλάδα αυτό, ρε παιδί μου. Αν το σκεφτόμασταν πριν 30 χρόνια, εμείς σημερινοί 60, θα λέγαμε αποκλείται να γίνει ποτέ αυτό στην Ελλάδα. Και όμως έγινε, έτσι. Όπως γίνανε πολλά ακόμα πράγματα. Γίνανε μεγάλοι δρόμοι, τους χρυσοπληρώνουμε, δεν λέω, αλλά γίνανε μεγάλοι δρόμοι, στους οποίους δεν σκοτωνόμαστε πια όπως παλιά. Δυστυχώς δεν γίνανε άλλοι και σκοτωνόμαστε ακόμα. Μαθαίνουμε σιγά σιγά να μην πίνουμε όταν πρόκειται να οδηγήσουμε. Με μέτρα σκληρά, με μέτρα βαριά, δεν λέω όχι. Δεν πειράζει, αφού δεν μπορούσαμε αλλιώς, έτσι θα μάθουμε. Και ο Άγιος φοβέρα θέλει. Ναι. Λοιπόν, ωραία φιλοσόφισα, φτάνει η φιλοσοφία, να πάμε λίγο και στην ειδησιογραφία. Έχουμε μια πυρκαγιά σε εξέλιξη στην Πάρο, για την οποία ενημερωθήκατε και στο Δελτίο Ειδήσεων και στις προηγούμενες εκπομπές, τον Αλέξανδρο άκουσα νωρίτερα, και νομίζω θα κάνουμε και μια επαφή και εμείς με την Πάρο να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί. Μπαίνουμε σε μια περίοδο δύσκολη για τις πυρκαγιές, το λέμε και θα το ξαναλέμε κάθε μέρα όσο είμαστε εδώ και θα το λένε και οι συνάδελφοι που θα ακολουθήσουν τις μέρες που εμείς θα λείψουμε. Οι πολιτικοί συνεχίζουν εκεί κανονικά, λες και είμαστε προεκλογική εκστρατεία. Βλέπω επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη Λέρο και σε άλλα νησιά. Διάβαζα εδώ πρωτοσέλιδο στην απογευματινή. Πείτε μου, ρε, να το. Διάβαζα τον Κατσίγιαν γιατί την έκλεισε, κατάλαβε γι' αυτό. Που λέει, συγγνώμη, ο Μητσοτάκης θέλει το μεγάλο δίλημα των εκλογών. Θέτει. Χθες Λέρο, σήμερα Αγαθονήσεις. Το Αγαθονήσεις είχα πάει μια φορά στη ζωή μου, όταν ήταν ο Εύερτ πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Τότε λοιπόν το Αγαθονήσεις ήταν μια άλλη μανάκι ουσιαστικά μόνο. Πήγαμε με ένα πλοίο έτσι πάρα πολύ μικρό. Σακαϊκι μεγάλο ήταν ουσιαστικά. Στο πικρό, πολύ μικρό λιμάνι. Είχε ένα φυλάκιο στρατιωτικό, ένα γιατρό ο οποίος ήταν στρατιωτικός γιατρός. Και τότε, μιλάω ότι δεκαετία του 90, είχε καμιά 50 κατοίκους. Πολλούς λέω ίσως. Ναι. Λοιπόν, σε προεκλογική εκστρατεία και οι υπόλοιποι. Ο Αλέξης Τσίπρας χθες είχε τα γενέθλιά του, του ευχηθήκαμε χρόνια πολλά του ανθρώπου. Του ευχήθηκαν και εκεί που πήγε, του ευχήθηκε ο κύριος Δούκας και μάλιστα είπε και πράγματα τα οποία το κάναν το Πασόκ λίγο πάλι κουλουβάχατα. Σαν να είχε αποφασίσει ο κύριος ο Δήμαρχος Αθηναίων να. Δεν ξέρω. Να δημιουργεί έτσι θεματάκια κάθε φορά με την παρουσία του. Κοντά στο Πασόκ, κοντά στο κόμμα του κύριου Τσίπρα. Όπως σας είπα και χθες, ο Νίκος Ανδρουλάκης, συνεχίζει να κάνει προεκλογική γιατί κανονικότατη και θα κάνει και όλο τον Αύγουστο από ό,τι καταλαβαίνω. Βαριά. Καλημέρα κύριε Οικονομάκη. Καλημέρα λέει. Η ιδιωτική πρωτοβουλία δίνει ζωή στη σταδίου και την απογειώνει. Άνοιξε κλιματιζόμενη στο Αρσακίου, γιατί στα πολλά σαρδάμ είναι κούραση του τη χρονιά. Αυτό είναι. Τόσα σαρδάμ μαζεμένα, εγώ δεν κάνω σε ένα μήνα. Λοιπόν, στολίδι για το κέντρο των Αθηνών. Σε λίγο ανοίγει νέο ξενοδοχείο στη συμβολή με την Μπενάκη, καθώς για κτίριο αριστούργημα ιδιοκτησία τη Χιρόμπαξ στη συμβολή με την Κολοκοτρώνη και έπονται κι άλλα. Η Αθήνα αλλάζει. Μετά από 40 χρόνια που ζω, το κέντρο βλέπω για πρώτη φορά το φως στο τούντελ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα. Να είμαστε εντάξει. Το αντίθετο, φίλος μας από τη Χαμολιά. Δυστυχώς η Ευρώπη μας έκοψε τη συγκοινωνία εδώ, λέει, από το 2010. Ακόμα περιμένει ο άνθρωπος. Καλημέρα, κύριε Δημήτρη. Καλό καλοκαίρι να έχετε. Άλλος Δημήτρης λέει: καλημέρα. Όσο και αν δεν μας αρέσει και εμένα προσωπικά να επιβάλλονται περιορισμοί στην καλλιτεχνική παραγωγή από τους κληρονόμους έργων, πρέπει να συνυπολογίσουμε πως τα πνευματικά δικαιώματα είναι και μια οικονομική πλευρά που στηρίζει τους δημιουργούς. Ακόμα και η ύπαρξή τους μετά θανάτων έχει αξία για τους ίδιους δημιουργούς. Σκεφτείτε που χούν να μην μπορούσατε να μεταβιβάσετε το σπίτι σας στους κληρονόμους. Ας έχουμε επίσης τα υπόψη μας ότι αυτά τα δικαιώματα δεν παραμένουν στους κληρονόμους για πάντα και τελικά η καλλιτεχνική δημιουργία αποδίδεται σε όλη την κοινωνία. Ναι, το γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Μεγάλωσε ταβέρνα που έπαιζε μουσική. Πληρώναμε στην ΑΕΠ πνευματικά δικαιώματα, όπως πληρώνεται κάθε μαγαζί που έχει μουσική. Και πολύ σωστά πληρώνει, γιατί πρέπει να πληρώνονται οι τέτοιοι. Άλλο είναι αυτό. Και άλλο είναι αυτό το οποίο συνέβη προχθές. Δεν έχει καμία σχέση. Έτσι. Δεν έχει καμία σχέση. Κάτι είναι άποψή μου, γιατί είναι ταπεινή. Αλλά εντάξει. Εγώ μεταφέρω και τη δικιά σας με κάθε σεβασμό πραγματικά. Αλίμονο. Τώρα λέει ο φίλος μας ο ποιος. Ο Αβράμ ότι μπορεί να μην έχει γιατρό ούτε το Αγαθονήσι. Ίσως να υπάρχει, λέει, διακρατική συμφωνία άμεση αλληλοβοήθειας. Δεν το γνωρίζω, για να είμαι ειλικρινής. Πολύ θα ήθελα να πάω μια βόλτα μέχρι το Αγαθονήσι. Ωραία θα ήταν. Πολλές καλημέρες, γεια σου Έλενα. Η γνήσια απορία είναι με αυτήν την απαγόρευση δεν παραβιάζονται τα δικαιώματα να ακουστεί η πίεση του Γκάτσου. Αυτό ακριβώς γράφει ο φίλος μου Κατσίγιαννης στο κομμάτι του στην απογευματινή. Γεια σου Εμίλια, καλημέρα εδώ στον αγώνα παρέα με την καλύτερη παρέα. Να είσαι καλά, τους χαιρετισμούς μας στην Κρήτη, σε όλους τους φίλους μας που μας ακούνε πολύ εκεί, θέλω να πω. Την καλημέρα μας, ξέρουν εκείνοι. Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη Ιωαννίδη που κάνει κάποιες αναφορές στον κύριο Σαλμάκη και σε όσα καταγγέλει για την Οβάρτης. Μπράβο, ρε Σωτήρη, μπράβο. Δεν υπήρχε καλύτερος τρόπος να ξεκινήσει την εκπομπή. Μπράβο, λέει Έλενα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά, δεν χρειάζεται και πολύ μεγάλη έμπνευση, θέλω να σου πω, για να το σκεφτώ. Ο Κύρκος, ο οποίος είναι γάτα, το κατάλαβα μέσα ότι θα το ζητήσω. Μου λέει, θέλεις. Φέρεις το Γιάννη το Φωνιά, λέω, αυτό θέλω. Λοιπόν, λέει ο Θανάσης κάτι για τα εισιτήρια από την Ακρόπολη, τα οποία μάλλον αφορούν την συζήτηση στην προηγούμενη που είπε στον Αλέξανδρο τον Γλώσσα. Θα τα παίρνει, λέει, η ΑΕ, θα δίνει φόρο στο κράτος, έτσι τη διαφορά θα την παίρνει η ΑΕ. Άσε που δεν θα πληρώνει φόρο, διότι πίσω από την ΑΕ είναι. Καλά, τώρα εντάξει, αυτό το λες εσύ, κάνοντας υπόθεση εργασίας. Γεια σου, Γιαννάκη μου. Τι λέει, ένα μπράβο στο επιτελικό κράτος, σας κράτος, γιατί δικό σου κράτος δεν είναι, εσύ δεν πληρώνεις φόρους. Ή δεν πληρώνεις. Ένα μπράβο στο επιτελικό σας κράτος. Πληρώνεις και το ξέρω. Ένα μπράβο στο επιτελικό σας κράτος που μου κάψατε. Εγώ στην έκαψα την πατρίδα. Με υψηλότητα του το Μαϊντανό και τη θάλασσα στα 50 μέτρα. Είναι και η Ισπανία και η Γαλλία που καίνε το επιτελικό τους κράτος, όπως ξέρεις. Το βλέπεις. Μόνο που, όπως σας έλεγα χθες, δεν ζητάει κανείς την παραίτηση ούτε του. Πώς το λένε μόνο αυτό τον σοσιαλιστή πρωθυπουργό, το Σάντσεθ, στην Ισπανία που έχει καεί μισή Ισπανία. Ναι, δεν έχει μείνει τίποτα. Είναι η μεγαλύτερη φωτιά στην ιστορία της χώρας. Και στη Γαλλία είναι ο Μακρόν, ο οποίος και αυτός δεξιό δεν τον λες. Κεντρός είναι. Ποταμίσιος που λέω εγώ. Και η Γαλλία καίγεται και εκεί. Αλλά εδώ ξέρεις. Όταν καίγονταν τα δάση, τα χρόνια που δεν κυβερνούσε η σημερινή κυβέρνηση, Γιάννη, δεν σε πειράζει, έτσι. Φαντάζομαι καθόλου. Δεν πειράζει. Λοιπόν, ναι, βλέπω ότι, αλλά δεν βλέπω τι. Πρέπει να δω και τι. Να έχω και μια εικόνα. Μόλις δω, θα βγάλουμε αέρα. Ναι, με αυτό το τηλέφωνό μου. Εντάξει. Συγγνώμη, κάνουμε τις εσωτερικές μας συνεννοήσεις. Ναι. Είδαμε την Κατερινάκη μας, Δεν κοιτάξω το τηλέφωνο μαζί, παιδιά, είναι εκπομπή, δύσκολο. Είμαι μόνος μου σήμερα. Δεν έχω παρέα. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε. Την έχουμε. Πολύ ωραία. Με την κυρία Γεωργία Πατέ, συνάδελφος δημοσιογράφος από το ΙΧΟ 102,1 Πάρος. Ευχαριστούμε, Κατερίνα Πλατή, πάρα πολύ. Καλημέρα σας, κυρία συνάδελφε. Ευχαριστούμε πολύ που θα μας βοηθήσετε να μας δώσετε μια εικόνα με το τι γίνεται στο νησί, το οποίο δεν είναι ένα νησάκι, είναι ένα πολύ μεγάλο νησί με πάρα πολύ κόσμο αυτή την περίοδο. Για πέστε μας.
19: Έχει πολύ κόσμο και βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, η κατάσταση που ζήσαμε το βράδυ ήταν κάτι το οποίο δεν το έχουμε ξαναζήσει, πρωτόγνωρο. Πολύ μεγάλες οι φωτιές, το μέτωπο ήταν τεράστιο. Οι άνεμοι δυναμοί, με το πρώτο φως της ημέρας βέβαια ήρθαν ξανά πτυτικά μέσα, ευτυχώς,
16: ναι.
19: Διότι οι περιοχές είναι δύσβατες.
16: Ναι.
19: Δεν έχουν δηλαδή εύκολη πρόσβαση, δεν μπορούν να φτάσουν τα πυροσβεστικά.
16: Συγγνώμη, δεν έχω πάει ποτέ μου στην Πάρο. Έχει, δηλαδή, θέλω να σας πω, έχει βουνά, έχει δηλαδή, έχει, γιατί ακούω δύσβατη περιοχή κλπ.
19: Ναι, έχει.
16: Έχει, έτσι,
19: μέσα στην μία που ξέσπασε η φωτιά,
16: ναι.
19: Είναι στο εσωτερικό του νησιού.
16: Ναι.
19: Και βουνάκι,
16: μπορείτε,
19: καράδρες,
16: μπορείτε
19: έχει,
16: αν
19: έχει.
16: Είναι εύκολο, αν μιλάτε με hands free, να το πάρετε το τηλέφωνο στο αυτί σας να μας μιλήσετε, γιατί για κάποιο λόγο κόβει τη γραμμή. Ναι, δεν σε ακούμε τόσο καλά. Να μας
19: δεν μιλάω με hands free, απλά περιοχή που βρίσκομαι.
16: Εντάξει, το καταλαβαίνω.
19: Το καταλαβαίνω.
16: Αλίμονα και τη φωτιά, αλίμονα. Για συνεχίστε, για πέστε μας. Είναι κατοικημένη λοιπόν, περιοχή.
19: Πέρασε, απείλησε αρκετούς οικειοκάτοικους, έτσι.
16: Ναι.
19: Ωστόσο, ευτυχώς, τουλάχιστον μέχρι τώρα οι πληροφορίες που έχουμε, γιατί ακόμα παίρνουμε πληροφορίες, συλλέγουμε πληροφορίες.
16: Ναι, σωστά.
19: Δεν
16: σωστά.
19: Έχουμε κάποιες αναφορές για σπίτια που κάηκαν, εκτός από κάποιες αποθήκες έτσι, που κάηκαν, κάτι κατοικές.
16: Ναι. Κοντά στην κυφλή φωτιά που καίει αυτή την ώρα και λέτε ότι έχουν έρθει εν αέρια μέσα, υπάρχουν σπίτια.
19: Ναι. Αυτή την ώρα η φωτιά έχει φτάσει, για να σας πω ότι πολύ απλά έχει κατευθυνθεί πλέον προς τη θάλασσα, είναι στην περιοχή του Πάραγκα. Έτσι.
16: Ναι.
19: Πέρασε ξυστά από την Αγκεριά που είναι ένας πολύ μεγάλος οικισμός του νησιού μας.
16: Ναι.
19: Όταν λέμε ξυστά, ξυστά στην κυριολεξία.
16: Ναι.
19: Και αυτή τη στιγμή είναι στο Πάραγκα. Ο Πάραγκας πλέον είναι. Φτάνουμε θάλασσα.
16: Εκεί θα
19: έτσι, αλλά δεν έχουμε αναφέρει επίπεδα που κάηκαν, τουλάχιστον μέχρι στιγμή.
16: Ναι, όχι. Αυτό είναι το καλό. Έχει καεί μεγάλη έκταση εκεί πέρα.
19: Πολύ μεγάλη έκταση. Πολύ μεγάλη έκταση και έχουν καεί φίδες, έχει καεί ό,τι πιο πράσινο είχε το νησί μας. Είναι πολύ μεγάλη έκταση που κάει και δυστυχώς. Είναι τραγική εικόνα, μόνο αυτό θα σας πω. Μέχρι που κινδύνευσαν, δηλαδή οι φλόγες έφτασαν στο κέντρο που εμείς δηλαδή τώρα. Σαν ραδιοφωνικό σταθμό, επίγεια λήψη δεν έχουμε. Εκπομπή δεν έχουμε. Διότι υπάρχει διακοπή ρεύματος. Έχουν καεί κολόνες που ηλεκτροδοτούν πάνω το εκπομπή στους Αγίους Πάντες.
16: Μάλιστα. Λέτε απλώς
19: ότι. Εκπέμπουμε μόνο στο διαδίκτυο.
16: Ναι, το καταλαβαίνω.
19: Έχουμε μιλήσει με το ΔΔΕ για να δούμε τι γίνεται. Έχουν βγει βέβαια τα συνεργεία, αλλά καταλαβαίνετε ότι είναι και δύσκολο. Ό,τι μπορούν θα προσπαθήσουν να επαναφέρουν το δίκτυο. Γιατί έχουν μείνει και οι περιοχές Αγκεριά που είναι ένα μεγάλο οικισμό. Χωρίς φως
16: και χωρίς νερό, φαντάζομαι.
19: Χωρίς ηλεκτρικό.
16: Αν δεν δουλεύει, αν δεν υπάρχει ρεύμα, δεν υπάρχει και νερό σε πολλές περιοχές.
19: Σε κάποιες περιπτώσεις, γιατί πολλοί έχουν δεξαμενές και χρειάζονται.
16: Μια που σας έχουμε,
19: αθλίες.
16: Κυρία Πατέ, από τουρισμό, πώς είναι το νησί φέτος?
19: Από τουρισμό είναι γεμάτο το νησί. Αυτό είναι το θέμα, ότι έχουμε και κόσμο πολύ στο νησί.
16: Ναι.
19: Λοιπόν, και όπως καταλαβαίνετε, είναι δύσκολη η κατάσταση.
16: Και από
19: πολύ δύσκολη.
16: Και επειδή έχω έναν πολύ καλό φίλο της εκπομπής, ο οποίος είναι Παριανός και αγαπάει πολύ το νησί του κλπ. Και μου λέει συνέχεια για το πώς έχουν φτάσει τιμές. Είναι πραγματικά φωτιά και λαύρα γενικώς το πράγμα, ή τα πράγματα υπάρχουν και δυνατότητες άλλες? Γιατί μου περιγράφει
19: πάντοτε
16: μια κατάσταση.
19: Πάντοτε υπάρχουν επιλογές. Μην ακούμε μόνο τα. Γιατί καμιά φορά βάζουμε και τα πιπέρια που λέμε. Κάποιοι βάζουν και πιπέρια. Πάντοτε υπάρχει και η δυνατότητα της επιλογής, όπως και η δυνατότητα της επιλογής να βρείτε πιο ήσυχο μέρος για να χαλαρώσει κάποιος και βέβαια να επιλέξει ανάλογα που κανένας θέλει, ανάλογα και την ηλικία του. Έχει και τη διασκέδαση, έχει και την ηρεμία το νησί. Έχει και εκπαιδεύσει και φθηνές τιμές, ανάλογα.
16: Μου στέλνει μήνυμα εδώ η Στέλλα και Αντώνη, η οποία μας ακούει στην άλφα εδώ από την εκπομπή και λέει πασίγνωστα τα μέρη αυτά, δεν ξέρετε τι Κλαδονήσια, εγώ δεν τα ξέρω. Από το Φάραγγα λέει φεύγουν και πολλά σκάφη. Ναι, δεν έχω ιδέα, για να είμαι ειλικρινής, για ποιο μέρος μιλάμε.
19: Να πω ότι υπήρχε μεγάλη ετοιμότητα, αυτό οφείλω να το πω, έτσι και από την πλευρά δηλαδή του Δήμου, πολιτική προστασία του Δήμου, υπήρχε ετοιμότητα. Να πω ότι μέχρι και το βράδυ, για την περίπτωση δηλαδή εκένωσης που μιλάμε για το μεγάλο οικισμό της Αγκεριάς, είχαν έρθει και παντόφλες. Η κοινοπραξία φέρει μπότ της Αντιπάρου.
16: Ναι, ναι.
19: Για να μπορέσουν, αν χρειαστεί δηλαδή, είχαν πάει στο Πάραγκα, στην παραλία Πάραγκα, αν χρειαστεί. Να πάρουν τον κόσμο. Δηλαδή ήταν σε ετοιμότητα.
16: Ευτυχώς δεν χρειάστηκε.
19: Λοιπόν,
16: ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας δώσατε μια πολύ καλαφυγερή εικόνα και ελπίζουμε γρήγορα να αντιμετωπίσετε. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Καλό κουράγιο.
19: Ευχαριστώ και εσείς να είστε καλά.
16: Λοιπόν, είναι η κυρία Γεωργία Πατέ, συνάδελφος από το ηχό 102,1 στην Πάρο, το ραδιοφωνικό σταθμό, ο οποίος εκπέμπει μόνο μέσω διαδικτύου. Δεν μπορεί να εκπέμψει αλλιώς, διότι δεν υπάρχει ρεύμα. Καλημέρα σας, κύριε Κατσίγιανη. Καλημέρα σας. Γράψατε πάρα πολύ ωραίο κομμάτι. Μην βάλεις να ακούσεις τώρα, γιατί το διάβασα. Άργησε να ξυπνήσει. Μα έχουμε αργήσει πολύ. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Κάτσε ότι έχω χαθεί μες στο χαρτομάνι εδώ. Έξυπνη επιχείρηση δεν είναι αυτή που πληρώνει λιγότερο, αλλά αυτή που αξιοποιεί καλύτερα αυτά που ήδη έχει. Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζει το σταθερό και τα κινητά της επιχείρησής σου και αποκτάς περισσότερη αξία γιατί μπαίνεις στο σχήμα Magenta One Business. Έτσι κερδίζεις 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, παίρνεις δωρεάν το Internet Backup για να μένεις πάντα συνδεδεμένος, αλλά και σημαντικές εκπτώσεις υπηρεσίας ασφάλειας, παρακολούθηση των οχημάτων, προβολής και επικοινωνίας για να απογειώσεις την επιχείρησή σου. Για να προχωράς μπροστά λοιπόν με περισσότερα, χωρίς περισσότερα κόστη, μπες τώρα στο Magenta One Business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμα περισσότερα. Προσοχή, προσοχή, είδατε τι γίνεται στην Πάρο. Ο κίνδυνος είναι μεγάλος, είναι η χειρότερη εποχή αυτή. Πολύ αέρας, πολύ ζέστη. Η φύση δεν είναι απέραντη στο αυτοδοχείο. Λέω το πρώτο, τα υπόλοιπα τα ξέρετε έτσι κι αλλιώς.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
2: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
3: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
3: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
3: Επιλογή υπεροχής.
5: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
6: Επικοινωνία. Ο Ολυμπιακός Οβαλίων κλείνει τα 100 χρόνια και γιορτάζει. Η αθλητική παράδοση ενός αιώνα σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή λαϊκή βραδιά. Το Σάββατο, 1η Αυγούστου, στις 9.30 το βράδυ, ο Γιάννης Στάσιος και ένα επιτελείο εξαίρετων καλλιτεχνών θα παίζουν μουσική επίθεση μέχρι τελικής πτώσης. Γιάννης Στάσιος, Μαρία Αλιφέρη, Χρήστος Κοκκόνης, Κωνσταντίνα Κουνάβη, Μάκης Μαριέλης. Σάββατο, 1η Αυγούστου, 9.30 το βράδυ, στο Δημοτικό Σχολείο Σαβαλίων. Ρεζερβέ στο 693-720-0092 και go!
7: Πισάνος πια από εκείνες που περνάνε, είσαι χτυπήμα από αυτά που δεν πονάνε.
8: Χορηγός επικοινωνίας Ionion FM.
9: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
10: Διαβάστε στην απογευματινή στο φούλι μηχανές του Μαξίμου κατά καλό καιρό. Ο Μητσοτάκης συνεχίζει τις περιοδίες Ελέρω και Αγαθονήσι. Στη Δυτική Μακεδονία, 7 υπουργοί με στόχο να ανακάμψει η Νέα Δημοκρατία σε μια περιοχή με μεγάλη αποσυσπήρωση. Κρίσιμη συνάντηση Τραμπ-Νετανιάχου στο Λευκό Οίκο με φόντο το Ιράν και τα F-35 στην Τουρκία. Έρευνα για τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας που συνδέονται με 41% μικρότερο κίνδυνο καρκίνου. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
11: Ακούτε Ionion FM.
12: Και εσείς ήταν μια έτσι σημαντική εκδήλωση που έγινε αυτή στο Σεράφιο για ένα θέμα της τοπικής αυτοδιοίκησης που επιτρέψτε μου να πω, επειδή προέρχομαι και από την τοπική αυτοδιοίκηση.
13: Α, είστε αυτοδιοικητικό.
12: Από το Ερών 14-19.
13: Ναι.
12: Είναι μια παρέμβαση τομή, κάτι το οποίο χρειάζεται σήμερα η τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί αρκετά χρόνια και αρκετές δεκαετίες αντιμετωπίζεται ως θεατής και ως επέτης θα μου επιτρέψετε να πω. Εχθές λοιπόν η ελληνική αριστερή συμπαράταξη με το σχέδιο
13: Αριστοτέλης. Όλα αυτά τα σχέδια, τα μεγάλα, τα μεγαλεπίβολα, τα αυτοδιοικητικά έχουν και ένα όνομα κάποιου σπουδαίου έτσι, αρχαίου Έλληνα, θυμάμαι. Το σχέδιο Καποδίστριας, αρχαίος δεν ήταν Καποδίστριας, ήταν νεότερος έτσι. Το άλλο ήταν Κλισθένης, νομίζω, που επίσης αυτό είναι.
12: Είναι από την αρχαιότητα,
13: ο Καλλικράτης, ναι. Καποδίστριας ήταν νεότερος, τον δολοφονήσαμε κιόλας.
12: Και έρχεται το σχέδιο Αριστοτέλης όμως τώρα για να ανατρέψει λίγο μια στρέβλωση η οποία υπήρχε με τα προηγούμενα σχέδια και να σχεδιάσουμε λίγο την Ελλάδα από κάτω. Προς τα πάνω.
13: Ναι.
12: Ο Αριστοτέλης ήταν ο
13: φιλόσοφος
12: που έθεσε ως πυρήνα της πολιτικής οργάνωσης, το μέτρο, την αρετή και την ευδαιμονία.
13: Διαβάζω ότι το σχέδιο αυτό θα στηρίζεται σε τρεις πυλώνες, περιφέρειες, δήμους, λέει, με μητροπολιτικές αρμοδιότητες και αναγέννηση της τοπικής αυτοδιοίκησης για να διαμορφώσει μια νέα σχέση ανάμεσα στην κεντρική κράτηση, περιφέρειες, τους δήμους και τους πολίτες. Είναι πάρα πολύ ωραίο, όσο και πάρα πολύ γενικό, όπως καταλαβαίνετε, έτσι. Δηλαδή είναι από τα ωραία λόγια που τα ακούς και λες τι ωραίο που ακούγεται αυτό και πώς γίνεται. Λες τώρα εσύ, ο κακόπιστος που έχει παρακολουθεί 40 χρόνια πολιτική ζωή, είστε πολύ νεότερος μου, γι' αυτό το λέω, και πια έχει βαρεθεί να ακούει πολύ ωραία λόγια για την τοπική αυτοδιοίκηση, και να μην γίνεται σχεδόν για να μην τα ισοπεδώνουμε όλα τίποτα.
12: Κοιτάξτε, όπως έχει βαρεθεί να ακούει ο κόσμος ωραία λόγια για την αυτοδιοίκηση, όπως πολύ σωστά είπατε, και για την πολιτική γενικότερα, έτσι νομίζω ότι έχει βαρεθεί. Και να αποδεχόμαστε ότι δεν υπάρχουν λύσεις για κάποια πράγματα.
13: Και αυτό σωστό.
12: Και κατά τη γνώμη μας υπάρχουν λύσεις. Και αυτό το σχέδιο δίνει ουσιαστικά με κάποιους πυλώνες που έχει που παρουσιάσαμε χθες και παρουσιάσει και ο Αλέξης Τσίπρας, πυλώνας για τον ανασχεδιασμό του αυτοδιοικητικού χάρτη, για την αναγέννηση των κοινοτήτων, για την δημοκρατία και τη συμμετοχική διακυβέρνηση, για την ουσιαστική οικονομική ενδυνάμωση, για τη μητροπολιτικότητα. Όλα αυτά είναι εφαρμόσιμα, είναι ρεαλιστικά, φυσικά με τους απαραίτητους αναγκαίους πόρους, γιατί ένα πρόβλημα που έχει η τοπική αυτοδιοίκηση
13: πάντα
12: και το διαπιστώνουμε όλοι
13: δεν έχουμε λεφτά.
12: Ναι.
13: Αυτό λέμε.
12: Έχουν αρμοδιότητα.
13: Αλλά όχι λεφτά.
12: Έχουν ευθύνες και όχι πόρους.
13: Τώρα να σας ρωτήσω κάτι.
12: Αυτή η αναντιστοιχία κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει.
13: Να σας ρωτήσω τώρα κάτι. Βλέπω εδώ τη φωτογραφία του κ. Τσίπρα, χαμογελαστού. Είχε τα γενέθλιά του χθες, χωρίς να πολλά του είπαμε του ανθρώπου. Ναι. Έκλεισε τα 52, δεν είναι και αυτός πια τόσο μικρός όσο τον γνωρίσαμε. Μεγαλώνει.
12: Οριμάζει.
13: Όχι.
12: Αλλά δεν το λέω και μεγάλο.
13: Αυτή τη φράση χρησιμοποίησα. Λέω μεγαλώνει, οριμάζει, αυτό λέω, όπως κάθε άνθρωπος στην ηλικία αυτή. Λέει λοιπόν, και τον βλέπω με κάθε δεξιά του και αριστερά του με τρεις ανθρώπους οι οποίοι δεν ανήκουν στον πολιτικό του χώρο. Δηλαδή δεξιά του είναι ο κ. Κουρέτας, νομίζω, ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας, και αριστερά του ο κύριος Χαρισδούκα και πιο κάτω ο κύριος Γιάννης Μόραλης. Και οι δύο στελέχη του Πασόκ, τουλάχιστον ο κύριος Μόραλης και ο κύριος Δούκας είναι στελέχη του Πασόκ, και τον κύριο Χουρέτα δεν ξέρω. Νομίζω ότι και εκείνος από το Πασόκ προέρχεται.
12: Και θα μου επιτρέψετε να πω ότι και η ΕΣΠΑ γενικότερα ήταν γεμάτη από στελέχη τοπικής αυτοδιοίκησης που δεν προέρχονται από τους χώρους της Ελλάδας, προέρχονται από τους χώρους της κεντροαριστεράς γενικότερα, αλλά αυτή η
13: δεξιούς δημάρχους δεν καλέσατε.
12: Κοιτάξτε, καλέστηκαν όλοι. Από εκεί και πέρα, εάν κάποιοι θέλουν να κρατήσουν μπροστά στην τοπική αυτοδιοίκηση ψηλά το λάβαρο μόνο της κομματικής του ταυτότητας, αυτό αφορά τους ίδιους. Εγώ θα έλεγα ότι η πρόταση της Ελλάδας νομίζω ότι αγγίζει τα ουσιαστικά θέματα που έχει η τοπική αυτοδιοίκηση και νομίζω ότι ακόμα και αυτοί που δεν ήρθανε, διαβάζοντας το σχέδιο, θα αντιληφθούν λίγο την επικρισιμότητα, γιατί τα προβλήματα αυτά που παρουσιάσαμε και οι λύσεις έχουν ανάγκη ήδη στην καθημερινότητά του.
13: Μια διορτήση.
12: Δεν έχουν ανάγκη για παραπάνω πόρους. Δεν έχουν ανάγκη για μεγαλύτερη συμμετοχή.
13: Μια διορτήση για να προλάβουμε στο ψητό. Το ψητό είναι το εξής. Η εικόνα που καταλαβαίνω εγώ βλέποντας τον κύριο Τσίπρα λιγότερο, γιατί δεν κάνει και καθημερινές εμφανίσεις, αλλά τους εκπροσώπους του, εσάς, την κυρία Κουφονικολάκου, τους υπολείπους που είστε εκπρόσωποι τύπου του κόμματος, είναι μια ενός κόμματος. Το προλάβατε το Χρήστο Τζετάκη καθόλου, ή ήσασταν πολύ μικρός τότε, ή και γέννητος ενδεχομένως.
12: Είχε
13: χρησιμοποιήσει λοιπόν μια φράση, είχε πει «Είμαστε έθνος ανάδελφων». Λοιπόν, αρχίζει και μου θυμίζει η φρασιολογία που χρησιμοποιεί ένα στελέχη του κόμματος, του κ. Τσίπρα, το Χρήστο Αρζετάκη, τη φρασιολογία του, όχι τον Χρήστο Αρζετάκη προς Θεού, τη φρασιολογία αυτή. Κάθε φορά που ρωτάμε, ωραία είναι όλα αυτά, αλλά για να τα πετύχετε πρέπει να κυβερνήσετε. Για να κυβερνήσετε αυτοδύναμη, χλωμό το βλέπω, όχι μόνο για εσάς, για οποιοδήποτε κόμμα, έτσι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις τουλάχιστον, αλλά πρέπει να βρείτε συμμάχους. Και κάθε φορά που σας μιλάμε για συμμάχους, λέτε εμείς δεν παίρνουμε σε αυτή την κουβέντα, γιατί εμείς πάμε να κερδίσουμε τις εκλογές. Πώς θα γίνει αυτό? Αυτό έχει από μέσα του μια αντίφαση.
12: Αντιλαμβάνομαι τώρα αυτό που λέτε, κύριε Ξενάκη. Εγώ θα μιλήσω αποκλειστικά για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Δεν μπορώ να μιλήσω για άλλους κομματικούς σχηματισμούς οι οποίοι έχουν κρυθεί και στην κάλπη.
13: Ναι.
12: Η οποία αριστερή συμπαράταξη ξέρετε ότι
13: δεν έχει κρυθεί.
12: Δύο μήνες ουσιαστικά που έχει δημιουργηθεί.
13: Σωστά.
12: Και παράδειγμα και η χθεσινή εκδήλωση στο Σεράφιο είναι ένα από τα βήματα που αρχίζουμε και ξεδιπλώνουμε το πρόγραμμά μας μέχρι και σώτου φτάσουμε στη ΒΕΦ. Θα παρουσιάσουμε ένα πλήρες πλέγμα προτάσεων και δράσεων που να πιάνουν από την αυτοδιοίκηση, από τις υποδομές, από την οικονομία, την ακρίβεια, τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, το μισθωτό και το συνταξιούχο. Άρα εκεί ο κόσμος θα αρχίσει να βλέπει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα από την Ελλάς που σήμερα το βλέπει σταδιακά να εξελίσσεται. Και γιατί το βλέπει σταδιακά να εξελίσσεται? Γιατί εμείς κάνουμε αυτό που είπαμε εξ αρχής, κύριε Ξενάκη. Εμείς διαμορφώνουμε ένα πρόγραμμα μαζί με την κοινωνία. Δεν ερχόμαστε να πούμε. Αυτό θέλω.
13: Ωραία, αλλά το αύριο έρχεται. Το αύριο έρχεται και προκύπτει μια πιθανότητα σοβαρότατη από ό,τι φαίνεται.
12: Καταρχάς, οι εκλογές από ό,τι φαίνεται και διαστόματος του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος όπου βρεθεί και όπου σταθεί, λέει ότι θα γίνουν στο τέλος, δηλαδή την άνοιξη του 27. Του 27 δεν έχουμε κανένα λόγο να τον αμφισβητήσουμε σε αυτό. Εγώ θα σας πω ότι ήδη οι πρώτες δημοσκοπήσεις όντως μας καταγράφουν σε μια πολύ υψηλή δεύτερη θέση. Με βάση τη δημοσκοπική εικόνα, η οποία μας γεννίζει μια συγκρατημένη.
13: Το πολύ ψηλή είναι κάτι σχετικό, ξέρετε, έτσι. Είναι κάτι σχετικό το πολύ ψηλή.
12: Με βάση τα σημερινά δεδομένα. Ναι. Με μια Νέα Δημοκρατία που στην πρόθεση ψήφου ασθμένοντας πιάνει το 25%.
13: Εσείς ασθμένοντας πόσο πιάνετε? Πόσο πιάνετε ασθμένοντας?
12: Το 15 με 17. Σήμερα.
13: Αυτό όχι, όχι. Εδώ κάνετε ζαβολιά. Κάνετε ζαβολιά. Βάζετε τον εαυτό σας στην αναγωγή και αφήνετε τη Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση. Στην πρόθεση και στο 14 είστε. Στο 14 είστε.
12: Η διαφορά.
13: 10 μονάδες με 11 είναι η διαφορά στην πρόθεση ψήφου.
12: Ναι. Και δεν είναι ασθμένοντας για την ελληνική αριστερή.
13: Γιατί ο Τσίπρας έφυγε με 17% από το ΣΥΡΙΖΑ.
12: Είναι ένα τελείως διαφορετικό πλαίσιο. Είναι μια άλλη συμπαράταξη η οποία γίνεται.
13: Ναι.
12: Είναι ένα καινούριο πρόγραμμα με καινούριο πρόσωπο που έρχεται για να δώσει λύση για την επόμενη μέρα. Οπότε η σύγκριση που γίνεται είτε με το 23 είτε με το 19.
13: Καλά,
12: είτε
13: και αυτό που κάνουν, τα πρόσωπα λέει, δεν είναι καινούργια όλα. Συγγνώμη, καταρχάς ο κύριος Τσίπρας δεν είναι καινούριος, είναι παλιός. Είναι 20 φορές στην πολιτική.
12: Είναι καινούργια πρόσωπα.
13: Ναι, ναι. Και εσείς ακόμα ήσασταν στέλεχος στο παρελθόν άλλου κόμματος και εσείς. Και πολλοί ακόμα δηλαδή. Είστε νέοι σε ηλικία.
12: Ο καθένας έχει προφανώς και μια πολιτική πορεία που τον έχει γεμίσει με εφόδια και μια πολιτική εμπειρία.
13: Ναι.
12: Όλοι μας όμως τώρα είτε καινούργοι. Είτε άτομα με παλαιότερες κομματικές αναφορές.
13: Σωστά. Εγώ δεν κακό. Δεν θέλω κακό αυτό. Έτσι.
12: Ένα καινούργιο σχέδιο.
13: Μην το πάρετε στραβά.
12: Έχω να πω ότι η ελληνική αριστερή παράταξη δεν πιάνει αυτά τα νούμερα ασθενέντα.
13: Ναι.
12: Και μετά πιάνει ασθενέντα για ένα και μόνο λόγο. Γιατί δεν έχει βγει ακόμα σήμερα στο σύνολο της κοινωνίας. Βλέπετε με τις δηλώσεις που κάνουμε με το πρόγραμμα, σιγά σιγά βγαίνουμε.
13: Ναι.
12: Εγώ θα έλεγα. Έχουμε το χρόνο, έχουμε το περιθώριο και
13: μάλιστα.
12: Βλέπω ότι μέρα με τη μέρα που περνάει περισσότερο κόσμο έχει ανοιχτά τα αυτιά του.
13: Μάλιστα.
12: Η εκδήλωση που έγινε χθες στο Τεράφιο, είδαμε τόσα στελέχη αυτοδιοίκησης να έρχονται και να ακούσουν. Εν μέσω φέρους, δηλαδή παρατέλεσαι.
13: Παρήγορο είναι αυτό, παρήγορο όντως θέλω να πω. Όντως, σωστό,
12: είναι μόνο παρήγορο, είναι ελπιδοφόρο.
13: Ελπιδοφόρο. Λάθος η λέξη που χρησιμοποιείς. Είναι ελπιδοφόρο. Έχετε δίκιο.
12: Άρα έχουμε όλο το χρόνο.
13: Ελπιδοφόρο, εγώ λέω και για την αυτοδιοίκηση, όχι μόνο για το κόμμα σας. Ενώ την ελπιδοφόρο για την αυτοδιοίκηση.
12: Είναι η ελληνική αριστερή στην παράταξη. Οπότε ας δώσουμε λίγο το χρόνο. Η ελληνική αριστερή στην παράταξη μόνο πάνω μπορεί να πάει και μπορεί να το κάνει μόνο με την κοινωνία. Μόνο με το πρόγραμμά της. Αφού πείσουμε
13: και
12: ότι όντως με ρεαλιστικό τρόπο να κυβερνήσουμε.
13: Εφιώς, όπως όλα τα στελέχη που βγαίνουν προς το παρόν δημοσίως, αποφύγατε να απαντήσετε με ποιον θα συγκυβερνήσετε αν χρειαστεί. Καλά κάνετε. Στόχος σας είναι να κερδίσετε μόνοι σας. Σας το
12: όπως
13: το λένε.
12: Ο στόχος είναι να πετύχουμε την εκλογική νίκη και να φέρουμε μια αλλαγή πολιτικής. Αυτός είναι ο στόχος, κύριε Ξενάκη.
13: Θα βρείτε μετά κάποιο συνεταίρο κυβερνητικό. Αν χρειαστεί.
12: Η φύση δεν αφήνει κενά.
13: Ωραία, μου απαντήσατε.
12: Ο στόχος μας είναι ένας και είναι ξεκάθαρος. Να πετύχουμε τη νίκη στις εκλογές της πρώτης Κυριακής. Γιατί η πρώτη Κυριακή είναι αυτή που κοιτάμε.
13: Ναι.
12: Θα δούμε το εκλογικό σύστημα,
13: όπως
12: ξέρετε.
13: Να και κάτι που συμφωνείτε με τον κύριο Μητσοτάκη για την πρώτη Κυριακή εκείνος. Ναι.
12: Η πρώτη Κυριακή είναι αυτή που βάζει το στόχο σε εμάς. Εκεί θα κρυθούμε. Καλές οι δημοσκοπήσεις, καλά όλα. Αλλά στην κάλπη όλοι μας θα κρυθούμε. Και το πρόγραμμά μας. Και η αδυναμία της Νέας Δημοκρατίας να αντιμετωπίσει σημαντικά προβλήματα όπως είναι αυτό, τη ακρίβεια σήμερα που ταλανίζει την πλειονότητα του κόσμου.
13: Ωραία.
12: Και όλοι συμφωνούν ότι δεν αντιμετωπίζεται. Άρα εκεί, σε αυτή την κάλπη, θα κρυφθούμε και εμείς και το πρόγραμμα μας, το οποίο ξεδιπλώνεται.
13: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα αυτή την οποία είχαμε, ζωηρή, στην οποία επεξελθάτε με χιούμορ και με φία στα δύσκολα. Λοιπόν, γεια σας, καλημέρα σας. Να είστε καλά, καλημέρα σας. Πάμε σε διαλυματάκι γρήγορα γιατί ξέφυγα. Με πιάσε, είναι καλό συνομιλητή ο κ. Καρποκουτσής και με έπιασε έτσι. Πώς το λένε, και εμένα. Πάμε να δούμε κάτι για τις λαϊκές αγορές μετά που ενδιαφέρει πολύ τον κόσμο. Στις λαϊκές που ακόμα υπάρχουν φθηνές τιμές. Τώρα, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον για επίγουσες εργασίες. Όποια ώρα και στιγμή μπαίνει σε 1888.gr. Πατάς επίγουσες εργασίες, βάζεις τα στοιχεία σου, σε καλούν μετά από λίγο, έρχεται ο επαγγελματίας στο σπίτι. Ωραίο! Μπες και εσύ στο 1888.gr και δες όλες τις εκπληκτικές προσφορές αυτού του μήνα. Διάλειμμα, κύριε Πρόεδρε, γρήγορα και στον καλεσμένο μας.

0: Ακούτε Ιόνιον FM.
1: Όπως σας έλεγα, όμως πρέπει να διαβάσω δύο μηνύματα. Το ένα είναι του Γιώργου Αποστολόπουλου, τον αντιδήμαρχο Αθηναίων, από τα πιο κινητικά στελέχη του Δήμου της Αθήνας εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αυτό και τιμάται με την ψήφο του κόσμου. Άκουσε αυτά που έλεγα νωρίτερα για διάφορα ωραία πράγματα που έχουν γίνει στην Αθήνα και λέει: καλημέρα, πανέμορφο το Νιάρχος και η Εθνική Βιβλιοθήκη, αλλά το υπέροχο κτίριο της βιβλιοθήκης στην Πανεπιστημίου ρημάζει, όπως και το προκύπτει, διότι ο ίδιος ο οργανισμός αδιαφορεί πλήρως. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον κύριο Αποστολόπουλο. Επίσης, να πούμε μια καλημέρα στον Τάσο Γαϊτάνη, ο οποίος ακούγεται στην κουβέντα με τον κύριο Καρποχτσή για τον κύριο Τσίπρα και την τοπική αυτοδιοίκηση. Είπε: μου γράφει ότι ο Τσίπρας, όταν ήταν πρωθυπουργός, το μόνο που έκανε για την αυτοδιοίκηση ήταν να φέρει τη διαλυτική απλή αναλογική. Αυτό όντως ήταν ένα τεράστιο πρόβλημα, το οποίο αποκαταστάθηκε, ευτυχώς πιστεύω εγώ. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ τους φίλους και κυρίως αυτούς που είναι εμπλεκόμενοι στην πολιτική και μας ακούν ακόμα. Καλό τους κουράγιο. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Δημήτρη Μουλιάτο, είναι πρόεδρος της δεύτερης λαϊκής αγοράς Αθηνών. Καλή σας μέρα, έχουμε ξαναμιλήσει. Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε.
2: Καλημέρα σε όλους τους ακροατές.
1: Υπάρχει ένα θέμα το οποίο αφορά τα ψηφιακά παραστατικά. Αλλά πριν πάμε στα ψηφιακά παραστατικά, ας πάμε στο θέμα που ενδιαφέρει λίγο περισσότερο τον κόσμο και είναι οι τιμές στις λαϊκές αγορές. Πώς είμαστε σήμερα που μιλάμε?
2: Οι τιμές στις λαϊκές αγορές, το έχουμε ξαναπεί. Θα ήθελα όλα αυτά να γίνονται με μια επιτροπή, αν θέλετε, έναν έλεγχο να κάνουν, γιατί εγώ μπορεί να λέω τα δικά μου. Ναι. Να δείτε ότι οι λαϊκές αγορές αυτή τη στιγμή πουλάνε τα προϊόντα κάτω από τη μισή τιμή από ό,τι τα σούπερ μάρκετ και τα άλλα καταστήματα.
1: Ναι.
2: Οι τιμές είναι πολύ χαμηλές. Από πρωίας έχουν ξεκινήσει σε όλα τα προϊόντα. Άμα θέλετε να αναφερθώ σε συγκεκριμένα, είναι πολύ πολύ χαμηλά και χαμηλότερα από τις περσινές τιμές, γιατί είχαμε καλό καιρό, υπήρχε μια πληθώρα παραγωγικότητας, οπότε το υποφελείται ο καταναλωτής και εμείς μέσα από την κατανάλωση κοιτάμε να βγάλουμε ένα κέρδος, ούτως ώστε να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε και στα έξοδά μας και στα οικογενειακά βάρη. Η λαϊκή αγορά είναι το καταφύγιο, το λέμε επανειλημμένως, του καταναλωτή, του φτωχού και γενικότερα όλων των ανθρώπων.
1: Καλά, δεν πάνε μόνο οι φτωχοί εκεί. Πάνε και άνθρωποι που θέλουν να πάρουν ποιοτικά προϊόντα,
2: φρέσκα
1: προϊόντα, από παραγωγούς προϊόντα και από ανθρώπους που και σε τιμές καλές, φυσικά και τιμές. Γιατί και λεφτά να έχεις, πρέπει να έχεις κορόιδο, αν μπορείς να δίνεις λιγότερα, να τα πετάς.
2: Ναι. Είμαστε ασυναγώνιστοι και στην ποιότητα και στην ποικιλία των προϊόντων. Γιατί βλέπετε, θα πάτε σε ένα κατάστημα και θα δείτε μια ποικιλία ενός ροδακίνου. Και τότε, άμα θέλετε να αναφερθώ σε συγκεκριμένα, είναι πολύ πολύ χαμηλά και χαμηλότερα από τις περσινές τιμές, γιατί είχαμε καλό καιρό, υπήρχε μια πληθώρα παραγωγικότητας, οπότε το υποφελείται ο καταναλωτής και εμείς μέσα από την κατανάλωση κοιτάμε να βγάλουμε ένα κέρδος, ούτως ώστε να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε και στα έξοδά μας και στα οικογενειακά βάρη. Η λαϊκή αγορά είναι το καταφύγιο, το λέμε επανειλημμένως, του καταναλωτή, του φτωχού και γενικότερα όλων των ανθρώπων.
1: Καλά, δεν πάνε μόνο οι φτωχοί εκεί. Πάνε και άνθρωποι που θέλουν να πάρουν ποιοτικά προϊόντα, φρέσκα προϊόντα, από παραγωγούς προϊόντα και από ανθρώπους που και σε τιμές καλές, φυσικά και τιμές. Γιατί και λεφτά να έχεις, πρέπει να έχεις κορόιδο, αν μπορείς να δίνεις λιγότερα, να τα πετάς.
2: Ναι. Είμαστε ασυναγώνιστοι και στην ποιότητα και στην ποικιλία των προϊόντων. Γιατί βλέπετε, θα πάτε σε ένα κατάστημα και θα δείτε μια ποικιλία ενός ροδακίνου. Και εδώ

0: εκτίμηση. Γιατί και λεφτά να έχει, πρέπει να έχει κορόιδο. Αν μπορεί να δίνει λιγότερα, να τα πετάσει. Ναι.
1: Είμαστε ασυναγώνιστοι και στην ποιότητα ναι. και στην ποικιλία των προϊόντων. Γιατί ναι. βλέπετε, θα πάτε σε ένα κατάστημα και θα δείτε μια ποικιλία ενός ροδακίνου. Και εδώ πέρα θα βρείτε και 12 ποικιλίες. Δεν τα γνωρίζει ο κόσμος και υπάρχει άμεση επαφή του καταναλωτή με τον πολιτή που μπορούμε και εξηγούμε στον κάθε καταναλωτή για το προϊόν. Ακόμα και τι προσφέρει στη διατροφική του αξία το προϊόν. Αυτή είναι η λαϊκή αγορά και ναι. πρέπει...
0: Δώστε μας μερικές τιμές.
1: Πείτε μου. Κοιτάξτε, το ροδάκινο πρωί-πρωί έχει ξεκινήσει με 1,5 ευρώ και έχει πάρει τον κατήφορο. Δηλαδή χαμηλότερες τιμές και ποιότητα εξαιρετική. Τα πεπόνια στα 80 λεπτά, το καρπούζι έχει ξεκινήσει από 50 λεπτά, πρωινές τιμές.
0: Ναι.
1: Όλα τα χορταρικά είναι πολύ χαμηλά, στο ευρώ κυμαίνονται όλα, βλήτα, ραδίκια και ούτε καθεξής. Η ντομάτα είναι στο 1,5 και κάτω. Εγώ ξεκινάω με την υψηλότερη τιμή και σας λέω προς τα κάτω, πάντα λέω τις υψηλότερες τιμές. Να φανταστείτε ποια είναι η διαφορά μεταξύ των λαϊκών αγορών και των καταστημάτων. Τα βερίκοκα είναι πολύ φτηνά. Όλα έχουν ξεκινήσει τα σταφύλια με 2,5 ευρώ στη λαϊκή αγορά.
0: Αυτές είναι τιμές που λέτε το πρωί τώρα στις 10 ώρα αν πάει κάποιος ή αυτές που αν πάει στη 1,5, 2,5 που...
1: Όχι, στις 2,5 θα βρείτε και ακόμα χαμηλότερες. Τώρα θα μου επιτραπεί.
0: Βρήκα κολοκύθια, όπως είπα την άλλη φορά, με 0,5 ευρώ το κιλό. Τα βρήκα. Όχι τα μικρά, τα λίγο πιο μεσαία, αλλά τα βρήκαμε 0,5 ευρώ το κιλό. Ναι, ναι, ναι.
1: Ότι αυτή τη στιγμή μια χαρά το κολοκύθια το ωραίο,
0: για γεμιστά.
1: Έχει ξεκινήσει με 80 λεπτά.
0: 80
1: το
0: λεπτά.
1: Καλό,
0: το μικρό,
1: καλό,
0: το μικρό, το μικρό κολοκύθια, το λεπτό.
1: Αυτό που παίρνουμε για βραστό ή μαγειρευτό.
0: Ναι, ναι, ναι. Εγώ επειδή περνούσα από τη Λακίδη που είναι μπροστά από το σπίτι της μητέρας μου την περασμένη Παρασκευή και στο Παλιοφάλιρο, τα είδα τα κολοκύθια μεσημέρι.
1: Είστε και πελάτης της δικιάς μου της λαϊκής αγοράς.
0: Α, ναι. Εντάξει, εγώ πηγαίνω στις. Όταν μπορώ, πηγαίνω σε εκείνη γιατί είναι κατά τη μητέρα μου. Τα είδα 0,5 ευρώ το κιλό τα κολοκύθια. Αυτά που αγοράζω εγώ στο Μανάβικο, το Τίμιο Μανάβικο, μαγαζί με βιολογικά είναι που έχει και κολοκύθια γειτονιά, τα αγοράζω 1,80.
1: Ακριβώς. Βλέπετε ότι είναι κάτω από τη μισή τιμή. Κάτω από τη μισή τιμή όλα τα προϊόντα.
0: Με το μπουμπουκάκι του μαζί στην άκρη, έτσι. Για να είμαι ειλικρινή, πολύ ωραία με τον ανθό του εκεί στην άκρη. Τα αγοράζω 1,80, είναι πάρα πολύ ωραία. Αλλά 1,80 με 50, όσο και να το πει, είναι τρεις φορές πάνω και κάτι ψηλά. Είναι μεγάλη διαφορά.
1: Να πάμε και σε άλλα είδη. Να δείτε τα ψάρια. 3 ευρώ ο γάβρο σήμερα. Εδώ πέρα στην λαϊκή αγορά, οι γόπες.
0: 3 ευρώ ο γάβρος.
1: 3 ευρώ ο γάβρος. Και αν θα πάτε στα μαγαζιά, έχουν 10 ευρώ.
0: Εδώ μου λέει ένας φίλος Σωτήρη, οι μπάμιες 7 ευρώ.
1: Οι μπάμιες εδώ έχουν ξεκινήσει καλύτερη ποιότητα με 4 και βρίσκει και με 2,5.
0: Και έχει και με 2,5. Αυτές, οι 2,5 είναι αυτές που είναι μικρούλες.
1: Είναι 2,5.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι αυτές οι τιμές που σας λέω. Και καθημερινά.
0: Ωραία. Λοιπόν, να πούμε στον κόσμο όλο λοιπόν, όσο μπορεί, θέλει και έχει τη δυνατότητα, γιατί δεν έχουν και όλη τη δυνατότητα δυστυχώς, δεν έχει και απογευματινές λαϊκές δυστυχώς, πολλές, μία έχει από ό,τι ξέρω.
1: Το προσπαθούμε και αυτό.
0: Τι είναι αυτό με τα ψηφιακά παραστατικά?
1: Το ψηφιακό παραστατικό θα ξεκινήσει από την αρχή του Οκτωβρίου,
0: ναι.
1: Από τις 12 Οκτωβρίου θα ξεκινήσει, μέχρι σήμερα υπάρχει το χειρόγραφο. Εκεί πρέπει να θα γίνεται, δεν υπάρχει πρόβλημα, πρέπει να γίνεται ένας έλεγχος στη διακίνηση του προϊόντος. Τι κινείται, μπορεί δηλαδή στις λαϊκές αγορές, όταν θα δηλώνουν ποιες λαϊκές αγορές έχουν, μπορεί να κινείται δηλαδή σήμερα να κόψει ένα παραστατικό και να ξέρει ότι αν θα μείνει το προϊόν θα το πάει και αύριο και τα λοιπά.
0: Εσάς σας δημιουργεί πρόβλημα αυτό?
1: Όχι, δεν μας, εμείς στη λαϊκή αγορά δεχόμαστε.
0: Ναι.
1: Ειλικρινά σας λέω, τους περισσότερους ελέγχους από όλες τις υπηρεσίες. Από τη Δημαία, από την περιφέρεια Αττικής, από παντού έχει λαϊκή αγορά καθημερινό έλεγχο. Κάτι που δεν έχουν τα υπόλοιπα μαγαζιά. Οπότε υπάρχει και μια πειθαρχία, γι' αυτό και ο κόσμος προτιμάει τη λαϊκή αγορά.
0: Τόσο σοβαρά λέτε ότι έχει τόσο έλεγχο η λαϊκή αγορά?
1: Βέβαια, γιατί κοιτάξτε.
0: Δηλαδή ούτε διαμάντια για να διακινούσατε, δηλαδή έτσι.
1: Δεν έχει σημασία. Πρέπει να υπάρχει μια πειθαρχία, να ξέρει και ο καταναλωτής.
0: Όχι, να υπάρχει έλεγχος. Δεν λέω όχι προς Θεού, έτσι. Δεν το συζητώ ότι πρέπει να υπάρχει ένας έλεγχος. Αλλά εντάξει, θέλω να πω ότι δεν είναι από εκεί που περιμένεις να βγάλεις τα σπασμένα του.
1: Θα σας πω φυσικά.
0: Τη φοροδιαφυγή.
1: Καλό είναι να μην διλύζουν τον κόνοπα, γιατί όταν λέω να μην διλύζουν τον κόνοπα, μπορεί να μία πίνακη να την πάρει ο αέρας, να την πάει στο άλλο προϊόν από εκεί και είναι στην ευκαιρία του ελεκτή να τον εγγράψει. Δεν νομίζω όμως ότι θα είναι σωστό.
0: Ναι.
1: Είναι κατανοητό ότι είμαστε υπαίθριο εμπόριο, είμαστε μέσα στη τον καιρό, με τον αέρα, τον ήλιο.

0: τη βροχή και τα πάντα. Μες. Αλλά να ξέρετε ότι υπάρχει και έλεγχος από όλα τα σωματεία των λαϊκών αγορών, γιατί δεν θέλουμε ασθένητο ανταγωνισμό μεταξύ των πολιτών, των συναδέλφων. Μες. Θέλουμε να υπάρχει μια αλληλεγγύη και να είμαστε σωστοί. Γιατί ξέρετε, δεν λένε ότι το ποντίκι έφαγε το τυρί, λένε τα ποντίκια έφαγε το τυρί. Και θέλουμε να έχουμε όμορφη εικόνα στον καταναλωτή, να ξέρουν ότι εδώ πέρα υπάρχει. Πέρα από την ποικιλία, την ποιότητα και το συμφέρον, υπάρχει και εντυμότητα.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Την καλή μέρα μας.
0: Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
1: Λοιπόν, μιλούσαμε με τον κύριο Δημήτρη Μουλιά, τον πρόεδρο της Δεύτερης Λαϊκής Αγοράς Αθηνών. Και αμέσως τώρα ήρθε η σειρά του Βασίλη Δέτσικα για το αρτιότερο δελτίο ειδήσεων του ελληνικού ραδιοφώνου. Έχετε να σα πει πολλά και ενδιαφέροντα. Και δύο λεπτά, βάλετε τη μουσικούλα μέχρι τις 10 ώρα. Να ακούσουν, εφαλαθούν λιγάκι που ακούν την αγριοφωνάρα μου. Και θα επιστρέψουμε εντός ολίγου, όχι τα γραφωνάρια.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Συνέχισε να ζωπηρώσει την πυρκαγιά στην Πάρο λόγω των ισχυρών ανέμων που τις επόμενες ώρες αναμένεται να ενταθούν. Έχουν εκενωθεί 9 οικισμοί ενώ ο καπνός έχει φτάσει σε Ίος, Ύφνο και Σέριφο. Επιχειρούν 66 πυροσβέστες με 16 οχήματα, 4 ομάδες δασοκομάντους, 2 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Πολύ υψηλός κινδύνος πυρκαγιά σήμερα σε Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία και την Κρήτη. Μετά τις 20 Αυγούστου αναμένεται να οριστικοποιηθούν τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκη στη ΔΕΘ την ίδια ώρα. Στα περισσότερα υπουργεία γίνεται αγώνας δρόμου ώστε να κλείσουν τα χρονοδιαγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης μέχρι το τέλος Αυγούστου. Αναταραχή στη Νέα Δημοκρατία μετά τις δηλώσεις του βουλευτή Δημήτρη Κυριαζίδη κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου που προκάλεσαν αντιδράσεις από όλες τις πτέρυγες της Βουλής, παραπέμπεται στην Επιτροπή Δεοντολογίας. Το σχέδιο Αριστοτέλης της Ελλάδας για την τοπική αυτοδιοίκηση έρχεται να ανατρέψει μια στρέβλωση και ανασχεδιάζει την Ελλάδα από τα κάτω προς τα πάνω, δήλωσε πριν από λίγο στα Παραπολιτικά 90,1 ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του κόμματος Κώστας Καρπουχτσής, ο οποίος έκανε λόγο για παρέμβαση τομή. Σημείωσε πως το επόμενο διάστημα η Ελλάδα θα παρουσιάσει πλήρες πλαίσιο προτάσεων και δράσεων για την τοπική αυτοδιοίκηση. Επεσήμανε ότι στις εκλογές όλα θα κριθούν την πρώτη Κυριακή. Το επόμενο διάστημα η Νίνα Κασιμάτη θα προσχωρήσει στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ σύμφωνα με πληροφορίες του παραπολιτικά.gr. Την ένταξή του αναμένεται να ανακοινώσουν επίσης ο ανεξάρτητος βουλευτής Ευάγγελος Αποστολάκης και η Θεοδόρα Τζάκρη. Στην Κύπρο σήμερα η συνάντηση του Γενικού Γραμματέα των ΗΕ Αντώνιο Κουτέρες με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων. Η συνάντηση θεωρείται καθοριστική για την επανεκκίνηση ουσιαστικών συνομιλιών για το Κυπριακό. Τις επόμενες επενδυτικές κινήσεις δρομολογεί το επόμενο διάστημα η διοίκηση του Μήλου Άκτορ μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και την έκδοση ομολόγου. Στο επίκεντρο θα βρεθεί η ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων με τον όμιλο Motor Oil και εξαγορές στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Άνοδο στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά την επίθεση των φρουρών της επανάστασης του Ιράν σε 3 πετρελαιοφόρα στα στενά του Ορμούς και εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών στόχων στην Ιορδανία. Το αμερικανικό αργό βρίσκεται στα 82,52 δολάρια το βαρέλ και το Brent στα 87,68 δολάρια. Εντός της ημέρας θα αποφασίσει το Συμβούλιο Πλημελιωδικών αν θα προφυλακιστεί ή θα αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο 41χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της 42χρονης διασώστριας στη Σύρο. Η 30χρονη σύζυγός θα αφαιθεί και ελεύθερη με περιοριστικούς όρους. Στη διεθνή ενημέρωση, ανεξέλεγκτες οι δασικές πυρκαγιές στην νοτιοδυτική Γαλλία. Οι φλόγες πλησιάζουν στρατιωτικές εγκαταστάσεις υψηλής επικινδυνότητας κοντά στον Μπορντό. Στα αθλητικά, ο ΠΑΟΚ κινείται για την ενίσχυση του ρόστερ, δίνοντας βάρος στη μεσαία γραμμή στη λίστα της ΑΕΚ, Μπένι Μουκεντή.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
3: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
4: Θανασάκη!
3: Ναι, ναι, μαμά.
4: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
5: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
6: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
7: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
8: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Δευτέρα 27 και Τετάρτη 29 Ιουλίου προβάλλεται η δραματική ταινία «Μαρία».
9: Παρίσι 1977. Η σπουδαία Μαρία Κάλλας ζει πλέον απομονωμένη, ενώ η υγεία της κλονίζεται. Όταν όμως δέχεται μια αναπάντεχη πρόταση για περιοδεία, καλείται να αποφασίσει αν η μεγαλύτερη ντίβα της όπερας θα τραγουδήσει ξανά. Σκηνοθετεί ο Πάμπλο Λαραΐν, με τους Αντζελίνα Τζολί, Πιερ Φραντσέσκο Φαβίνο και Άλμπαρ Ορβάκερ. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
10: Σινέ Ρόδον. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα. Αρκούδι. Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
11: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
12: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
13: Συντροφιά σας κρατάει. Το Ionion FM
14: 90,1. The chills that you spill on my back
15: keep me filled with satisfaction when we're... Στο μικρόφωνο Σωτήρης Ξενέκης για αυτή την εβδομάδα αποκλειστικά, διότι ο Βασίλης Χουρής έχει πάρει μέρος της αδειάς του και απλώς θα είναι πρώτα Θεός στο τέλος του Αυγούστου μόνος του, όταν εγώ θα λείπω, και πάλι πρώτα Θεός, γιατί όπως ξέρουμε, όταν ο άνθρωπος κάνει σχέδια, ο Θεός γελάει. Λοιπόν, μου στέλνουν εδώ διάφορες τιμές για μπάμιες, κολοκύθια. Χθες αγόρασα κεράσια 7,5 ευρώ το κιλό, αλλά είδα ότι υπήρχαν δίπλα και με 4,5 ευρώ το κιλό, για να είμαι ειλικρινής. Γεια σου ρε Μάκη. Ο πρόεδρος των Λαϊκών λέει μόνο για φρούτα, σφάει καρπούζι, λέει στο φούρνο. Για ντομάτα δεν ανέφερε καθόλου. Αφού δεν τον ρώτησε τον άνθρωπο, πώς να αναφέρει. Ακριβά είναι όλα, το ξέρουμε. Όσοι ψωνίζουμε και έχουμε εικόνα της αγοράς, ξέρουμε. Όσοι κάνουν εξαγγελίες και λένε ναι, αυτό λιγόστεψε 10 λεπτά και αυτό 5 λεπτά και αυτό διευκολύνει κλπ. Απλώς δεν ξέρουνε. Δεν ξέρουνε γιατί δεν πληρώνουν οι ίδιοι. Ενδεχομένως δεν έχουν άμεση εικόνα με την πληρωμή δηλαδή. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν χρησιμοποιούν το πορτοφόλι τους. Είναι, θέλω να πω, τα πιο πολλά πράγματα γίνονται αυτόματα ή μετακινούνται με οχήματα τα οποία δεν πληρώνουν την βενζίνη τους. Όλοι όσοι πάμε, πάντως ψωνίζουμε και έχουμε επαφή με την αγορά και ξέρουμε, αντιλαμβανόμαστε. Η Λαϊκή είναι πάρα πολύ ωραία. Τα προϊόντα είναι πολύ φθηνότερα, σαφώς, από τα σούπερ μάρκετ ή ακόμα από τα συνοικιακά μαγαζιά. Και καλής ποιότητας είναι. Όποιοι μπορούν, εντάξει, έχει ταλαιπωρία κατά ψέματα, ειδικά τώρα το καλοκαίρι. Να βγεις τώρα με 38 βαθμούς και να περπατήσεις πάνω κάτω μια Λαϊκή, άμα πια έχεις περάσει και μια ηλικία, εντάξει, δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο. Αλλά αξίζει τον κόπο. Ακούς και διάφορα από τους γύρω-γύρω. Εγώ ειδικά, επειδή και λόγω τηλεόραση, ξέρεις, γνωρίζουν, ακούω ακόμη περισσότερο. Όχι, καλά. Ο Κυριάκος αντίστοιχα ακούει. Που δεν και εκεί. Λοιπόν, Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr για τα μήνυματά σας. Δημήτρη, καλημέρα. Το γνωρίζω, λέει, πως μοιάζει με τον Λάμπρο Καρελά, τον τραγουδιστή των παιδιών από την Πάτρα. Το γνωρίζω πολύ καλά. Έχω πει, νομίζω, μια φορά στον αέρα αυτή τη εκπομπή, ότι πριν από καμιά 20 χρόνια είμαι στην Πάτρα σε ένα μαγαζί με παρέα και είναι ο Λάμπρος Καρελάς και τραγουδάει πάνω στην πίστα. Με βλέπει και μου λέει, έλα να αλλάξουμε, μου λέει, έλα εσύ να τραγουδήσεις. Να πω εγώ ειδήσεις. Του λέω, πάμε. Θα φύγουν όλοι, δεν θα μείνει κανείς, λέω εδώ. Λοιπόν, γεια σου Λίνα, καλημέρα, λέει. Σ' ακούω, λέει, αλλά χθες που αναφέρθηκες για το κουκουέ. Τι είπα για το κουκουέ χθες, είπα τίποτα κακό? Όχι, αποκλείεται. Αλλά δεν μπορούσα να γράψω, ήμουν στην αναμονή ιατρικού σαλονιού. Ελπίζω να όλα να πήγαν καλά. Και σε μένα ήρθε στη δράμα μήνυμα από το 112 για την Πάρο. Συγγνώμη, πήρε στη δράμα μήνυμα από το 112 για την Πάρο. Κοντά είναι. Άμα σκεφτείς, επειδή είναι το μέγεθος του Άτλαντα, του παγκόσμιου, δεν είναι μακριά. Καμιά κοσταριά πόντου είναι στην άτρια που έχω σπίτι. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, εντάξει, είναι από τα λάθη που γίνονται, τις αστοχίες του συστήματος, το οποίο δεν λειτουργεί και 100%. Καλαμάρα στη φίλη μας την κυρία Λουρίου, που λέει άμα και με τα κυκλαδονίσια, άστα δάκτυλος. Ποιος δάκτυλος, μόλι τώρα, δάκτυλος κι εσύ. Ότι ποιοι βάζουν οι Τούρκοι νησιά στα φωτιά στα κυκλαδονίσια. Αυτή η ιστορία με τους Τούρκους που βάζουν οι φωτιές, αλλά δεν πιάσαν ποτέ κανέναν. Έχω αρχίσει και συμμερίζομαι πάρα πολλά πράγματα από αυτά τα οποία λέει ο Βασίλης και αυτός κάποια από αυτά που λέω εγώ, να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, δεν έχουμε πιάσει κανένα. Μια φορά κάποιος λέει είχαν πιάσει, ούτε ήξερα τι έγινε. Στον Ισαγγελέα, οι 8 συλληφθέντες για εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη. Αυτές οι εγκληματικές οργανώσεις στην Κρήτη είναι όλες ο ΠΚΠΕ. Είναι κυκλώματα ο ΠΚΠΕ. Αυτή η τελευταία νομίζω είναι 370.000. Η κατάσταση στο νησί της Πάρου είναι βελτιωμένη σε σχέση με χθες. Ωστόσο, ακόμα και η φωτιά. Ένας φίλος εδώ, καλός της εκπομπής, λέει ότι. Τι λέει, να σου πω τι λέει, γιατί μας στείλει μια πληροφορία χρήσιμη. Εκεί που είναι οι αναμεταδότες σας, λέει, τους Αγίους Πάντες, που ήταν και το μοναδικό πράσινο του νησιού, το χάσαμε. Λυπάμαι αν είναι έτσι. Δεν έχω πάει ποτέ στην Πάρο, δεν έχει τύχει. Είναι μεγάλο νησί. Στην Άξο αντιθέτως έχω πάει. Στην Πάρο δεν έχω πάει. Καλημέρα, λέει ο φίλος εδώ, τον κύριο Ανδρουλάκη. Αν τον βάλει σε μια περιστρεφόμενη πόρτα, δεν θα ξέρει να βγει. Καλά, τώρα αυτά είναι υπερβολές και τα λέτε όλοι εσείς οι οποίοι. Δεν τον συμπαθεί για κάποιο λόγο, πολιτικά φαντάζομαι, δεν σας έχει κάνει τίποτα άνθρωπος. Εγώ ξέρω πως το Πασόκ τον τελευταίο μήνα έχει βάλει μπροστά τις μηχανές και παίρνει κόσμο συνεχώς. Χθες πήρε τον κύριο Χουρτάκη, ετοιμάζεται να πάρει τον κύριο τον Άβραχο, τον κύριο Αποστολάκη. Θα πάρει, πιστεύω εγώ, και θέλει μια πολύ καλή μεταγραφή για το Πασόκ, την κυρία Νίνα Κασιμάτη, η οποία προέρχεται άλλωστε από το παλιό πατριωτικό, πιστεύω ότι όλα τα κόμματα είναι πατριωτικά, το λεγόμενο πατριωτικό Πασόκ, και είναι και σε μια περιφέρεια δύσκολη, στη Β' Πειραιά, που το Πασόκ κάποτε παίρνει κάτι 50-60%, και τώρα δυστυχώς γι' αυτό είναι στα μονοψήφια, νομίζω. Νομίζω δεν κάνω λάθος. Με την ευκαιρία, καλημέρα στον κύριο Τρίφωνα Αλεξιάδη, να το πούμε, που είχε τα γενέθλιά του προχθές. Χρόνια πολλά, να είναι καλά, γερός δυνατός και να ετοιμάζει μαζί με όλους τους άλλους το νέο ΣΥΡΙΖΑ. Μαζί με την κυρία Δούρου, τον κύριο Πολάκη, τον κύριο Παπά και όλους όσους θα μείνουν στο κόμμα. Εν τω μεταξύ, βλέπουμε δημοσκοπήσεις ακόμα. Χθες μου ήρθε στο email μου από εταιρεία. Όχι από τις πρώτες γραμμές, email που για δημοσκόπηση. Δεν θέλω να πω την εταιρεία, δεν έχει καμία σημασία. Δεν απαντάω εγώ σε αυτές τις δημοσκοπήσεις, αλλά βλέπω πάντα τις παρακολουθώ με ενδιαφέρον για να δω τα ερωτήματα τα οποία βάζουν. Τώρα αυτή η χθεσινή που την άνοιξα, προσπάθησα μια-δυο φορές να την ανοίξω και δεν μου άνοιγε. Οπότε δεν επέμεινα, αλλά σημαίνει ότι ακόμα και τώρα που μιλάμε, που είναι τέλος Ιουλίου, κάνουν δημοσκοπήσεις με τον κόσμο να έχει φύγει σε ένα μεγάλο βαθμό από την Αθήνα. Τέλος πάντων, τις κάνουν για λογαριασμό προφανώς κομμάτων ή και για υποψηφίων, οι οποίοι μετράνε τον εαυτό τους, βλέπουν πως πάνε στις εκλογικές περιφέρειες. Λοιπόν, μπείτε στα παραπολιτικά.gr. Σε λίγο θα μιλήσουμε για δύο θέματα τα οποία νομίζω και τα δύο έχουν ενδιαφέρον. Το ένα είναι, θα τα ακούσετε και θα πείτε, φυσικά τι ενδιαφέρον να έχει, και εγώ το λέω πολλές φορές, αλλά υπάρχει ένα πράγμα που έχει ζεσταθεί και αφορά το Κυπριακό. Ο κ. Γιάννης Παπαφλωράτος, ο διεθνολόγος και καθηγητής αιρετικών σχολών, θα είναι μαζί μας και με μεγάλη χαρά ελπίζω να τα καταφέρουμε να μιλήσουμε με τον Θοδωρή Βλάχο, τον προπονητή της Εθνικής Ομάδας Πόλο. Ο Θοδωρής Βλάχος έχει κάτι το οποίο δεν είναι πολύ συχνό. Εγώ το εκτιμώ πάρα πολύ στα αφεντικά, στα κάθε λογής αφεντικά, είτε είναι στη δική μου δουλειά, είτε είναι σε οποιαδήποτε δουλειά. Τα αφεντικά που παίρνουν πάνω στην πλάτη τους την αποτυχία και την επιτυχία τη δίνουν στους ανθρώπους τους. Ο Θοδωρής Βλάχος είναι ένας από αυτούς. Δεν τον έχω δει ποτέ να βγαίνει σε δηλώσεις και να λέει δεν ακολουθήσαμε το πλάνο και δεν δούλεψε το αυτό διότι δεν είναι αυτό και λοιπά. Εδώ υπήρχαν προπονητές οι οποίοι την περσινή σεζόν κάρφωναν αθλητές, έλεγαν αυτός δεν μπόρεσε, θυμήθηκα τον έφυγε πια, αλλά τον Αταμάν που έλεγε αυτός και αυτός κατά την άποψή μου απαράδεκτος ομάδα. Λοιπόν, ο Θοδωρής Βλάχος σε κάθε αποτυχία, που δεν είχαμε και πολλές αποτυχίες στο πόλο, αυτό είναι το εθνικό μας. Αυτή θα έπρεπε να είναι η εθνική μας επίσημη αγαπημένη. Διότι τόσες διακρίσεις όσες η εθνική ομάδα πόλο ανδρών και γυναικών, κυρίως ανδρών βέβαια, δεν μας έχει δώσει καμία εθνική ομάδα σε ομαδικό αθλήμα. Ποτέ καμία. Ούτε του ποδοσφαίρου. Πήραμε το Euro 2004, κοιμήθηκε ο Θεός. Εν πάση περιπτώσει ήταν μια μεγάλη επιτυχία όμως. Το μπάσκετ φυσικά, έτσι, δεν το συζητώ, πολλές επιτυχίες. Το πόλο όμως μας δίνει χαρές μεγάλες εδώ και δεκαετίες. 30-40 χρόνια είναι πάντα σε όλες τις μεγάλες οργανώσεις, σε όλους τους τελικούς. Πολλές φορές φτάνει και δεν πίνει νερό στο τελευταίο πια βρύση. Τώρα ήπιαμε. Τα έχουμε και το Θοδωρή Βλάχο μαζί μας. Με μεγάλη χαρά να μιλήσουμε και λίγο για τίποτα ευχάριστο και τίποτα χαρούμενο. Αλλά θα πούμε και το τι γίνεται στην Κύπρο, που έχει πάει ο κύριος Γκουτέρες και προσπαθεί τώρα να. Τι να πω. Αυτό που προσπαθεί είναι μάλλον απίθανο να μπορέσει να το κάνει. Να μπορέσει να βρει τη χρυσή τομή ανάμεσα σε μία πλευρά που θέλει δύο κράτη εκεί. Δύο κράτη. Δύο ξεχωριστά. Και μία άλλη που λέει δικοινοτική διζωνική ομοσπονδία. Αυτό λέει. Το ένα είναι το ένα, το άλλο είναι το άλλο. Καμία σχέση το ένα με το άλλο. Πώς θα βρεθεί η χρυσή τομή. Τι λέει ο Άκης, καλημέρα. Το Πασόκ είναι dead meat, όπως λένε και οι Αμερικάνοι. Έχει γίνει δεύτερο ΣΥΡΙΖΑ. Ο καθής λέει κάτι διαφορετικό. Αν θέλεις όποιον βγάζεις εκεί από όλα τα κόμματα, ρώτα πώς θα δημιουργήσουν πλούτο. Θα αναπτύξουν την οικονομία και όχι να παίρνουν μόνο φόρους. Γεια χαρά. Καλημέρα, Άκη. Σου λένε πώς θα αναπτύξουν πλούτο. Θα τον πάρουν από αυτούς που έχουν για να το δώσουν σε αυτούς που δεν έχουν. Είναι το κλασικό που ακούμε. Θα τα βρούμε τα χρήματα από αυτούς που έχουν και δεν φορολογούνται όσο πρέπει. Αλλά όταν γίνουν κυβέρνηση, δεν τα παίρνουν από αυτούς που. Μάλλον μπορεί να τα παίρνουν και από κάποιους από αυτούς, αλλά γενικώς τα παίρνουν από αυτούς που είναι πιο εύκολοι. Ποια είναι τα εύκολα θύματα της φορολόγησης? Είναι πάρα πολύ απλό. Οι έμεση φόροι καταρχάς μας έχουν τσακίσει, ειδικά τα τελευταία χρόνια, που είναι το πιο εύκολο και τα παίρνουν γιατί δεν πάμε να αγοράσει να φας, οπότε έχει έμεση φόρους. Ποια είναι τα άλλα εύκολα θύματα? Οι μισθωτοί. Σωστά, που δεν μπορούν να κρύψουν τίποτα. Οι συνταξιούχοι, οι οποίοι έχουν τις συντάξεις τους να πετσοκόβονται και τους κόπους μιας ζωής, ειδικά αυτοί οι οποίοι έχουν δουλέψει πολλά χρόνια και περίμεναν να πάρουν κάποια καλά χρήματα και είχαν αρχίσει κάποιοι να τα παίρνουν και τελικά βρέθηκαν να παίρνουν σε σχέση με αυτά που περίμεναν και πλήρωσαν ψίχουλα. Και τα συνήθη υποζύγια. Τα παλιά χρόνια, εγώ πέτυχα την περίοδο που τα παίρνανε και από τα αυτοκίνητα. Δηλαδή, υπερφορολογούσαν τα αυτοκίνητα. Τα αυτοκίνητα στην Ελλάδα κάνανε δύο φορές και δυόμιση όπως το κάνανε στην Ευρώπη. Πληρώναμε πάρα πολλούς φόρους, καταδικαζόμασταν από τα ευρωπαϊκά δικαστήρια, αλλά τα πρόστιμα που πληρώναμε ήταν λιγότερα από τους φόρους που παίρναμε και έτσι το κράτος έλεγε: θα πληρώσω αυτό το πρόστιμο, όμως τα λεφτά που θα πάρω από τους φόρους θα είναι τόσο πολλά, πιο πολλά, που προτιμάω να πληρώνω πρόστιμα και να παίρνω τους φόρους από τα αυτοκίνητα. Κάποια στιγμή αυτό σταμάτησε, γιατί μας βάλανε ένα χέρι, δεν ξέρω τι έγινε, και έτσι δεν πληρώνουμε τα αυτοκίνητα πιο ακριβά από ό,τι τα πληρώνουν στην Ευρώπη. Λοιπόν, και τώρα μένουν άλλα ζητήματα ανοιχτά, όπως είναι η στέγη για παράδειγμα, που δεν βλέπω φως. Λοιπόν, τι λέει αυτό με την περιστρεφόμενη πόρτα, ήταν επίπεδου γάμα εθνικής, λέει ο Νίκος. Ποιο με την περιστρεφόμενη πόρτα, είπαμε. Α, με τον Ανδρουλάκη, αυτό που είπε ο προηγούμενος φίλος, ναι, ήταν επίπεδου γάμα εθνικής. Νίκο, καλημέρα. Νομίζω ότι απάντησα. Ίσα-ίσα, εγώ πιστεύω ότι βλέπω μια πολύ μεγάλη προσπάθεια που γίνεται από το Πασόκ. Με στελέχη νέα και καλά στελέχη στο δημόσιο λόγο. Εντάξει, αυτό που συμβαίνει βέβαια είναι ότι υπάρχουν παραφωνίες. Υπάρχουν παραφωνίες και αυτές είναι οι οποίες πρόχουν πίσω μια προσπάθεια. Και αυτό είναι ολοφάνερο πια. Αλλά όταν είσαι σε προεκλογική περίοδο, είναι πάρα πολύ δύσκολο να αρχίσεις να διαγράφεις. Διότι δημιουργείς χειρότερη εικόνα. Οπότε αντιλαμβάνομαι και την αδυναμία να αρχίσουν να πέφτουν τα τσεκούρια. Λοιπόν. Επίσης, τώρα η κυβέρνηση για την ακρίβεια, ό,τι και να κάνει, πια, πολύ λίγα μπορεί να κάνει και να προλάβει να σώσει αυτούς τους επόμενους μήνες σε σχέση με την ακρίβεια, γιατί ο κόσμος τα έχει ζήσει εδώ και 3-4 χρόνια και τα έχει πληρώσει και τα πληρώνει ακόμα. Όσο για το καινούργιο, ότι είμαστε καινούργοι της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, συγγνώμη, αλλά καινούργοι δεν είναι. Είναι ένα νέο κόμμα με πρόσωπα τα οποία δεν τα λες καινούργια στην πολιτική. Νέα πρόσωπα σε ηλικία, καινούργια δεν τα λες. Όλοι έχουν την ιστορία και την προϊστορία τους. Και το παρελθόν τους, και τι να κάνουμε τώρα που αυτό δεν μπορεί να σβηστεί σφουγγάρι και να πούμε να δούμε ένα καινούργιο. Και δεν υπάρχει καινούργιο. Είναι 8 στους 10 είναι πρόσωπα τα οποία έχουν συμμετάσχει σε άλλες προσπάθειες και στο ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟΚ και σε άλλους χώρους εκεί γύρω-γύρω, σαν τους κυρίως τους δύο χώρους. Άρα καινούργια δεν είναι. Τώρα, αν κάνουν μια καινούργια προσπάθεια, να τη δούμε και αυτήν και να την αξιολογήσουμε. Δημήτρη μου, σου απάντησα και για την ερώτηση που μου έκανες για το γήπεδο της ΑΕΚ που νοικιάζεται στον Ολυμπιακό. Άμα είναι πάρει λεφτά η ΑΕΚ, μια χαρά είναι. Εγώ δεν έχω κανένα ζήτημα τέτοιο. Τώρα από εκεί πέρα, συνοπαδοί μου διαφωνούν με αυτό. Γι' αυτό έχουμε δημοκρατία, για να έχει ο καθένας την άποψή του. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Οι Άγνοιες έχουν ένα περίεργο ταλέντο, σου μιλάνε πάντα την πιο κατάλληλη στιγμή, λίγο πριν κοιμηθείς, πριν από ένα ταξίδι, ένα σημαντικό ραντεβού και αν συμβεί κάτι στο σπίτι και αν χρειαστώ κάτι για το αυτοκίνητο. Ευτυχώς κάποια πράγματα τακτοποιούνται εύκολα. Στο Magenta Insurance βρίσκεις online ασφάλιση για αυτοκίνητο, μηχανή και σπίτι, ενώ για την υγεία και την επιχείρησή σου μπορείς να κλείσεις ραντεβού με ασφαλιστή. Γιατί οι Άγνοιες μπορεί να μην φεύγουν ποτέ, αλλά στο magentainsurance.gr μπορούν να γίνουν λιγότερες. Για τους φίλους που στέλνουν μηνύματα για την ιστορία με τον Μάνο Χατζηδάκη, θέλω να πω ότι αφιερώσαμε το 1 τρίτο της πρώτης ώρας εκπομπής στο κομμάτι αυτό. Και το κομμάτι παίξαμε, το Γιάννη το Φωνιά και το Μανώλη Μητσιάνο το Απαγγέλη, γιατί δεν μπορούσε να το τραγουδήσει. Και διαβάσαμε ένα θαυμάσιο κατά την άψη μου κείμενο που έχει γράψει την απογευματινή ο Γιώργος Χατζηγιάννης για το θέμα αυτό, που στο φινάλε λέει ότι αν αποφασίσουν όλοι οι συγγενείς όλων αυτών που έχουν πνευματικά δικαιώματα να απαγορεύσουν να παίζουμε Χατζηδάκη, Ρίτσο, Θοδωράκη και όλους τους μεγάλους, έτσι. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Δεν γίνεται. Πρέπει να βρεθεί κάποιος τρόπος. Ποιος θα το κάνει αυτό, το Υπουργείο Πολιτισμού, αλλά κάπως πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να μην μπορούν να αποκλείονται τέτοια αριστουργήματα. Τι λέει? Αν δεν μπορέσει ο Γκουτιέρης, λέει ο Γιώργος, θα κατέβω και εγώ 10 μέρες στην Κύπρο, 14 Αυγούστου. Πείτε μου ποιο είναι το πρόβλημα, πώς μπορέσω να βοηθήσω. Γιώργο, με όλη μου τη, χωρίς να θέλω να κάνω πλάκα, πιστεύω ότι όσες πιθανότητες έχει ο Γκουτιέρης να λύσει το πρόβλημα, άλλες τόσες θα έχεις και εσύ. Αλλά δεν πειράζει, σε λίγο θα το κουβεντιάσουμε με τον κύριο Παπαφλωράτο. Οπότε πάμε στο διάλειμμα τώρα. Τα πάμε και τα υποχρεωτικά, τα είπαμε. Οπότε επιστρέφουμε σε λίγο. Βάλτε κανένα τραγουδάκι να χαλαρώσουμε λίγο. Γιατί είναι και Ιούλιος μήνας πια και τους ζαλίζουμε στο μπλα μπλα.

0: Radio Union FM Stereo.
1: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού είχε εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, Sinsay, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,95. Και χωριάτικη τυρόπιτα, 850 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 2,39. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
4: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
3: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
5: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
6: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110. Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
7: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμου με εκδοχή του καλοκαιριού σου.
8: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας, αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
9: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
10: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
9: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
11: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
12: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
13: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοπείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
14: Διαβάστε στην απογευματινή στο Φούλι Μηχανές του Μαξίμου κατά καλό καιρό. Ο Μητσοτάκης συνεχίζει τις περιοδίες Ελέρω και Αγαθονήσι. Στη Δυτική Μακεδονία, 7 υπουργοί με στόχο να ανακάμψει η Νέα Δημοκρατία σε μια περιοχή με μεγάλη αποσυσπήρωση. Κρίσιμη συνάντηση Τραμπ-Νετανιάχου στο Λευκό Οίκο με φόντο το Ιράν και τα F-35 στην Τουρκία. Έρευνα για τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας που συνδέονται με 41% μικρότερο κίνδυνο καρκίνου. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
15: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
16: Ξαναπέφτει 70, δεν ξαναπέφτει αυτομάτως κάτω εκεί που ήταν στα 70 όμως. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν είναι ότι μπορούμε να παρέμβουμε εμείς στη διεθνή τιμή, αλλά δεν πάμε παρέμβουμε. Το πρόβλημα είναι όμως όταν ανεβαίνει γρήγορα και ψηλά, και όταν κατεβαίνει πάρα πολύ αργά, αν κατέβει, και όχι πάρα πολύ χαμηλά. Αυτό μόνο ήθελα να πω. Και να πω και μια καλημέρα στον κύριο Γιάννη Παπαφλωράτο, μεγάλη μας χαρά που είναι μαζί μας, νομικός, διεθνολόγος, καθηγητής στρατιωτικών σχολών. Καλή σας ημέρα, κύριε Παπαφλωράτε.
17: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
16: Εμείς ευχαριστούμε που μας τιμάτε με την παρουσία σας. Ερώτημα. Όντας περίπου 4 δεκαετίες στη δουλειά αυτή, το Κυπριακό είναι ένα θέμα που λέγαμε πάντα ότι δεν πουλάει. Θα το έχετε ακούσει, φαντάζομαι. Ναι, δυστυχώς. Ναι. Και βλέπουμε ότι κατεβαίνει ο Γκουτέρες στο νησί, κατέβει στο νησί δηλαδή, και στα τελειώματά του βέβαια στη θητεία του ως Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, και κάνει μια προσπάθεια να βρεθεί μια λύση, ένας κοινός τόπος συζήτησης. Και το δικό μου ερώτημα είναι, που το παρακολουθώ πολύ επιδερμικά το θέμα, για να είμαι ειλικρινής, όταν η μία πλευρά λέει δύο κράτη, τέλος, δεν συζητάμε κάτι άλλο. Και η άλλη επιμένει στη μόνιμη θέση για δικοινοτική διζωνική ομοσπονδία που την ακούμε εδώ και χρόνια, που είναι η μέρα με τη νύχτα αυτές οι δύο θέσεις. Λοιπόν, τι ελπίδες έχει ο Γκουτέρες να πετύχει, τι ακριβώς, τι έχει στο μυαλό του, τι θα μπορούσε να συμβεί?
17: Πολύ καλό ερώτημα. Αρχικώς, η δική μας πλευρά θεωρεί θετικό το γεγονός ότι επανέρχεται στο προσκήνιο το κυπριακό ζήτημα. Αυτό είναι από μόνο θετικό μετά από 9 χρόνια, με την, όλοι ξέρετε, στον Κράμα Τανά, που ουσιαστικά την άρχισαν στον αέρα οι όποιες διαπραγματεύσεις, στο περίφημο Δείπνο, με τον έντονο διάλογο που είχε ο τότε Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας με τον Κύπριο ομολογό του, παρενέβη τότε και ο κ. Κοντιάς, και δυναμητήθηκε η όλη αυτή η προσπάθεια. Τώρα λοιπόν ξαναμπαίνει στις ράγες το κυπριακό σε μια προσπάθεια επίλυσης, στο πλαίσιο όμως άλλων συνθήκων.
16: Αυτό είναι πλέον... Έχουν περάσει 10 χρόνια από αυτό, έτσι, περίπου.
17: Έχουν περάσει 9 χρόνια. Τώρα πλέον συνδυάζεται με μια συζήτηση που έχει ανοίξει για την νέα ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική άμυνας, για τη συμμετοχή της Τουρκίας στα ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα, και βεβαίως.
16: Το ΣΕΙ, το περίφημο.
17: Ακριβώς. Και βεβαίως έχει σχέση και με τους σχεδιασμούς των Αμερικανών στην περιοχή. Ναι. Διότι βλέπετε ότι οι Αμερικανοί τείνουν να αντικαταστήσουν τους Ρώσους στην Μεγαλόνησο. Αντιλαμβάνονται την μεγάλη αξία της γεωστρατηγικής θέσεως της Κύπρου στην περιοχή, και θα ήθελα να διευθετηθεί αυτό το ζήτημα, το οποίο μην κοροϊδευόμαστε, είναι ένα από τα κραφιά που έχει στα πλευρά της η Βορειοανατολική Συμμαχία.
16: Να σας κάνω ένα-δύο ερωτήματα.
17: Η
16: Τουρκία σταθερά και απαρέγκλητα πια εδώ και 2-3 χρόνια, διορθώστε με, το έλεγε δειλά-δειλά στην αρχή, τώρα πια το λέει ευθέως. Είμαστε δύο κράτη και δεν συζητάμε κανένα άλλο ενδεχόμενο. Εμείς πάλι την πλευρά μας δεν πιστεύω ότι μπορούμε να συζητήσουμε αυτό το ενδεχόμενο. Σωστά?
17: Το ελπίζω.
16: Α, το ελπίζω. Για συνεχίστε.
17: Ναι. Ακούστε. Σε μια διαπραγμάτευση συνήθως προσέξτε με τις πλέον μαξιμαλιστικές θέσεις. Η Άγκυρα πλέον υιοθέτησε μια νέα στάση, η οποία δεν έχει καμία σχέση με τα ψήματα ούτε του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, ούτε της Γενικής Συνέλευσης. Μιλάει πλέον
16: ούτε με τις παλιότερες της. Ούτε με τις παλιότερες της θέσεις.
17: Ενδεχομένως να κάνει μια κίνηση προς τα πίσω, γυρνώντας τη συνομοσπονδία, είναι περίπου το σχέδιο που είδαμε να φέρει στο προσκήνιο ο Independent, όπου κατ' ουσίαν όμως η συνομοσπονδία θα είναι δύο χωριστά κράτη. Θα είναι πολύ λίγα τα κοινά όργανα

0: ενημερών του κ. Σάντζετ, σοσιαλιστή, έχει αλλάξει άρδιν πολιτική στο πλέγμα των σχέσεων μεταξύ Ελλάδος-Τουρκίας και Κυπριακής Δημοκρατίας-Τουρκίας. Ξέρετε, είχαμε τόσο καλές σχέσεις με τη Μαδρίτη, ώστε όταν έκλεισε η πρεσβεία μας στην Κωνσταντινούπολη μετά τη μεταξύ καταστροφή, οι Ισπανοί ήταν αυτοί που ανέλαβαν να εκπροσωπήσουν τα ελληνικά συμφέροντα και να προστατεύσουν όσους Έλληνες είχαν ελληνικό διαβατήριο. Είχαμε μακραίωνη φιλία με τους Ισπανούς, αλλά υποστηριζόμαστε στα διεθνή φόρα. Δυστυχώς η παρούσα κυβέρνηση Σάντσεφ έχει αλλάξει άρδιν πολιτική, έχει μια άλλη προσέγγιση στα πράγματα και έχει απομακρύνει τελείως την Ισπανία από την Ελλάδα και την Κυπριακή Δημοκρατία.
1: Πουλάει ύπλα, όπλα στους Τούρκους αφηγώς.
0: Η Ισπανία είναι η πρώτη χώρα, η δεύτερη χώρα είναι η Ιταλία. Το έχω πει αρκετές φορές, μπορείς κάποιος να ξενίζει, είναι όπως έλεγε ένας ρέζι πια παλαιός πολιτικός, ο κακός δαίμον του ελληνισμού από τις μας. Παραδοσιακά η Ιταλία κοιτά τα συμφέροντά της που δεν συμπίπτουν με τα δικά μας. Αυτή είναι η πραγματικότητα, μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Η Ιταλία είναι ουσιαστικά η χώρα που έχει ανοίξει την κερκόπορτα με τις συμφωνίες που έχει κάνει η Ιταλική Αμερική Βιομηχανία με τις αντίστοιχες τουρκικές εταιρείες για να μπει στο πρόγραμμα SAFE η Άγκυρα. Όχι πλέον ως αμυγός Τουρκία, αλλά μέσω κοινοπραξιών. Υπάρχουν τρεις τρόποι, ξέρετε να πείτε. Αυτός είναι ο δεύτερος. Λοιπόν, η Ιταλία είναι μια χώρα που δίνει αγώνα υπέρ της Τουρκίας. Μια άλλη χώρα που δίνει τελευταίο καιρό αγώνα είναι η Πολωνία. Ναι. Βεβαίως υπάρχει η Γερμανία και τριτευόντως θα λέγαμε για την Μεγάλη Βρετανία, η οποία δεν συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά συμμετέχει στο ΝΑΤΟ. Άρα λοιπόν υπάρχουν χώρες οι οποίες κάνουν τα στραβά μάτια, δεν βλέπουν ότι αυτή τη στιγμή μια χώρα που θέλει να ενταχθεί στα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέχει ευρωπαϊκό έδαφος και η Λευκοσία είναι η μόνη διαγεμένη πρωτεύουσα στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Δεν υπάρχει ξανά στην Ευρώπη τείχος, υπάρχει στη Λευκοσία. Πριν από λίγες εβδομάδες κάτω, υπάρχει τείχος. Δεν μπορείτε να πάτε όπου θέλετε στη Λευκοσία. Πρέπει να κάνετε ολόκληρο κύκλο και είναι τρομερό παράδοξο.
1: Ισχύει, έχω πάει αρκετές φορές για δουλειά δηλαδή και το γνωρίζω.
0: Το θυμίζω για τους Έλληνες ακροατές, γιατί ξέρετε το πράγμα εκεί. Δεν μπορεί να καταλάβει τι σημαίνει διαγραμμένη πόλη. Δεν μπορεί να καταλάβει τι σημαίνει να μπορεί να πα από το Φάλιγο στην Κυψιά.
1: Ναι.
0: Μπορεί να πει πολύ χειρότερα να πάει να πάει το κουκάκι στην Ισοπελοκή.
1: Ένα τείχος είναι το οποίο χωρίζει. Ένα τείχος είναι. Υπάρχει και ένα ειδικά σημείο εκεί στην πράσινη γραμμή που είναι ένα πέτρινο τείχος.
0: Ακριβώς.
1: Που είναι δύο φρουρές πάνω από τη μία και από την άλλη πλευρά και χωρίζουν την πόλη κανονικά. Ναι.
0: Έτσι ακριβώς. Και πάντα λέει η δική μας πλευρά ότι το Κυπριακό δεν είναι τίποτα άλλο παρά θέμα εισβολής και παράνομης κατοχής.
1: Σωστά.
0: Ξεκάθαρα. Κάναμε μεγάλη υποχώρηση δεχόμενη τη διζωνική δικοινωτική ομοσπονδία. Ναι. Πολύ μεγάλα βήματα πίσω. Να θυμίσω στους ακροατές σας ότι οι Τουρκοκύπροι είναι αυτοί που εγκατέλειψαν τα κοινά όργανα δεκαετία του 60 μετά το περίφημο σχέδιο του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, τα 13 σημεία. Ναι. Και τότε έφυγαν και οι θέσεις τους στο Κυπριακό Κοινοβούλιο είναι κενές από τότε. Ναι. Το ίδιο ισχύει και για το Κυπριακό Δημόσιο. Είναι κενές.
1: Τώρα πρακτικά να ρωτήσω κάτι. Πέστε ότι η Τουρκία κάνει αυτό το βήμα, το οποίο τι ουσιαστικά θα είναι, έχω πάει δύο βήματα μπρος για να πάω ένα βήμα πίσω.
0: Ακριβώς.
1: Ναι. Κάνει αυτό το, έχω πάει, όχι δύο, έχω πάει 32 βήματα μπρος για να κάνω και τρία βήματα πίσω. Ναι. Υπάρχει κυβέρνηση στην Κύπρο, αφήστε την Ελλάδα. Γιατί η Ελλάδα τι θα πει, η Κύπρος αποφασίζει και εμείς θα στηρίξουμε. Αυτή είναι η πάγια θέση της Ελλάδας τα τελευταία πολλά χρόνια, είναι αυτή. Ότι η Κύπρος αποφασίζει και εμείς υπάρχουν κόμματα στην Κύπρο τα οποία θα μπορούσαν να το αποδεχθούν αυτό. Το 100% δεν υπάρχει που να μαζευτεί ποτέ, αλλά μπορεί να δημιουργηθεί πλειοψηφία που μπορεί να το αποδεχθεί αυτό. Εφόσον θα πω κάτι το οποίο θα ακουστεί πολύ άσχημο, αλλά πολλοί πιστεύουν ότι έχουν βολευτεί με αυτή την κατάσταση πολύ στην Κύπρο. Ένθεν κακήθεν.
0: Έχετε δίκιο και ως τελευταίο. Και τίθεται πάρα το μεγάλο ερώτημα. Θέλουμε να υπάρχει ένα δεύτερο ελληνικό κράτος υπό τις δεδομένες συνθήκες στο νησί, ή θέλουμε να γίνει ένα μόρφωμα όπως ήταν αυτό που προτείνονταν στο σχέδιο Ανάν, όπου η Κυπριακή Δημοκρατία ουσιαστικά θα απεμπολούσε την ίδια της την σύσταση, την ίδια της την ιδιότητα ως κράτους. Για να γίνει ένα άλλο κράτος, το οποίο κανείς δεν ήξερε ποιος θα έχει τελική απόφαση, τελικό λόγο να αποφασίζει, διότι ό,τι υπήρχε περίπτωση διαφωνίας θα έπρεπε να παραπέμπεται σε ένα τρίτο όργανο, κανείς δεν ήξερε από ποιος αποτελεί αυτό το όργανο. Και τώρα ακόμα το σχέδιο του Independent λέει ότι θα υπάρχει μια άνω βουλή που θα είναι 50-50 η εκπροσώπηση, η κάτω βουλή θα είναι αναλογική, θα επανέλθουμε σε κάποια μορφή. Αν θέλετε, αναλογία ήταν 60-40 στο στρατό. Ναι. Τώρα μιλάει για 950 Ελληνοκυπρίους, 650 Τουρκοκυπρίους. Και βεβαίως το μεγάλο διακύβημα είναι πρώτον τι θα γίνει με τις εγγύησεις. Η δική μας πλευρά δεν δέχεται να υπάρχουν πλέον εγγύησεις και βεβαίως δεν δέχεται να υπάρχει δικαίωμα επέμβασης. Ήταν εκεί που έγινε, αν θέλετε, και ο μεγάλος καυγάς στο Κράμα Μοντανά.
1: Τώρα βλέπω ότι αυτή την ώρα που μιλάμε, μόλις ξεκίνησε η κοινή συνάντηση Γκουτέρες, Χριστοδουλίδη, Ερχιουμάρ,

0: Έρκ Ρουμάν, ο οποίος είναι επικεφαλής της κοινότητας εκεί που το λένε κράτος αυτή.
1: Που δεν είναι αναγνωρισμένο από κανένα κράτος
0: ελληνικό. Όχι, το είχε αναγνωρίσει το Πακιστάν αρχικά αυτό, αλλά μετά δεν ξέρω τι έγινε. Ήρθε η αναγνώριση.
1: Όχι, δεν υπάρχει αναγνώριση αυτή τη στιγμή. Είμαι κάθος αυτό.
0: Έγινε Νοέμβριο του 1983 η αναχείριξη και νομίζω έγινε ταυτόχρονα και η αναγνώριση του Πακιστάν.
1: Είχαμε αρνητική ψήφο από τον Μπαγκλαντές τότε στην Γενική Συνέλευση. Το θέμα υπήρξαν 14 αρνητικές ψήφοι. Μία λευκή της Ιορδανίας και το Μπαγκλαντές ήταν αρνητικό. Αλλά έγινε στηρισμένες προσπάθειες και δεν υπάρχει αναγνώριση εξού και πρέπει όποιος θέλει να πάει στα κατεχόμενα να πάει μέσω Τουρκίας.
0: Η
1: ΙΑΤΑ δεν αναγνωρίζει τουρκοκυπριακό εναέριο χώρο. Υπάρχουν κάποιες προγνώσεις και αυτό είναι μια τεράστια επιτυχία της δικής μας πλευράς. Πρέπει να τα λέμε αυτά και ξανά. Το ότι 52-53 χρόνια έχουμε καταφέρει καμία χώρα της Φιλίου να μην αναγνωρίσει. Να μην αναγνωρίσει το ψευδοκράτος. Και ξέρετε, εδώ ακριβώς ελοχεύει ο κίνδυνος και εξηγείται η θέση της Ελλάδας στο Ουκρανικό. Ότι αν ποτέ γίνουν αποδεκτά, τετελεσμένα, μετά από στρατιωτική εισβολή στο έδαφος, τότε ανοίγει ο ασκός του αιώλου για την Κύπρο και μπορεί να σκοτεινά το μέλλον.
0: Μόνο για την Κύπρο.
1: Ακριβώς. Θα μπορεί λοιπόν μια χώρα με πρόσχημα την καταπάτηση δικαιωμάτων μια μειονότητα, μια κοινότητα με την οποία έχει ίδιε ρίζε, να κάνει εισβολή, στρατιωτική εισβολή σε γειτονικό κράτο. Δεν καταλαβαίνω αυτά τα μόλι ακρότα που αναφέρομαι. Βεβαίω. Ως άνθρωπος που είμαι σε ενόπλες δυνάμεις δύο δεκαετίες με την ιδιότητα του καθηγητού, σε διαβεβαιώνω ότι αν επιχειρηθεί κάτι τέτοιο, αυτός που θα σπάσει τα μούτρα του δεν θα είναι η Ελλάδα, θα είναι η Τουρκία. Γιατί και το φρόνημα είναι υψηλό και ο επαγγελματισμός είναι σε πάρα πολύ μεγάλα στάδια. Αυτή έχει φτάσει σε πραγματικά δυσθεώρητα ύψη και τα εξοπλιστικά μας προγράμματα καθιστούν οποιαδήποτε τέτοια σχέση από την εθνική και βλέπετε ότι η Τουρκία παλεύει διακάως να απαλλαγεί από τις 300
0: και ευτυχώς όντως η κατάσταση σήμερα δεν έχει καμία σχέση με τον περίπατο που έκαναν το 1974 οι Τούρκοι και φτάσανε μέσα σε 24 ώρα να έχουν το 40% περίπου το εδάφος της Κυπριακής Δημοκρατίας.
1: Εκεί πήγανε άλλα και ξανά και τα κεφάλαια προδοσίας. Σωστά. Ας μην μπορούμε να κάνουμε συζήτηση. Το Κυπριακό άλλωστε είναι μια σειρά χαμένων ευκαιριών. Από εδώ και πέρα όμως δεν επιτρέπεται να είναι.
0: Κάθε πρόταση είναι χειρότερη από την προηγούμενη. Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
1: Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Από εκεί πέρα όμως εμείς έχουμε εξοπλισμένα προγράμματα και γι' αυτό το δίλημα βούτυρο κανόνια είναι ψευδές. Για να έχεις βούτυρο πρέπει να έχεις κανόνια. Δεν έχουμε δίπλα μας ούτε την Ολλανδία ούτε την Νορβηγία.
0: Δυστυχώς.
1: Συνοδεύουμε με την αφορητική Τουρκία η οποία θέλει να αλλάξει το τσουκό.
0: Και δεν μπορούμε να το ρισκάρουμε όπως λέγανε κάποιοι στο παρελθόν. Θα το ρισκάρουμε την Τουρκία. Ναι, δεν μπορούμε να το ρισκάρουμε.
1: Δεν είχε βλέψει η Τουρκία επί ελληνικών εδαφών, τότε γιατί κόπτεται τόσο πολύ για το θόλο του Αχιλλέα. Για να σπείτε το Αχιλλέα. Γιατί κόπτηκε το θόλο τον οποίο, ο οποίος είναι αμυντικός, έτσι, ξεκάθαρα.
0: Είναι για
1: να προασπίσει.
0: Τα αντιαεροπορικά συστήματα είναι εντελώς αμυντικά συστήματα.
1: Ακριβώς. Και βλέπετε εδώ το οξύμορο. Ότι η Τουρκία, η οποία έχει διαθέσει ένα τεράστιο ποσό του ΑΕΠ στην πολεμική της βιομηχανία, τεράστιο ποσό, κατασκευάζει επιθετικά όπλα και τώρα που δέχτηκε πλήγματα από το Ιράν, δεν είχε αντιαεροπορική άμυνα. Και ζήταγε από την Ισπανία, γι' αυτό δεν έβγαλε την Ισπανία, τη Γερμανία
0: και με χαρά να συμπληρώσω, άκουσα ότι σε αυτά τα συστήματα 4,2 δις τα οποία ανακοινώθηκαν προχθές, μέσα στα οποία είναι και ο θόλος αυτός, υπάρχει 25% ελληνική συμμετοχή, το οποίο έχω να τα ακούσω χρόνια. Δεν θυμάμαι αν το έχω ακούσει ποτέ να υπάρχει ελληνική συμμετοχή στα συστήματα αυτά. Το οποίο είναι ελπιδοφόρο γιατί η Τουρκία, η αλήθεια είναι πως τα έχει καταφέρει και έχει πολύ μεγάλη συμμετοχή η πολεμική της βιομηχανία σε ό,τι.
1: Πλέον όμως η Ελλάδα έχει αλλάξει πίστα. Ξέρετε, μπορώ να το πω έτσι λίγο απλοϊκά. Δεν θα ψωνίζουμε από το πάνω ράφι όπως κάναμε ως τώρα. Και έφευγε ένα τεράστιο ποσό. Τώρα πλέον θα συμμετέχουν και ελληνικές εταιρείες. Θα προσπαθήσουμε να εξοχθολογήσουμε αυτή την κατάσταση, η οποία ήταν στρεβλή και ήταν μια, αν θέλετε, πληγή για τα δημοσιονομικά.
0: Να κάνω και μια τελευταία ερώτηση. Ήταν ο Νετανιάχου στην Ουάσιγκτον. Γράφουν οι εφημερίδες που να διαβάζω ότι δεν κατάφερε να πετύχει τους στόχους του Νετανιάχου στην Ουάσιγκτον. Και ήθελα να ρωτήσω ότι σε σχέση με το Ισραήλ, νομίζω ότι η σχέση μας ήταν στο καλύτερο σημείο που είναι ποτέ, που ήταν ποτέ τα τελευταίες δεκαετίες. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο το Ισραήλ πλέον μπορούν να επηρεάσουν τις ΗΠΑ στο βαθμό που το έκαναν μέχρι πριν από όχι και πολύ καιρό.
1: Κοιτάξτε, τα συμφέροντα είναι πολλά μεταξύ Αμερικανών και Ισραηλινών. Το Ισραήλ είναι πυλώνας της αμερικανικής στρατηγικής στην περιοχή. όσο και να θέλει ο νυν πρόεδρος να αλλάξει τα δεδομένα, να εγκαταλείψει παλαιούς φίλους, να προσεγγίσει νέους, πάλι ποτέ εχθρούς κτλ., είναι πάρα πολύ δύσκολο να επιτευχθεί. Υπάρχουν πολλά κοινά σημεία μεταξύ των δύο χωρών. Mm. Πάντα θα υπάρχει το εβραϊκό λόμπι στην Αμερική που έχει επιρροή. Σε συνεργασία με το δικό μας λόμπι, το αμερικανικό, το αρμενικό, μπορεί να είναι ένα ανάγχωμα στην επιρροή της Τουρκίας, που δυστυχώς για μας έχει έναν εκπρόσωπό της κατ' ουσίαν στην Ελλάδα, είναι ο Αμερικανός πρέσβης στην Άγκυρα, ο οποίος λειτουργεί περισσότερο ως ατζέντης των τουρκικών συμφερόντων παρά ως εκπρόσωπος των συμφερόντων της χώρας του στην Τουρκία. Εκτιμώ λοιπόν ότι ναι, φαίνεται ότι δεν υπήρχε αυτή τη στιγμή κάποια ουσιαστική επιτυχία στη συνάντηση. Ακόμα είναι συγκεκριμένη. Καταρχήν δεν μπήκε καν από την επίσημη πόρτα. Έτσι, μπήκε από την τρίτη πόρτα του Λευκού Οίκου, και αυτό είναι τη σημειολογία του. Μόνο ένας έχει μπει από εκεί πέρα, ο πρόεδρος Ζελένσκι, το Φεβρουάριο του 2025, στην συνάντηση. Σίγουρα συζητήθηκαν θέματα ευρύτερης περιοχής, περιφερειακά, και είδαμε τώρα τι έγινε το βράδυ με τα πλήγματα που επιχείρησαν οι Ιρανοί εναντίον Αμερικανικών βάσεων στην Ιορδανία. Άρα το παιχνίδι πλέον μεγαλώνει, ανοίγει με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παπαφλωράτο. Να είστε καλά. Την καλημέρα μας ο κύριος Γιάννης Παπαφλωράτος, νομικός, διεθνολόγος, καθηγητής στρατιωτικών σχολών. Νομίζω μας τα επαναλυτικά. Βλέπουμε εικόνες από την Πάρο, οι οποίες πραγματικά είναι πολύ στενάχωρες. Έχει αφήσει πολλές καμένες εκτάσεις πίσω της η πυρκαγιά. Πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα, αφού πρώτα πάμε σε διευθυντικό περιβάλλον. Για επίγουσες εργασίες, όποια ώρα και στιγμή, μπαίνει σε 11888.gr, πατάς τις επίγουσες εργασίες, βάζεις τα στοιχεία σου, σε καλούν μετά από λίγο, έρχεται ο επαγγελματίας στο σπίτι. Ωραίο! Μπες και εσύ στο 11888.gr και δες όλες τις εκπληκτικές προσφορές αυτού του μήνα. Πάμε σε διάλειμμα, επιστρέφουμε σε ένα πιο ευχάριστο θέμα, να έχουμε και μια ψυχική ανάταση που μας έδωσε η εθνική μας επίσημη αγαπημένη, που δεν είναι άλλη από την ομάδα της υδατοσφαίρισης Πόλο, όπως το λένε και στο χωριό μου.
2: Ακούτε Ιόνιον FM

0: Λοιπόν, και θέλω να πάμε στην πιο ευχάριστη συνέντευξη της σημερινής ημέρας. Είπαμε για την ακρίβεια, είπαμε για την πολιτική, είπαμε για το Κυπριακό, είπαμε διάφορα. Πάμε σε κάτι στο οποίο συμφωνούμε όλοι ότι μας προκαλεί μια εθνική ανάταση και δεν είναι άλλο από την Εθνική Ομάδα Υδατοσφαίρησης, Πόλο, έτσι όπως τη λένε και στο χωριό μου, η οποία δεκαετίες τώρα, εγώ είμαι 60 χρονών, δεκαετίες τώρα είναι η μόνη ομάδα σε επίπεδο ομάδας, έτσι, ομαδικού αθλήματος που μας προσφέρει συνεχώς χαρές, πολλές χαρές. Είναι και η ομάδα μπάσκετ, βέβαια δεν το συζητάμε, αλλά λιγότερα χρόνια και η ποδοσφαιρική ομάδα, εντάξει. Μας έδωσε μια πολύ μεγάλη χαρά, αλλά... Λοιπόν, και έχουμε τη χαρά να σας φιλοξενούμε τον αρχιτέκτονα αυτής της ομάδας, τον προπονητή της, τον κύριο Θοδωρή Βλάχο. Καλημέρα, κύριε Βλάχο.
1: Καλημέρα σας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας και ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα για όλες αυτές τις χαρές που μας έχετε δώσει τα τελευταία χρόνια.
1: Σας ευχαριστώ πολύ και για την πρόσκληση, για τα καλά συλλογιά.
0: Λοιπόν, άκουγα χθες έναν συνάδελφο του αθλητικού ρεπορτάζ, δεν είναι δικό μου, αλλά το σκέφτηκα και το συμμερίστηκα. Έλεγε για σας το εξής, ότι είναι, λέει, ο μοναδικός προπονητής από τους γνωστούς προπονητές ομαδικών αθλημάτων, ο οποίος με τόσο μεγάλη, λέει, ευχέρεια, κάθε φορά που η ομάδα δεν τα πάει καλά, γιατί υπάρχουν και αυτές κακές στιγμές, έτσι ζήσαμε και προσφάτως, παίρνει πάνω του όλο το βάρος αυτό και κάθε φορά που έχουμε μια μεγάλη επιτυχία το δίνει όλο στους παίκτες του. Δεν είναι δική μου η φράση, δεν θέλω να σκολακεύσω εγώ, το άκουσα από συνάδελφο έγκριτο, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του ποιος ήταν και δεν θέλω να δικήσω κάποιον, αλλά το σκέφτηκα και θυμήθηκα επειδή παρακολουθώ το Πόλο και εγώ, όπως και πολλοί το παρακολουθούν, γιατί μας έχει δώσει μεγάλες χαρές και πάντα όταν το βλέπουμε κάτι καλό έρχεται τις πιο πολλές. Ισχύει γι' αυτό ότι είστε αυτός ο χαρακτήρας, αφήστε το προπονητής, αυτό είναι μέρος του χαρακτήρα σας.
1: Εντάξει, εγώ σίγουρα δεν μπορώ να μιλήσω τώρα γι' αυτό,
0: ναι.
1: Αλλά αυτό που πρέπει να πω είναι, που θέλω να πω είναι ότι επειδή είμαι αρκετά χρόνια με τους περισσότερους αθλητές,
0: ναι.
1: Πορευόμαστε μαζί σε μεγάλες οργανώσεις, σε δυσκολίες, σε καλές στιγμές. Αυτό που οφείλω απέναντι στους αθλητές μου είναι να είμαι ειλικρινής και δίκαιος και να, για να πορευόμαστε έτσι μαζί και να έχουμε μια σχέση καλή. Όταν έχω άδικο, πάντα, έστω και κατηδίαν ή σε μια προπόνηση ή δημόσια, θα το αποδεχθώ και θα σίγουρα θα το πάρω πάνω μου. Και φυσικά είναι σίγουρο και αυτό είναι και λογικό. Σε μια μεγάλη επιτυχία οι πρωταγωνιστές είναι οι αθλητές. Και νομίζω ότι τα φώτα πρέπει να πέφτουν εκεί. Και τους το πιστώνω πάντα. Δεν το κάνω γιατί θέλω να περάσω ένα τέτοιο χαρακτήρα προς τα έξω. Το κάνω όλη την καρδιά. Μακάρι να κερδίζουμε συνέχεια και να είναι οι αθλητές αυτοί οι οποίοι θα παίρνουν το 100% τα εύσημα. Αλλά αυτό πρέπει να πρέπει. Νομίζω πρέπει η σχέση μας να βασίζεται σε μια ειλικρίνεια και να είμαι και δίκαιος απέναντί τους. Δεν μπορώ όταν γίνεται κάποιο λάθος ή τακτικής ή συμπεριφοράς ή ξέρω εγώ καθημερινό ή πιο μεγάλο να μην το αποδεχτώ και το παραδεχτώ μπροστά τους.
0: Λοιπόν, τι διαφορετικό είχε αυτή η ομάδα που έπαιξε και κέρδισε επιτέλους τον εφιάλτη μας που λέγεται Ουγγαρία και μάλιστα στο επίπεδο ενός τελικού μιας τόσο μεγάλης διοργάνωσης?
1: Κοιτάξτε, θα πω κάτι πολύ τετριμένο, αλλά είναι η πραγματικότητα αυτή. Μάθαμε λίγο από τα λάθη μας τα προηγούμενα. Ό,τι πάθαμε τις προηγούμενες φορές προήλθαν από λάθη. Τις στιγμές αυτές οι κακές προήλθαν από λάθη. Τώρα αυτή τη φορά που φτάσαμε στον τελικό, αμέσως νομίζω ότι το ότι υπάρχει μια προϊστορία και το ότι υπάρχουν δεδομένα, λειτουργούν πάντα, αν τα διαχειριστεί σωστά, προς τη σωστή κατεύθυνση. Το επισημάναμε ότι δεν θέλουμε να ξαναέχουμε κενά στο παιχνίδι μας, δεν θέλουμε να ξανακάνουμε δώρα στους αντιπάλους, δεν θέλουμε, δεν. Και νομίζω ότι ήμασταν πολύ πιο προσεκτικοί, πιο αποφασισμένοι και πιο συγκεντρωμένοι. Και αυτό φάνηκε γιατί οι δύο τελευταίες φάσεις, το τελευταίο λεπτού και η μία στην επίθεση που βάλαμε τον γκολ και η άμυνα που βγάλαμε, ήταν θετικές, είχαν θετική κατάληξη. Οπότε, ενώ σε αντίστοιχες περιπτώσεις προηγούμενων τελικών, σε αυτές τις φάσεις είχαμε αδράνεια. Νομίζω ότι πρέπει να μαθαίνεις από τα λάθη σου, να τα αναγνωρίζεις καταρχήν, σαν ομάδα, να τα αναλύεις και να μην τα επαναλαμβάνεις. Και νομίζω ότι αυτός ο κανόνας σε εμάς λειτουργήσε και τον εφαρμόσαμε τέλεια.
0: Να ρωτήσω κάτι άλλο. Είναι ένα ομαδικό άθλημα το πόλο. Υπάρχουν ομαδικά αθλήματα που ένας παίκτης μπορεί να κάνει τη διαφορά. Φερπίν στο μπάσκετ, λέω εγώ. Η παρουσία του Γιάννη Αντετοκούμπο σε μια πεντάδα μπορεί να έχει φέρει δραματική αλλαγή στην πεντάδα. Αυτή προς το θετικότερο εννοώ, έτσι. Δηλαδή, μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο. Στο ποδόσφαιρο αυτό είναι λιγότερο από ό,τι είναι στο μπάσκετ. Λένε και νομίζω ότι έχουν δίκιο αυτοί που το λένε, αν και μετράει και εκεί μια πολύ πολύ μεγάλη προσωπικότητα. Εδώ στο πόλο έχουμε δει αθλητές εμείς πιο παλιοί, όπως ο Φουντούλης, όπως ο Μαυρωτάς, όπως τα δύο αδέλφια ο Αφροδάκηδες, ο Γιώργος και.

0: Νομίζω ότι έχουν δίκιο αυτοί που το λένε, αν και μετράει και εκεί μια πολύ πολύ μεγάλη προσωπικότητα. Εδώ στο Πόλο έχουμε δει αθλητές, εμείς πιο παλιοί, όπως ο Φουντούλης, όπως ο Μαυρωτάς, όπως τα δύο αδέλφια, ο Αφροδάκηδες, ο Γιώργος και δεν θυμάμαι το δεύτερο πώς τον λέγανε.
1: Ο Χρήστος.
0: Ο Χρήστος, μπράβο. Ο Χρήστος Αφροδάκης, ο Κυριάκος Γιαννόπουλος, ο Αντώνης Βλοντάκης. Όχι πάρα πολύ παλιά, ενώ πριν από 23, 35, 40 χρόνια ενδεχομένως, που ήταν πολύ μεγάλες προσωπικότητες του παγκόσμιου Πόλο. Τώρα αυτή η εθνική ομάδα, δεν την παρακολουθώ από τόσο κοντά, θέλω να πω. Έχει πολλά πρόσωπα τα οποία θα μπορούσαν να πάρουν πάνω τους την ομάδα, έτσι ώστε αν κάποιος δεν πάει καλά, δεν είναι σε καλή μέρα, να το πάρει κάποιος άλλος. Υπάρχει αυτή η πολυτέλεια σε αυτή την ομάδα, εσείς που την ξέρετε
1: υπάρχει,
0: καλύτερα, χωρίς να πείτε ονόματα. Ναι.
1: Βέβαια υπάρχει και βγαίνουν μπροστά και αν δούμε και τα αποτελέσματα και το πώς τα σκορ και ποιοι σποράρουν και τι γίνεται, θα δούμε ότι συνήθως σε κάθε παιχνίδι έχουμε κάποιον διαφορετικό σκόρερ, κάποιο διαφορετικό που έχει βγει μπροστά στο σκοράρισμα, να το πούμε έτσι. Οπότε μέσα από την ομαδική δουλειά, μέσα από την ομαδική προσπάθεια σε ένα παιχνίδι, σήμερα θα βγει ο Κώστας, αύριο θα είναι ο Νίκος, μεθαύριο θα είναι κάποιος άλλος και αυτό είναι το σημαντικό. Δεν στηριζόμαστε ποτέ σε έναν. Δεν έχουμε κάποιον σαν τον Αντιτοκούμπο να ξεχωρίζει πάρα πολύ και να πούμε ότι παιδιά δώσε απλά την μπάλα και να κάνει δουλειά. Πρέπει να στηριχθούμε σε πολύ ομαδικό έτσι, παιχνίδι. Αλλά μέσα στο ομαδικό παιχνίδι υπάρχει και η ατομική διάκριση που έρχεται και δεν μπορεί να την προβλέψει. Δεν μπορεί να πει ότι ο καλύτερος μου παίχτης είναι ο Θοδωρής ο Βλάχος, αλλά θα είναι αυτός σήμερα ο καλύτερος, αλλά θα βγει κάποιος άλλος. Νομίζω ότι αυτή είναι η εθνική ομάδα
0: ότι
1: που
0: υπάρχει αυτή
1: τώρα.
0: Η πολυτέλεια, ας πούμε, συσσαγωγικά, ότι μπορούν αρκετοί να. Μου στέλνει να σε ακροατήσει εδώ, ξέχασε μου λέει τον Ανδρέα Γαρίφαλο να αναφέρει. Όντως.
1: Πολύ πίσω,
0: το ξέχασα. Είναι αρκετά πίσω και το ξέχασα. Στον Εθνικό Πυρό, νομίζω, ήταν ο Ανδρέας Γαρίφαλο.
1: Ναι.
0: Και στην Εθνική Ομάδα, βέβαια, τον θυμάμαι δεκαετία 70 πρέπει να ήταν.
1: Πολλά χρόνια προπονητή στην Εθνική Ομάδα, ναι.
0: Ναι, δεκαετία 70. Πρέπει να πήγαινα δημοτικό τότε. Να πω κάτι τελευταίο, γιατί πέρσι στέλνει και ο χρόνος σιγά σιγά. Αυτά τα τελευταία 10-15 δευτερόλεπτα, τι σκεφτόσασταν? Επειδή έχετε ζήσει μεγάλες χαρές και δεν θα πω τη λέξη τραγωδίες τώρα, γιατί για αθλητισμό μιλάμε, και μεγάλες απογοητεύσεις. Ναι, απογοητεύσεις. Ναι.
1: Εντάξει, έχουμε χάσει χρυσό μετάλλιο σε τελευταία πιο λίγα δευτερόλεπτα. Πρόσφατα έχουμε χάσει δύο μεγάλες προκρίσεις σε τελικό και σε τετράδα στη Γαλλία στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι με γκολ που μπήκε τη σέντρα στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Ειλικρινά μου ήρθαν όλες τις στιγμές αυτές στο μυαλό.
0: Αυτά
1: και λέω
0: σκεφτώ,
1: όχι, δεν θέλω, πρέπει να αυτή τη στιγμή να κάνουμε τα πάντα, να μην ξαναζήσουμε μια ισοφάριση από το πουθενά και να πάμε στα πέναλτι. Και αν δείτε το πώς αμυνθήκαμε σε αυτή την τελευταία άμυνα.
0: Στα αυτά τα 3-4 δευτερόλεπτα, πώς ήταν, δεν θυμάμαι ακριβώς.
1: Τα 7-8, γιατί
0: μέχρι 7-8, ναι, σωστό.
1: Και εδώ τίθεται το ερώτημα, το παιχνίδι κερδίθηκε από τον γκολ του Αργυρόπουλου 12 δευτερόλεπτα ή από τον μπλοκ που έβγαλε ο Σκουμπάκης.
0: Το διάβασα αυτό. Το διάβασα.
1: Ο πρωταγωνιστής δεν είναι πάντα αυτός που βάζει το τελευταίο γκολ.
0: Πρέπει κάποιος να το κρατήσει, βέβαια.
1: Το παιχνίδι να κρυθεί και κρύθηκε από μια μεγάλη τρομερή άμυνα και από ένα μπλοκ που έκανε ο Δημήτρης ο Σκουμπάκης. Αλλά δεν νομίζω αυτές τις στιγμές που ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια ήρθαν αυτόματα στις τελευταία 12 δευτερόλεπτα. Σαν εφιάλτης, μικρός, γρήγορος.
0: Πού πέρασε.
1: Και εκεί λες, σώπα, δεν πρέπει να ξαναζήσουμε αυτό.
0: Τελευταία.
1: Πάμε να κάνουμε το καλύτερο.
0: Κύριε Βλάχο, η εθνική αυτή έχει μέλλον, ενώ τα παιδιά της είναι σε ηλικίες τέτοια που μπορούν για αρκετά χρόνια ακόμα να, και έρχεται από πίσω επίσης, σε οριστικό βαθμό που έχετε εικόνα, που θα έχετε γενιά η οποία θα μπορέσει να αντικαταστήσει αυτούς τους παίκτες. Αν και δεν είναι μια μεγάλη γερασμένη ομάδα αυτή, είναι νέα παιδιά σχετικά από ό,τι λένε αυτοί που παρακολουθούν το Πόλο. Εγώ δεν είμαι ειδικός.
1: Κοιτάξτε, η υποχρέωση δικιά μου ήταν και εδώ και όχι μόνο πριν, και πριν το Παρίσι, η κάθε ομάδα που θα παίρνει μέρος σε Ολυμπιακούς Αγώνες να έχει και την επόμενη μέρα μέλλον. Αυτό κάναμε και στο Τόκιο. Και αυτό υπάρχει και τώρα. Η ομάδα αυτή έχει, αν πάει σχεδόν η ίδια, το πολύ να λείψει ένας ο οποίος είναι λίγο πιο μεγάλος και στην επόμενη Ολυμπιάδα. Είναι τόσο πολύ καλά ηλικιακά και έρχονται και άλλα νέα παιδιά.
0: Και έρχονται,
1: δεν είναι μια ομάδα που μόλις πάει πρώτο ο Θεός, πρέπει να προκριθεί, μόλις πάει στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες, θα πρέπει να αλλάξει το 70% μετά. Γιατί μετά μια τέτοια ανανέωση που γίνεται βία, δύσκολα πετυχαίνει. Εμείς έχουμε με προγραμματισμό κάνει σωστές κινήσεις

0: και ανανεώνουμε σιγά σιγά σιγά την ομάδα. Μπαίνουν και τα νέα παιδιά μέσα, παίρνουν εμπειρίες.
1: Έρχονται δηλαδή, λέτε φουρνιές που θα.
0: Έρχονται και νέα παιδιά, ναι.
1: Έρχονται και νέα παιδιά. Και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Κύριε Βλάχο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εκ μέρους όλων όσων μας ακούνε και όλων όσων μας δώσατε μια τόσο μεγάλη χαρά, εσείς και οι παίκτες σας και όλοι γενικά οι άνθρωποι που ασχολείται. Αυτό είναι staff που το καθένα κάνει τη δουλειά του και την κάνετε όλοι καλά. Τέλεια. Δηλαδή, καλά την κάνετε τέλεια και μας δώσατε μια πολύ, πολύ μεγάλη χαρά που την είχαμε και ανάγκη αυτή την περίοδο ειδικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά, κύριε Βλάχο.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή ξεκούραση τώρα, θα ξεκουραστεί. Ευχαριστείτε, φαντάζομαι. Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Η ώρα είναι 11. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
3: Ιόνιον FM Στέρεο.

0: νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς στην Πάρο, ωστόσο οι αρχές παραμένουν σε εγρήγορες, καθώς τις επόμενες ώρες οι άνεμοι θα ενισχυθούν. Έχουν εκκοινωθεί 9 οικισμοί, ενώ ο καπνός έχει φτάσει σε Ίο, Σύφνο και Σέριφο. Επιχειρούν 66 πυροσβέστες με 16 οχήματα, 4 ομάδες δασοκομάντος, εθελοντές, υδροφόρες, 2 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Κινητοποίηση της πυροσβεστικής για πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστη στον Τύρνα Βολάρισα. Στο έργο κατάσβες παίρνουν μέρος 26 πυροσβέστες, 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Πολύ ψηλό κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία και Κρήτη. Σε 38χρονη Βρετανίδα ανήκει σωρός της γυναίκας που εντοπίστηκε σε βαλίτσα στο εσωτερικό εγκαταλειμμένου κτηρίου στην Κυψέλη στις 18 Ιουλίου. Τα στοιχεία της έγιναν γνωστά μετά από επίσημο έγγραφο που έστειλε στην Ελλάδα στο γραφείο της Ιντερπόλ στην Ουάσιγκτον των ΗΠΑ. Μετά τις 20 Αυγούστου αναμένεται να οριστικοποιηθούν τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ. Την ίδια ώρα στα περισσότερα υπουργεία γίνεται αγώνας δρόμου ώστε να κλείσουν τα χρονοδιαγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης ως το τέλος Αυγούστου. Αναταραχή στη Νέα Δημοκρατία μετά τις δηλώσεις του βουλευτή Δημήτρη Κυριαζίδη κατά της ζωής Κωνσταντοπούλου που προκάλεσαν αντιδράσεις από όλες τις πτέρυγες της Βουλής παραπέμπεται στην Επιτροπή Δεοντολογίας. Το σχέδιο Αριστοτέλης της Ελλάδας για την τοπική αυτοδιοίκηση έρχεται να ανατρέψει μια στρέβλωση και να σχεδιάζει την Ελλάδα από τα κάτω προς τα πάνω, δήλωσε νωρίτερα στα Παραπολιτικά 90,1 ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του κόμματος Κώστας Καρπουχτσής, ο οποίος έκανε λόγο για παρέμβαση δομή. Σημείωσε πως το επόμενο διάστημα η Ελλάδα θα παρουσιάσει πλήρες πλαίσιο προτάσεων και δράσεων για την τοπική αυτοδιοίκηση. Επεσήμανε ότι στις εκλογές όλα θα κριθούν την πρώτη Κυριακή. Στην Κύπρο σήμερα η συνάντηση του Γενικού Γραμματέα των ΗΕ Αντώνιο Κουτέρες με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων. Η συνάντηση θεωρείται καθοριστική για την επανεκκίνηση ουσιαστικών συνομιλιών για το Κυπριακό. Άνοδος στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά την επίθεση των φρουρών της επανάστασης του Ιράν σε 3 πετρελαιοφόρα στα στενά του Ορμούς και εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών στόχων στην Ιορδανία. Το αμερικανικό αργό βρίσκεται στα 82,52 δολάρια το βαρέλι και το Brent στα 87,68 δολάρια. Εντός της ημέρας θα αποφασίσει το Συμβούλιο Πλημελιωδικών αν θα προφυλακιστεί ή θα αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο 41χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της 42χρονης διασώστρια στη Σύρο. Η 30χρονη σύζυγός του αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους. Στη Διεθνή Ενημέρωση, περικοπές στην ασφάλιση υγείας και στα φάρμακα πολιτών άνω των 65 εξετάζει η κυβέρνηση Τραμπ, αναφέρει δημοσίευμα της Wall Street Journal. Στα αθλητικά, στις 7 το απόγευμα, ΑΕΚ Samsung Sports σε φιλικό αγώνα ποδοσφαίρου, μεταγραφικός στόχος του Ολυμπιακού Σαλάχ Εντίν, αναφέρουν ρεπορτάζ από την Ιταλία.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδας Αβαλίων.
3: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας. Diamonds
4: are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
5: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κιλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
6: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Δευτέρα 27 και Τετάρτη 29 Ιουλίου προβάλλεται η δραματική ταινία «Μαρία».
7: Παρίσι 1977. Η σπουδαία Μαρία Κάλλας ζει πλέον απομονωμένη, ενώ η υγεία της κλονίζεται. Όταν όμως δέχεται μια αναπάντεχη πρόταση για περιοδεία, καλείται να αποφασίσει αν η μεγαλύτερη ντίβα της όπερας θα τραγουδήσει ξανά. Σκηνοθετεί ο Πάμπλο Λαραΐν, με τους Αντζελίνα Τζολί, Πιερ Φραντσέσκο Φαβίνο και Άλμπαρ Ορβάκερ. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
8: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
9: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
10: Επικοινωνία.
11: Ο Ολυμπιακός Οβαλίων κλείνει τα 100 χρόνια και γιορτάζει. Η αθλητική παράδοση ενός αιώνα σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή λαϊκή βραδιά. Το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ, ο Γιάννης Στάσιος και ένα επιτελείο εξαίρετων καλλιτεχνών θα παίζουν μουσική επίθεση μέχρι τελικής πτώσης. Γιάννης Στάσιος, Μαρία Αλιφέρη, Χρήστος Κοκκόνης, Κωνσταντίνα Κουνάβη, Μάκης Μαριέλης. Σάββατο 1η Αυγούστου, 9.30 το βράδυ, στο Δημοτικό Σχολείο Σαβαλίων. Ρεζερβέ στο 693-720-0092 και εγώ!
12: Είσαι άνοστια από εκείνες που περνάνε, είσαι χτύπημα από αυτά που δεν πονάνε.
13: Χορηγός επικοινωνίας Ionion FM. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιαννακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
14: Ακούτε.
15: Κυρία Μαρία Ιωάννου, το μαράκι μας, και ο κύριος Θανάσης Βούτσινος έχει επιμεληθεί τις ωραίες αυτές μουσικές που διανθίζουν την εκπομπή.

0: Λοιπόν, στα της πολιτικής επικαιρότητας, σήμερα ο Πρωθυπουργός, και φανταστείτε τώρα να μην ήμασταν και σε προεκλογική περίοδο, έτσι, βρίσκεται στο Αγαθονής, παρακαλώ πολύ. Είναι αυτή η περιοδία που πραγματοποιεί. Έστειλε και ένα μήνυμα. Θυμίζω ότι την δεύτερη ώρα της εκπομπής θα φιλοξενήσουμε τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Θάνο Πλεύρη. Ο κύριος Μητσοτάκης, λοιπόν, έστειλε ένα μήνυμα προς την πλευρά των διακινητών και κυρίως για τα δίκτυα των διακινητών που ξέρουμε ότι κάνουν έτσι, ειδικά αυτό το διάστημα, δουλειές σε εισαγωγικά με κόσμο που ταλαιπωρείται και που πληρώνει αδρά και τους υπόσχονται πολλά και διάφορα. Έστειλε λοιπόν ένα ξεκάθαρο μήνυμα σε αυτά τα άθλια δίκτυα διακινητών ότι θα τους εμποδίσουμε να εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους για να τους φέρνουν στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Ξαναλέω, την δεύτερη ώρα της εκπομπής που θα είναι μαζί μας ο κύριος Πλεύρης θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε τι συμβαίνει και στην Κρήτη κυρίως, που έχουμε ροές από τη Λιβύη, άλλο κομμάτι βέβαια αυτό, και γενικότερα η χώρα σε τι κατάσταση βρίσκεται από άποψη μεταναστευτικών ροών. Θα δούμε σε πολύ λίγο τι έγινε και χθες στη Βουλή, γιατί είχαμε κάποιες αντιπαραθέσεις. Την πρώτη ώρα επίσης θα μιλήσουμε για αυτά που έχουν συμβεί γύρω από το θέμα του Κυπριακού και όχι μόνο βεβαίως. Θα δούμε και το κομμάτι της αγοράς ακινήτων. Είναι πολύ έντονη η επικαιρότητα. Ακούσατε όμως και στον Σωτήρη τον Ξενάκη την προηγούμενη ώρα ότι ένα από τα πολύ βασικά θέματα των τελευταίων ωρών είναι η φωτιά στο νησί της Πάρου. Θέλω να πάμε στην κυρία Εύη Παπαπραμοπούλου, που είναι αντιπύραρχος και εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, να μας δώσει εκείνη την εικόνα που είναι και η καθήλυνα αρμόδια, γιατί εμείς, καλημέρα σας, ακούμε και βλέπουμε ότι από το πρωί έχουν ξεκινήσει εναέριες ρήψεις. Γεια σας.
1: Καλημέρα. Πράγματι, χθες περάσαμε μια δύσκολη, το νησί της Πάρου πέρασε μια δύσκολη νύχτα, όμως σήμερα η εικόνα της πυρκαγιάς είναι βελτιωμένη. Πια δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, οι πυροσβέστες αντιμετωπίζουν διάσπαρτες αιστείες και κυρίως καπνογόνα σημεία. Mm-hmm. Όντως, αυτή τη στιγμή στο νησί επιχειρούν 66 πυροσβέστες, 4 ομάδες δασοκομάντος της πρώτης ειδικής ομάδας δασικών επιχειρήσεων και όπως πολύ σωστά είπατε, για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Επίσης, έχουν φύγει ακτοπλοϊκώς από τη Ραφίνα 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα. Γενικότερα στο νησί πνέουν ισχυροί άνεμοι και φτάνουν τα 7 μποφόρ, όπως και χθες όλο το βράδυ. Mm-hmm. Γίνεται μεγάλη προσπάθεια αυτή τη στιγμή.
0: Αυτό ήθελα να πω, κυρία Παπαβραμοπούλου, επειδή ξέρουμε και ακούμε και από τους μετεωρολόγους ότι τα επόμενα 24 ώρα γενικώς θα έχουμε αέριδες, αρκετούς. Το λέγαμε βέβαια αυτό και για τον κόσμο που θα ταξιδέψει, αλλά τώρα το λέμε για, για την πυρκαγιά. Να θεωρήσουμε ότι πολύ μεγάλο κομμάτι της χώρας θα είναι αυτό που λέμε στο κόκκινο για τις επόμενες ώρες.
1: Κοιτάξτε να δείτε, πολύ υψηλό κίνδυνο επικινδυνότητας για σήμερα έχει η Λέσβο, η Κύο, η Σάμο, η Ικαρία και όλη η Κρήτη. Η Πάρος στην προκειμένη περίπτωση έχει δείξει επικινδυνότητας πυρκαγιάς 3.
0: Άρα υψηλό. Οι Κυκλάδες χαμηλότερα, τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου λέτε ότι είναι τα πιο, έτσι, αυτό που λέμε στην πρώτη γραμμή και μετά η Κρήτη.
1: Οι Κυκλάδες έχουν 3, ναι, δηλαδή έχουν υψηλό δείκτη εκδήλωση πυρκαγιά, ενώ τα άλλα νησιά, όπως σας είπα, έχουν 4, δηλαδή πολύ υψηλό. Παρόλα αυτά, όπως είδατε και χθες, γιατί χθες η Πάρος είχε διάρρη, είχε δείχτη επικινδυνότητας πυρκαγιά 2, η πυρκαγιά εξελίχθηκε πάρα πολύ γρήγορα και πήρε μεγάλες διαστάσεις.
0: Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε όλοι πάρα πολύ προσεκτικοί, παιδιά, γιατί να πούμε τώρα ότι Κυκλάδες δεν ενδείκνυνται και για την, πώς να το πω, δεν είναι και τα νησιά του Ιωνίου που είναι μέσα στα δέντρα τόσο πολύ. Παρ' όλα αυτά, δεν αργεί να γίνει το κακό και να εξαπλωθεί μια φωτιά και να γίνει μεγάλο μέτωπο.
1: Πολύ σωστά.
0: Μάλιστα. Η υπόλοιπη Ελλάδα έχουμε κάτι αυτή τη στιγμή από πυρκαγιά.
1: Αυτή τη στιγμή, πριν από λίγο, έχουμε μια πυρκαγιά στο εξέλιξη στον Τύρναβο στη Θεσσαλία. Στο έργο της κατάσβεσης τώρα έχουμε 26 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρων εκεί και κινητοποιήθηκαν από αέρος 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Και επίσης συνδράμουν και υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Τυρνάβου. Σε αυτό τώρα θα δούμε την εξέλιξη, είναι πολύ νωρίς ακόμα.
0: Ελπίζουμε στο καλύτερο. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε και καλά, κύριε Παπαπραμοπούλου. Καλή συνέχεια να έχετε.
1: Γεια σας.

0: τρομερό πράγμα αυτό με τις φωτιές, ρε παιδί μου, κάθε χρόνο. Να πω τώρα γιατί το λέω αυτό. Γιατί, όπως είπε και η εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής, πέραν του ότι η Πάρος είναι ένα νησί που δεν είχε υψηλό, ας πούμε, δίκτυ για πυρκαγιά, για τον αέρα, έτσι. Ήταν, λέει, στο 2, στο 3, δεν θυμάμαι. Για όσους έχετε πάει στις Κυκλάδες, δεν είναι αυτό που λέω και το μέρος που κατεβαίνεις, ας πούμε, από το καράβι και λες πω από τη δέντρα εδώ χαμός. Δηλαδή δεν είναι ότι βλέπεις μπροστά σου μια Σκιάθο, μια Σκόπελο, μια Αλόνισο. Υπάρχει μια ξεραίλα κατά το κοινό λεγόμενο. Βλέπεις όμως ότι ακόμα και σε αυτή την ξεραίλα βρίσκουν κάποιοι τον τρόπο να εκδηλώνονται πυρκαγιές και στην ξεραίλα. Επίσης, επειδή άκουγα προηγουμένως που σχολιάζατε για τις πολύ μεγάλες φωτιές δυστυχώς στην Ισπανία, στη Γαλλία κατά καιρούς, πώς γίνεται κάθε φορά που έχουμε τέτοιου τύπου φαινόμενα να προκύπτει η πολιτική αντιπαράθεση η οποία επί δεκαετίες δεκαετιών να είναι μονίμως ίδια. Η κακή κυβέρνηση και η καλή αντιπολίτευση. Και όταν αλλάζουν αυτοί οι ρόλοι και ξανά μάνα. Δεν ξέρω, δεν θα σοβαρευτούμε ποτέ. Σκέφτομαι ως χώρα εμείς, έτσι. Το λέω αυτό γιατί. Δηλαδή ότι τι, αν ήταν κάποιος άλλος π.χ. πρωθυπουργός θα πηγαίναμε καλύτερα. Δεν ξέρω, σκέφτομαι πολλές φορές. Λοιπόν, πριν φύγουμε για διαφημίσεις, επειδή είπαμε για τα της πολιτικής, θέλω λίγο να ακούσουμε ένα απόσπασμα από αυτά που είπε χθες ο Υπουργός Ενέργειας, ο κ. Παπασταύρου, για τις τιμές στα καύσιμα, γιατί είναι σημαντικό και για την ενέργεια, διότι όσοι κάνετε μία βόλτα και το μάτι σας ανεβαίνει στα ταμπλό, στα πρατήρια καυσίμων, το 2 ευρώ πια είναι αυτό που λέμε, το έχουμε καβαλήσει. Στην καλύτερη είναι το 1,99. Και επίσης, επειδή άκουσα και στο δελτίο ειδήσεων που έλεγε προηγουμένως ο Βασίλης για την επίθεση των Χούθη κτλ. Όταν σταματούν αυτές οι επιχειρήσεις, γιατί δεν πέφτουν αυτές οι τιμές και κάθε φορά που γίνονται αυτές οι επιχειρήσεις ανεβαίνουν αμέσως και απότομα? Δηλαδή, μας φταίνει η Χούθη ή μας φταίει τίποτα άλλο? Καμιά κερδοσκοπία, λέω τώρα εγώ, ή κάπου ενδεχομένως, ξέρω, πάει και σας στο μυαλό σας. Μπορούμε να ακούσουμε τι έχει πει ο αρμόδιος υπουργός?
1: Η κυβέρνηση, αν χρειαστεί, θα είναι, ήταν, είναι και θα είναι δίπλα στον Έλληνα πολίτη σε οτιδήποτε χρειαστεί. Γι' αυτό έχουμε την υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική, για να μπορούμε όταν χρειάζεται να βοηθάμε τον Έλληνα πολίτη.
2: Ισχύει και στο φυσικό αέριο και παντού, σε όλους τους τύπους της ενέργειας.
1: Οποτεδήποτε χρειάστηκε να παρέμβει η κυβέρνηση να βοηθήσει τον Έλληνα πολίτη, το έκανε και θα το κάνει.

0: φορές χάσαμε. Κατά το κοινό συλλεγόμενο. Τώρα, μάλιστα, μπορούμε να προχωρήσουμε κάθεκτη. Επίσης, πριν φύγουμε για διαφημίσεις, επειδή βλέπω πάρα πολλά βίντεο τα οποία πια έχουν αρχίσει και κυκλοφορούν για τον κόσμο που υπάρχει στα νησιά, τον υπερτουρισμό που λέμε εμείς ότι είναι υπερτουρισμός, ο οποίος προφανώς και δεν είναι υπερτουρισμός, να πούμε έτσι, καμία σχέση. Δηλαδή, δεν προκύπτει αυτό, γιατί για να πεις ότι κάτι είναι υπερτουρισμός πρέπει αυτή η εικόνα να είναι σταθερή, δεν ξέρω κι εγώ για πόσους μήνες ένα μέρος, ας πούμε, λες και είμαστε σε, τι να πω τώρα, ποια περιοχή βλέπουμε, βρε Δημήτρη, τις προάλλες στην Ιταλία που υπάρχει όντως τουρισμός, το Αμάλφι, δεν θυμάμαι τώρα τι λέγαμε, τέλος πάντων. Λένε τώρα, τους έχει πιάσει μια τρέλα και λένε συνέχεια για τα κουφονίσια ότι είναι ένα μέρος που δεν χωράει άλλο κόσμο, που γίνεται ο κακός χαμός. Και τι να κάνουν δηλαδή, να διώχνουν τον κόσμο? Δηλαδή κάπου το σκέφτεσαι. Άμα ο κόσμος βρίσκει να πάει να μείνει κάπου κατάλημα και βρίσκει εισιτήριο και θέλει να πάει να κοιμηθεί, να αφήσει τα όποια χρήματά του, δηλαδή τι να κάνουν, να τους λέμε μην έρχεστε άλλο? Να είμαστε και λίγο συντονισμένοι. Καταλαβαίνω την κουβέντα που γίνεται για το πώς μπορεί κάποια από εμάς και αρκετοί να θυμόμαστε πώς ήταν κάποια νησάκια πριν από 20-30 χρόνια, που ενδεχομένως να πέρναγε και το καράβι μια φορά την εβδομάδα. Αλλά προχωράει ο κόσμος, χάρη λέει. Τι να κάνουμε τώρα? Εντάξει, αν τα γούστα είναι διαφορετικά και επιθυμεί κάποιος κάτι ακόμα πιο ήσυχο, νομίζω υπάρχουν πάρα πολλά μέρη σε αυτή τη χώρα για να διαλέξεις. Έτσι δεν είναι? Νομίζω. Αλλά εντάξει, είπαμε. Θα πάμε γρήγορα να πάρουμε διαφημίσεις. Μόλις επιστρέψουμε από τις διαφημίσεις, θα πάρουμε μία γεύση από τα όσα έχουν συμβεί στο κοινοβούλιο χθες με τον κύριο Κυριαζίδη, ο οποίος, τι να σχολιάσω τώρα, ασχολίαστα, θα πούμε στη συνέχεια, θα ακούσουμε τι είπαν όλοι οι εκπρόσωποι των κομμάτων γύρω από αυτά τα διαμάντια που κατά καιρούς έτσι εκτοξεύει. Θα δούμε τι γίνεται με την περίοδο των θερινών μεταγραφών, που είναι έτσι πολύ της μόδας. Έχουμε τον κύριο Χουρδάκη πια που έχει προσχωρήσει στο Πασόκ. Θα δούμε τι γίνεται με τα ακίνητα και θα ασχοληθούμε και με τη μεγάλη εικόνα και τα της γεωπολιτικής και βεβαίως θα ταξιδέψουμε και σε ένα από τα νησιά που επιλέγουμε μαζί με την Κατέρινα Πλατή αυτή την εβδομάδα. Φύγαμε πρώτα για διαφημίσεις.
1: Arrivederci. Μπορεί να τα πούμε και αργότερα.
2: Και πλησιάζει η ώρα να κάνεις δικά σου έως 320.000 ευρώ στις πιο cool εβδομάδες μετρητών στο Regency Casino Montparnasse.
3: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
4: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
3: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
4: Γιατί στο Regency Casino Montparnasse τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
3: Κατάλαβα! Στη Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
8: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά.
9: Ιωνιών FM.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας.
2: Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι.
1: Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
3: Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
4: Ατύχημα, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοπείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
5: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
6: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
5: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
6: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
5: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
6: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
5: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
7: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
8: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
9: Διαβάστε στην απογευματινή στο φούλι μηχανές του Μαξίμου κατά καλό καιρό. Ο Μητσοτάκης συνεχίζει τις περιοδίες Ελέρω και Αγαθονήσι. Στη Δυτική Μακεδονία, 7 υπουργοί με στόχο να ανακάμψει η Νέα Δημοκρατία σε μια περιοχή με μεγάλη αποσυσπήρωση. Κρίσιμη συνάντηση Τραμπ-Νετανιάχου στο Λευκό Οίκο με φόντο το Ιράν και τα F-35 στην Τουρκία. Έρευνα για τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας που συνδέονται με 41% μικρότερο κίνδυνο καρκίνου. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
10: Ακούτε Ιόνιες FM.
11: Τώρα, καλοκαιρινό, πώς το λένε, hit. Θα κάνουμε μια γέφυρα για να πάμε να δούμε λίγο τα της Βουλής και τα όσα εκτελήθηκαν χθες στο Κοινοβούλιο. Θέλω να πω ότι ο βουλευτής δράμας, ο κύριος Κυριαζίδης, θυμάστε, είναι εκείνος που είχε πει τότε στην κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου το άντε τράβα κάνε κανένα παιδί, κάπως έτσι τώρα το είχε, είναι μια ευχή όπως είπε την οποία είχε διατυπώσει. Επανήλθε στο περιστατικό ισχυριζόμενος ότι ο ίδιος ήταν αυτός που έγινε ηφηγένεια και ότι απλώς είχε εκφράσει μια ευχή. Γιατί είναι όλοι οι τρόποι ίδιοι, ας πούμε, του να εύχεσαι. Δηλαδή να πεις τον άλλον άντε ρε μπιπ. Αυτό είναι μια ευχή τύπου, έτσι. Ή το άντε μωρή πλύνε κανένα πιάτο. Και αυτό είναι μια ευχή για να καθαρίσει ο νεροχύτης. Ή το άντε κάνε κανένα παιδί. Και αυτό είναι, ας πούμε, ο ενδεδειγμένος τρόπος, έτσι. Ωραία. Θέλω να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα έγιναν λοιπόν χθες στη Βουλή. Εδώ ο Δημήτρης Κύρκος θα μας βοηθήσει. Ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος βεβαίως το έχει επιμεληθεί. Στην όλη κόντρα να πούμε ότι απεφάνθη και η κυρία Μενδώνη, τοποθετήθηκε ο κύριος Χριστίδης, η κυρία Δούρου. Ήταν διακομματικό δηλαδή. Είχαμε διακομματικές τοποθετήσεις. Μπορούμε.
12: Προσπάθησε να αλλοιώσει, να παρεμηνεύσει, να νοθεύσει μία αναφορά μου, μία ευχή. Αποτέλεσα το στοιχείο της ευγένειας με την έννοια της εύκολης τελευταίας και ακροματικότητας. Μια ευχή εξέφρασα όταν πήγε να εκμεταλλευτεί πάλι τα παιδιά. Εύχομαι, λέω.
13: Να... Παρακαλώ, όχι. Παρακαλώ, ελάτε κύριε κύριε.
14: Ζητήσατε.
15: Ο Κυριαζίδης είναι ο καθρέφτης του κυρίου Μητσοτάκη. Η επίθεση ήταν ακραία, ήταν κανιβαλική. Μου έδωσε μία ευχή, δεν το καταλάβαμε όλοι οι υπόλοιποι.
16: Λυπάμαι για όσα ελέγχθησαν για την κυρία Κωνσταντοπούλου, όπως θα λυπόμουν για αν ελέγχονται για οποιοδήποτε αρχηγό και για οποιοδήποτε βουλευτή εδώ μέσα. Δεν είναι δυνατόν να γίνεται αυτή η συζήτηση, όχι γιατί συζητάμε για τον πολιτισμό, αλλά γιατί μειώνουμε το κύρος του κοινοβουλίου.
15: Σας ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ. Σας είδα ότι βγήκατε έξω από την αίθουσα, αγανακτισμένοι.
17: Είναι αμετανόητος. Δεύτερον, είναι αδιόρθωτος. Και τρίτον, η σημερινή του συμπεριφορά τον καθιστά υπότροπο.
18: Θα μείνει στα πρακτικά για τη δυσόδη παρουσία του όσον αφορά τις γυναίκες.
19: Θεωρούμε τόσο αυτονόητο αυτό το πράγμα. Να καταδικάσουμε την ανοησία.
20: Απαράδεκτα πράγματα αυτά. Τα καταδικάζουμε.

0: Θα πάει, λέει, στην Επιτροπή Δοντολογίας της Βουλής ο κύριος Ζήδης. Καταλαβαίνεις τώρα, έτσι. Να είχαμε να λέγαμε. Λοιπόν, προχωράμε, παιδιά, γιατί ο μήνας έχει 29, τελειώνει και ο Ιούλιος, ζεσταίνει και ο καιρός. Αυτά συμβαίνουν στη Βουλή. Εγώ συμφωνώ με το αυτό που είπε, ότι είναι ο καθρέφτης της κοινωνίας. Η κοινωνία στέλνει τους εκπροσώπους στο κοινοβούλιο. Έτσι, δεν πάνε μόνοι τους. Μια ωραία πρωία βλέπουν έτσι δρόμο και μπαίνουν μέσα. Ψηφίζεις και ανάλογα με το τι ψηφίζεις και ποιον πια ψηφίζεις, αυτός μετά σε εκπροσωπεί. Οπότε, okay. Λοιπόν, προχωράμε ωραιότατα. Σε πολύ λίγο θα τα πούμε με τον κύριο Ποταμιάνο, τον πρόεδρο του Συλλόγου Μεστών, να δούμε τι γίνεται με τα σπίτια. Τώρα καταλαβαίνεις τι είναι, Δημήτρη μου. Να είναι καλοκαίρι, να ψάχνεις σπίτι. Να πηγαίνεις να βλέπεις σπίτια ό,τι να είναι. Να είναι και οι τιμές στο Θεό. Να σου λένε άλλοι ότι έλα μωρέ και πώς κάνεις έτσι και στο εξωτερικό είναι, ας πούμε, τα ενίκια ακριβότερο. Ότι στο Λονδίνο, ας πούμε, το σπίτι με το ένα δωμάτιο μπορεί να έχει 3.000 λίρες. Μα χειροπολί, το έχουμε ξαναπεί. Μη συγκρίνουμε τώρα τις μισθολογικές απολαβές τις δικές μας με τις μισθολογικές απολαβές στο εξωτερικό. Μπορεί ο άλλος να είναι στο Λονδίνο και να παίρνει 10.000 λίρες το μήνα. Πού το ξέρουμε τώρα αυτό, το ξέρουμε. Και αν όχι 10, μπορεί να παίρνει 6, 7. Έχει πάντως ενδιαφέρον να δούμε τι γίνεται γύρω από την αγορά, πώς κινείται το πράγμα. Έχουμε τον κύριο Ποταμιάνο στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Εκτός ότι ζεσθενόμαστε και περιμένουμε να πάμε διακοπές, παρακολουθούμε.
0: Χτυπάει το τηλέφωνο, κύριε Ποταμιάνε.
1: Κοιτάξτε, τις τελευταίες μέρες όχι και τόσο. Χτυπάει το τηλέφωνο, βέβαια, από κάποιους οι οποίοι θέλουν να μισθώσουν, αν εννοείται αυτό.
0: Αυτό λέω,
1: λόγω περιόδου, ναι. Ναι, λόγω περιόδου, λόγω φοιτητικών.
0: Δηλαδή, σας λένε, ας πούμε, και εγώ με βρες μου Λευτέρη ένα σπίτι, ξέρω εγώ, να είναι και οικονομικό αυτό, εκείνο το άλλο.
1: Βέβαια, κοιτάξτε, προφανώς δεν παίρνουν μόνο εμένα, παίρνουν πολλά γραφεία και παίρνουν και οι άνθρωποι που προσπαθούν και από μόνοι τους να βρουν. Η αναζήτηση είναι εξαιρετικά δύσκολη, όπως κάθε χρόνο, γιατί πέφτουν όλοι μαζί. Και επειδή υπάρχει και στεγαστική κρίση και επειδή τα μικρά ακίνητα είναι και λίγα, οπότε σε όλες τις φοιτητοπόλεις, κυρίως Αττική βέβαια και Θεσσαλονίκη, αλλά και Κομωτινή και Ηράκλειο και Πάτρα, σε όλες τις πόλεις υπάρχει μεγάλη δυσκολία. Γι' αυτό που λέμε μικρή φοιτητική κατοικία.
0: Να πω κάτι τώρα σε ρεαλιστική βάση. Τώρα πια μπαίνουμε μέσα στον Αύγουστο. Που ξέρουμε, κύριε Ποταμιάνο, ότι μέσα στον Αύγουστο, σε αυτή τη χώρα τουλάχιστον, δεν λειτουργεί τίποτα. Τα απολύτως βασικά. Για να βρει κάποιο σπίτι κοντά στα πανεπιστήμια, υπάρχει αυτή η δυνατότητα, θέλω να πω, ή θα βρει κάτι το οποίο να είναι ακριβό, ή ακόμα και ακριβό να θέλει, αν μπορεί να το πληρώσει, δεν υπάρχει τίποτα?
1: Κοιτάξτε, θα πρέπει να συντρέχουν οι εξής παράγοντες. Πρώτον, να το πληρώσει ακριβά, όπως το είπατε. Δεύτερον, να είναι αρκετά τυχερός για να φεύγει κάποιος άλλος τη συγκεκριμένη περίοδο και να είναι αυτός ο οποίος θα το πάρει χαμπάρι, θα το πληροφορηθεί. Γιατί πολλές φορές αυτά ούτε εισαγγελίες δεν βγαίνουν.
0: Ναι, από στόμα σε στόμα και άμα, ας πούμε.
1: Έτσι, μπράβο. Ούτε καν βγαίνουν ποτέ, έρχονται στα μεσητικά γραφεία. Άρα πρέπει να συντρέχουν αυτές τις προϋποθέσεις. Γι' αυτό και εμείς λέμε στους περισσότερους, μην ψάχνετε να βρείτε έξω από την πόρτα του Πανεπιστημίου. Ανοίξτε λίγο το πεδίο αναζήτησης. Πηγαίνετε και σε έναν όμορο δήμο για να μπορέσετε να βρείτε πιο εύκολα. Όπως επίσης και κάτι άλλο. Μην το αφήνετε για τελευταία στιγμή.
0: Ναι, φαντάζομαι αυτό έχει να κάνει με το κόστος τώρα το τελευταίο που λέτε.
1: Προφανώς. Και αυτό εμφανίζεται τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή αφήνουν Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο. Δηλαδή από τότε που βγαίνουν οι βαθμολογίες τέλη Ιουνίου, το αφήνουν το διάστημα αυτό, παρότι ξέρουν πού πέτυχαν τα παιδιά. Και πάνω από Σεπτέμβριο, που πέφτουν σε δύο μήνες, γίνεται
0: ο κακός χαμός. Οι τιμές τώρα, για πείτε μου μια μέση τιμή για ένα σπίτι το οποίο να είναι, ξέρω εγώ, Παγκράτη, Ζωγράφου.
1: Κοιτάξτε, για μικρά σπίτια μιλάμε τώρα για 25-30 τετραγωνικά. Μιλάμε για τιμές 350-450 ευρώ, από και κάτι παράλογα άλλα, ακόμη πιο υψηλά, τα οποία βέβαια είναι εκτός πραγματικότητας.
0: Και ξεπερνούν, ας πούμε, τα 500 ευρώ, λέτε τώρα, έτσι, για τα 25 τετραγωνικά.
1: Ακούγονται κάποια πράγματα. Το νομίζω ότι είναι σε επίπεδο προσδοκίας περισσότερο παρά σε επίπεδο πραγματικής συμφωνίας. Εκεί λοιπόν που ξεφεύγουμε, νομίζω ότι δεν πληρώνονται κιόλας αυτά τα μισθώματα. Ή αν πληρώνονται, θα πληρώνονται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα με. Το πίσω μέρος του μυαλού κάποιου που το έχει μισθώσει να ψάχνει να βρει κάτι πιο φθηνό στην πορεία.
0: Ναι. Άλλη ερώτηση τώρα. Να αφήσουμε λίγο το κομμάτι της φοιτητικής στέγης, να έρθουμε λίγο στο κομμάτι των ακινήτων. Κινείται η αγορά στα ακίνητα? Δεν μιλάω τώρα για το ενίκιο, μιλάω για τις αγοραπολισίες. Κινείται εκεί η αγορά? Είμαστε πια σε ένα στάδιο που ο κόσμος θέλει ξανά να αγοράσει και να μπορεί να αγοράσει σπίτι?
1: Εγώ θα σας πω το εξής. επειδή περάσαμε πολλά αρκετά χρόνια τα τελευταία, τα οποία ήταν ανωδική η πορεία και έντονα ανωδική, είμαστε σε μια φάση το οποίο ίσως να μην το έχει δει ή να μην το έχει νιώσει ακόμα καλύτερα ο κόσμος, σταθεροποιητικό. Τι σημαίνει αυτό? Εμείς που δουλεύουμε και είμαστε καθημερινά σε επαφή με την αναζήτηση και με τη ζήτηση και με την προσφορά, mm-hmm. βλέπουμε ότι υπάρχουν σταθεροποιητικές τάσεις, δηλαδή δεν έχει δυναμική για άλλη αύξηση η αγορά. Mm-hmm. Παρότι το πρώτο τρίμηνο φάνηκε μια αύξηση, αυτά όλα είναι της τάξης του 3-5%, το οποίο αυτό, ξέρετε, ξαναμίζεται, γιατί μπορεί να είναι και σε επίπεδο διαπραγμάτευσης να πάμε και πολύ πιο κάτω.
0: Ναι.
1: Άρα τι σημαίνει αυτό? Ότι φτάσαν σε πολύ ψηλά επίπεδα οι τιμές, δεν έχει άλλη δυναμική αγορά, τουλάχιστον για το παρόν διάστημα. Και πιθανώς όποιος θέλει να πουλήσει και ψιλοβιάζεται, πρέπει να κάνει και μια μικρή διορθωσούλα για να μπορέσει να βρει πελάτη.
0: Ναι.
1: Άρα αγοραστεί. Άρα νομίζω ότι είμαστε σε μια τέτοια φάση. Τώρα για το 27 δεν μπορεί να προβλέψει κανείς, αλλά μέχρι το τέλος του 26 έτσι θα πάμε και σε μια χρονιά η οποία είναι έντονα πολιτική, όπως πολύ καλά ξέρουμε, mm-hmm. και το κομμάτι το στεγαστικό είναι από τα κυρίαρχα τα οποία θα παίξουν.
0: Πάντως έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, επειδή προσφάτως είδαμε και την ειδική έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που έδωσε κάποια στοιχεία τα οποία έχουν το ενδιαφέρον τους. Αναφέρει μεταξύ άλλων η έκθεση, το λέω αυτό και για τον κόσμο τώρα που μας ακούει και ενδεχομένως να μην το έχει πληροφορηθεί, ότι περισσότερες από τις μισές κατοικίες που διατίθενται σήμερα προς πώληση στην Ελλάδα κοστίζουν πάνω από 200.000 ευρώ και μία στις τρεις ξεπερνά τις 280.000 ευρώ. Έτσι. Και το μέσο ενίκιο έχει φτάσει τα 785 ευρώ το μήνα.
1: Αλήθεια είναι. Αυτό βέβαια για τα αστικά κέντρα κυρίως,
0: ναι.
1: Τα οποία έτσι συγκεντρώνουν το μεγάλο πληθυσμό και ακόμη πιο επισταμμένα για την Αττική. Το δίνω το σωστά, θα λέει. Δεν ξέρω από πού αντλεί τα στοιχεία του, αλλά εκεί βρισκόμαστε.
0: Ξέρετε, κάνει και μια σύγκριση για τα έτη 2016 με το σήμερα, ας πούμε, και λέει ότι οι τιμές στις κατοικίες αυξήθηκαν κατά 85%, αλλά αυξήθηκαν και τα εισοδήματα. Λέει.
1: Ναι, βέβαια, είναι πολύ μεγάλο το διάστημα. Ξέρετε, να μέσα.
0: Πολύ μεγάλο, ναι, έχετε δίκιο.
1: Σε δεκαετή ακτίνα, γιατί δείχνει και μεγάλα εύρη. Δηλαδή, λογικό είναι σε μια έντονα ανωδική πορεία 10 ετών να βγαίνει ένα τέτοιο νούμερο 85%, το οποίο έχει και μια μορφή εντυπωσιασμού. Mm-hmm. Καλύτερα είναι στην πενταετία.
0: Σωστά.
1: Σαφώς όμως ότι οι διαφορές αυτές είναι έντονες. Σαφώς δεν ανέβηκαν το ίδιο οι μισθοί και γι' αυτό υπάρχει αυτή η ανισότητα και η διαφορά σε όλη αυτή την ισορροπία που ζορίζει τα νοικοκυριά. Λέει και κάτι άλλο όμως το δούνο του. Ότι ψάξτε βρείτε, αν θυμάμαι καλά, σε αυτή την έρευνα να είναι, mm-hmm. ψάξτε βρείτε που είναι τα κλειστά ακίνητα.
0: Εντοπίστε
1: που είναι τα κλειστά ακίνητα, είναι εκεί που λέμε εμείς τόσα χρόνια.
0: Θέλω να σταθούμε λίγο σε αυτό και θα κλείσουμε κιόλας με αυτό. Επειδή μόλις επιστρέψουμε όλοι καλά να είμαστε από τις διακοπές, το θέμα που θα ξανασυζητάμε είναι η στεγαστική κρίση και θα περιμένουμε να ακούσουμε τις νέες προτάσεις της κυβέρνησης, παραδοσιακά, κλασικά, εικονογραφημένα, από το βήμα της ΔΕΘ. Υπάρχει λύση στη στεγαστική κρίση που μπορεί να δοθεί από αυτά τα κλειστά ακίνητα που ακούμε να δοθούν κίνητρα να ανοίξουν, γιατί αν δεν ανοίξουν μπορεί να είναι ο έμφυας μεγαλύτερος, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Για πείτε.
1: Θα σας απαντήσω λίγο έτσι κοινικά και λιτά. Mm-hmm. Επειδή έχω ακούσει όλες τις προτάσεις των. Όποιες προτάσεις υπάρχουν.
0: Φαντάζομαι, τα πάντα όλα έχετε ακούσει.
1: Τα προγραμματάκια και όλων των κομμάτων, mm-hmm. γιατί έχω συζητήσει με τους περισσότερους από όλους. Εγώ δεν νομίζω ότι υπάρχει πραγματικά μια ουσιαστική λύση σε κανένα πρόγραμμα κανενός κόμματος το οποίο να δημιουργεί τις διεξόδους από τη στεγαστική κρίση. Και κυρίως γιατί δεν μπαίνουν στην ουσία του προβλήματος.
0: Πού είναι?
1: Η ουσία του προβλήματος είναι πού είναι ο μεγάλος όγκος των ακινήτων.
0: Ναι.
1: Καταρχήν δεν έχουμε πλήρη, περιμένουμε ακόμη το μίδα, να δούμε πότε θα βγει στην επιφάνεια.
0: Σωστό.
1: Για να δούμε ποιοι και πώς και ποια ακίνητα έχουν και για πόσο χρόνο το διάστημα.
0: Χαρτογράφηση λοιπόν.
1: Που, ακριβώς, σωστή χαρτογράφηση για να μπορεί να γίνει και σωστή μελέτη. Αυτά έπρεπε να έχουν γίνει χρόνια πριν, όχι τώρα. Αλλά και τώρα που γίνονται καλό είναι. Εκεί λοιπόν πάνω θα πει ο καθένας το σχεδιασμό του. Αλλά ξέρετε, εάν δεν αγγίξεις το μεγάλο όγκο των ακινήτων που είναι χιλιάδες σε κάποια χέρια, εκεί δεν πρόκειται να βρεις λύση.
0: Αυτά τα χέρια ανήκουν μόνο σε φυσικά πρόσωπα. Όχι.
1: Όχι, βέβαια.
0: Αυτό λέω.
1: Τα φυσικά πρόσωπα δεν έχουν ναι. χιλιάδες ακίνητα.
0: Αυτό λέω.
1: Τα χιλιάδες ακίνητα έχουν συγκεκριμένοι που ξέρουμε ποιοι είναι.
0: Μάλιστα.
1: Όλοι.
0: Ωραία. Για να δούμε τι θα γίνει τώρα με αυτούς τους συγκεκριμένους. Πώς θα μπορέσουμε να το δουλέψουμε το πράγμα, μπας και ανοίξουν αυτά τα κίνητα. Λοιπόν, θα δούμε. Περιμένουμε βεβαίως και το Σεπτέμβριο να ακούσουμε έτσι επισήμως προτάσεις. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ποταμιάνε. Να είστε καλά. Καλή ξεκούραση να έχετε. Γεια σας.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, απολαμβάνουμε και εμείς μαζί μέσα σε αυτό το υπέροχο τραγούδι, σε ένα καταπληκτικό remix, το οποίο έτσι κάπως γαλινεύει την όλη μας ψυχική κατάσταση. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με τις διεθνείς εξελίξεις. Έχω τη χαρά να συνομιλώ με τον κύριο Τριαντάφυλλο Καρατράντο. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Είναι διεθνολόγος, συνεργάτης στο ΕΛΙΑΜΕΠ. Τον ευχαριστώ πολύ. Τι κάνετε, γεια σας, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κυρία Γκαντώνα, μια χαρά.
0: Χαίρομαι πολύ που είστε σήμερα μαζί μας.
1: Να είστε καλά.
0: Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει πλούσια έτσι, επικαιρότητα και έντονη ειδησιογραφία και με αυτά που συμβαίνουν για το Κυπριακό. Θέλω όμως λίγο να ξεκινήσουμε με την συνάντηση που έχει γίνει Τραμπ Νετανιάχου, με αυτές τις λεπτές ισορροπίες που υπάρχουν πια, με τον πόλεμο στο Ιράν, κύριε Καρατράντο, να διανύει τον έκτο μήνα. Περνάει ο καιρός γρήγορα. Έχει γίνει αυτό μια καθημερινότητα, δυστυχώς, μια κανονικότητα που νομίζω ότι μας έχει διαφύγει έτσι. Είναι πια πολύ καιρός.
1: Ναι, σκεφτείτε, κιόλας το έλεγα ότι πόσο έχει αποκτήσει χαρακτηριστικά μιας καθημερινής ανάγνωσης ειδήσεων ο πόλεμος της Ουκρανίας.
0: Σωστό.
1: Ξεπεράσεται με τον χρόνο.
0: Με τον οποίο η Ρίστο Εμπαράδο συναντήθηκε επίσης ο Τραμπ, να πούμε έτσι.
1: Ναι, ναι. Ναι. Κοιτάξτε, το ιδιαίτερο της περίπτωσης του Ιράν, της κρίσης γύρω από το Ιράν που ξεκίνησε από τη στρατιωτική επέμβαση και συνεχίζεται με αυτή την περίεργη, θα το έλεγα, κατάσταση, μια μορφή ανασφάλειας η οποία έχει μη εκδοχή κλιμάκωσης και από τις δύο πλευρές, η οποία όμως παράλληλα είναι και μια μορφή ιδιαίτερη για τις ΗΠΑ εγκλωβισμού σε αυτή τη συνθήκη που έχει δημιουργηθεί, χωρίς να είναι ακριβώς ξεκάθαρο το ποιο θα είναι το επόμενο βήμα. Δηλαδή, τα μόνα δεδομένα τα οποία έχουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι οι ΗΠΑ δεν θέλουν περαιτέρω κλιμάκωση, το είδαμε με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο και σε αυτόν τον γύρο των βομβαρδισμών που υπήρξε. Αυτό όμως το Ιράν το ξέρει. Και από τη στιγμή που δεν πέτυχε ο σχεδιασμός αποσταθεροποίησης του καθεστώτος βασιζόμενος στα σημαντικά πλήγματα στους σημαντικότερους ηγέτες του Ιράν, όπως ήταν ο Αγιατολά Χαμενεΐ, αλλά και η διοίκηση των φρόνων της Επανάστασης και άλλοι σημαντικοί παίκτες όπως ο Λαρί Τζανί, ουσιαστικά δημιούργησε μια συνθήκη όπου το Ιράν άντεξε, το καθεστώς το άντεξε, κέρδισε εντός εισαγωγικών, γιατί αυτό το κέρδος του στην εργαλειοποίηση, οπλοποίηση του στενού του Ορμούζ το πληρώνουμε όλοι μας. Ωστόσο, γι' αυτό είναι ένα διαπραγματευτικό όπλο που έχει δημιουργήσει μια συνθήκη και θεωρεί ότι από τη μία πλευρά οι λεγόμενοι μετριοπαθείς, οι πολιτικοί που χειρίζονται τις διαπραγματεύσεις, ο πρόεδρος του Ιράν, ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, ο υπουργός Εξωτερικών, θέλουν να κερδίσουν όσο περισσότερα μπορούν, γιατί βλέπουν αυτή τη θέληση του πρόεδρου Τραμπ. Και από την άλλη πλευρά, στο εσωτερικό του Ιράν υπάρχουν σκληροί, οι οποίοι είναι οι φρουροί της επανάστασης, που έχουν και το τελικό OK, έστω και αν αυτό είναι προσχηματικό. Δηλαδή, κανείς μας δεν ξέρει σε τι κατάσταση είναι ο νέος ανθρωπιστικός ηγέτης, ο Χαμενεΐ Τζούνιορ, και αυτό δημιουργεί ένα πρόβλημα. Από την άλλη πλευρά, όπως είπατε, αυτό που επιβεβαιώθηκε από τη συνάντηση μεταξύ Ντόναλντ Τραμπ και Μπέντζαμιν Νετανιάχου είναι η απόσταση μεταξύ των δύο ηγετών.
0: Αυτό ήθελα να πω, ότι στην όλη αυτή κατάσταση η σχέση αυτή βλέπουμε πια να αλλάζει, ρώτα, η σχέση Τραμπ-Νετανιάχου.
1: Θα έλεγα ότι η προσωπική σχέση των δύο βρίσκεται σε μια στιγμή χαμηλού βαρομετρικού.
0: Δηλαδή έχουν διαρραγή αυτό που λέμε.
1: Δεν θα έλεγα, γιατί υπάρχουν η στρατηγική σχέση μεταξύ των χωρών.
0: Σωστά, που δεν αλλάζει.
1: Η οποία είναι δύσκολα, ναι, ακριβώς. Και επίσης και στο προσωπικό περιβάλλον του Προέδρου Τραμπ, ο γαμπρός του, που είναι ένας άνθρωπος σημαντικός, και το λέω αυτό όχι από την εκδοχή, ότι πρέπει να δούμε και το lifestyle reportage, αλλά ο Προέδρος Τραμπ είναι ένας διαφορετικός πρόεδρος. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν κινείται τόσο πολύ με τη θεσμική γραφειοκρατία, επηρεάζεται από το στενό του κύκλο και επηρεάζει το στενό του κύκλο σε σημαντικό βαθμό.
0: Το κεφάλαιο Τουρκία και F-35 μπορεί να είναι ένα λιθαράκι που να έχει κατά κάποιο τρόπο τσιγκλήσει και ενοχλήσει πολύ τον Νετανιάχου με όλα αυτά που κάνει τα business και τα γενικότερα ο Τραμπ με τον Ερντογάν.
1: Κοιτάξτε, είναι ένα κομμάτι που έχει να κάνει με το Ιράν, αυτό καθ' αυτό και σωστά το λέτε. Το δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει ότι ακριβώς ο πρόεδρος Τραμπ, επειδή είναι συνηθισμένος στον τρόπο με τον οποίο κινείται από τον κόσμο των επιχειρήσεων, δεν θέλει απλώς να σταματά την στενή συνεργασία, να το πω έτσι, να περιορίζει τη στενή συνεργασία με ένα σύμμαχο, θέλει να αναπτύσσει έναν άλλο διάβλο. Και εκεί μπαίνει το κομμάτι της θετικής αστής της περιόδου χημίας που έχει με τον πρόεδρο της Τουρκίας, με τον Ταϊπ Ερντογάν, που το είδαμε σε προσωπικό επίπεδο κατά τη διάρκεια της συνόδου του ΝΑΤΟ. Ωστόσο, είδαμε ότι αυτό δεν πέρασε στο θεσμικό κομμάτι, γιατί αυτό είναι και η αδυναμία της δυναμικής του Προέδρου Τραμπ. Είναι ένα πράγμα το να δίνεις μια ενθάρρυνση, να λες ότι πρέπει να το ξαναδούμε αυτό, ωστόσο αυτό δεν κινεί τη θεσμική διαδικασία και είδαμε ότι αυτόματα τα πιθανά θεσμικά αντίβαρα τα οποία υπάρχουν για το θέμα των F-35 που τονίζεται, τέθηκαν αμέσως σε λειτουργία τόσο στο πλευρό, στην πλευρά του Κογκρέσου όσο και στην πλευρά της Γερουσίας. Ωστόσο, εδώ η δύσκολη εξίσωση που θα μας απασχολήσει σίγουρα τους επόμενους μήνες, είδε και χρόνια, είναι η σχέση μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ. Αυτή τη στιγμή στην οποία βρισκόμαστε είναι πραγματικά σε πολύ κακό επίπεδο η σχέση μεταξύ των δύο χωρών και η υψηλή ρητορική από μέρους πολλών σημαντικών εκπροσώπων της τουρκικής διακυβέρνησης, όπως είναι ο Υπουργός Εξωτερικών αλλά και ο ίδιος ο Πρόεδρος, δημιουργεί μια συνθήκη αίσθησης απειλής για το Ισραήλ, η οποία έχει εκφραστεί από τον Πρωθυπουργό Νετανιάχου και γι' αυτό σε καμία περίπτωση δεν θα ήθελε να ενισχυθεί η δύναμή του στον αέρα με F-35.
0: Νομίζω ότι με τον Ερντογάν έχουν ανταλλάξει δηλώσεις προσωπικών προσβολών κατά καιρούς ως προς τη μεταξύ τους τέλος πάντων σχέση και πολλές φορές παίρνει μπάλα και τους συμμάχους. Το λέω αυτό γιατί εμείς έχουμε μια ισχυρή συμμαχία με το Ισραήλ και τα έχει φέρει έτσι η ζωή που είμαστε και γείτονες με την Τουρκία. Κάτι τελευταίο θέλω να ρωτήσω, κύριε Καρατράντο, πρωτού σας αποδεσμεύσω. Κεφάλαιο Κυπριακό. Εικονογραφημένο αυτό που λέμε, το λέω σε εισαγωγικά, μην παρεξηγηθώ, κινείται κάτι εκεί πέρα, είναι αυτές οι ατέρμονες συναντήσεις που γίνονται και αυτό που λέμε στις παρέες, να είχαμε να λέγαμε.
1: Κοιτάξτε, σίγουρα υπάρχει μια πρόθεση τόσο από πλευρά αυτού που σύνθημα λέμε διεθνής κοινότητα, δηλαδή του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί η πρωτοβουλία που εξελίσσεται αυτές τις τελευταίες ώρες, μέρες από τον Γενικό Γραμματέα των Κουτέρες του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών έρχεται να συναντήσει την αντίστοιχη ξανά προσπάθεια από μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Αυτό όμως έχει να κάνει, είναι, συνδυάζεται και με το γεγονός ότι και εκείνος πια είναι στη λήξη της θητείας του ή ούτως ή άλλως θα υπήρχε
1: σίγουρα
0: αυτό.
1: Σίγουρα είναι ένα από τα σημαντικά ζητήματα, μία από τις μεγάλες εκκρεμότητες, να το πω έτσι, του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Προφανώς και ο ίδιος βλέπει ότι η θητεία του δεν εξελίχθηκε όπως θα ήθελε. Δηλαδή, έχουμε πολέμους οι οποίοι έχουν περιορίσει κι άλλο έναν ήδη περιορισμένο ρόλο που είχε ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών και θα ήθελε να δει μία θετική εξέλιξη, η οποία θα πτώνουν και το κύρος των διεθνών οργανισμών, το οποίο είναι κάτι πολύ σημαντικό και ότι το διεθνές δίκαιο είναι ακόμη εδώ. Ωστόσο, εδώ υπάρχουν διάφορες παράμετροι. Σε αυτή τη συνθήκη στην οποία βρισκόμαστε, εκτός από τη θέση την οποία έχει η Κυπριακή Δημοκρατία, η τουρκοκυπριακή κοινότητα υπό τον Ερχιουμάν είναι πιο ανοιχτή σε μια συνθήκη συζήτηση από ό,τι ήταν υπό την προηγούμενη
0: ηγεσία. Το κρατάω αυτό που λέτε.
1: Αυτό είναι σημαντικό. Ωστόσο, είναι γνωστό ότι ο ρόλος ο οποίος παίζει η Τουρκία στο να επηρεάζει την τουρκοκυπριακή κοινότητα είναι πολύ διαφορετικός από το ρόλο που έχει η Ελλάδα, η οποία σέβεται και στηρίζει την απόφαση της ελληνοκυπριακής πλευράς. Άρα, μένει να δούμε πραγματικά η επιθυμία των δύο πλευρών ποια είναι, γιατί από πλευράς τουλάχιστον Τουρκίας, που αντικατοπτρίζει και ένα κομμάτι της τουρκοκυπριακής κοινότητας, βλέπουμε ότι περισσότερο είναι κοντά στην ιδέα των δύο κρατών, δηλαδή και της ουσιαστικής πλέον διάστασης μεταξύ των δύο πλευρών, παρά της λογικής της λύσης την οποία είχαμε δει να έχει υπάρξει. Δηλαδή δεν βρισκόμαστε σε μια συνθήκη όπως όταν είχε καταλήξει το σχέδιο Ανάν. Είμαστε πολύ διαφορετικά και με να δούμε πώς αυτό θα εξελιχθεί. Άρα πρέπει να κρατήσουμε αρκετά επιφυλάξεις για το πώς θα διαμορφωθεί. Υπάρχει μια δυναμική μεταξύ του Προέδρου Χριστοδουλίδη και του Ερχιουμάν, αλλά να δούμε πώς αυτό θα εξελιχθεί το επόμενο διάστημα.
0: Θυμίζω ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά επιμένει σταθερά στην επανέναρξη των συνομιλιών από το σημείο που διακόπηκαν, όπως θα θυμούνται και οι ακροατές, στο κράμα Μοντανά, στη βάση της Διζωνικής και Δικοινωτικής Ομοσπονδίας. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καρατράντο. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού να έχετε.
1: Επίσης, γεια σας.

0: Και πριν κλείσουμε την πρώτη ώρα εκπομπής, έχει έρθει η ώρα να ταξιδέψουμε, να πάμε νοερά στις πανέμορφες Ινούσες, αυτό το πανέμορφο μικρό νησί με την πολύ μεγάλη ναυτική παράδοση. Ο Δήμαρχος, ο κύριος Γεώργιος Δανιήλ, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Τον ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα εδώ από τις ναυτικές Ινούσες, από το Ανατολικό Αιγαίο. Με δυνατό άνεμο σήμερα.
0: Αυτό ήθελα να πω. Πείτε μας λίγο, Δήμαρχε, γιατί κάνουμε έτσι και μια αυτοψία, αφού μιλάμε καθημερινά με δημάρχους από όλα τα νησιά μας. Και ακούσαμε προηγουμένως, μας έλεγε και εκπρόσωπος της πυροσβεστικής, ότι τα επόμενα 24 ώρα τα νησιά του Βορείου Αιγαίου θα είναι σε υψηλή, έτσι, σε κόκκινο συναγερμό για πυρκαγιές.
1: Είμαστε προς το παρόν στο πορτοκαλί, ναι. Πολύ, πολύ υψηλή. Mm-hmm. Έχουμε κάνει τις προειδοποιήσεις. Έτοιμοι είμαστε συνέχεια.
0: Έχει εφτάρει δηλαδή σήμερα εκεί ή και παραπάνω?
1: Ναι, έχει πολύ αέρα σήμερα. Mm-hmm. Και έχουμε, είμαστε στην κατηγορία 4 όλο το Βόρειο Αιγαίο.
0: Ναι. Οπότε προσοχή πολύ.
1: Προσέχουμε πολύ, οι πολίτες πρέπει να προσέχουν πάρα πολύ. Αυτή είναι η βοηθή μας, γιατί όποιος εντοπίσει πρώτος κάποια...
0: Ο Δήμαρχος, ο κύριος Γεώργιος Δανιήλ, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Τον ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα εδώ από τις ναυτικές Ινούσες, από το Ανατολικό Αιγαίο, με δυνατό άνεμο σήμερα.
0: Αυτό ήθελα να πω. Πείτε μας λίγο, Δήμαρχε, γιατί κάνουμε έτσι και μια αυτοψία, αφού μιλάμε καθημερινά με δημάρχους από όλα τα νησιά μας. Και ακούσαμε προηγουμένως, μας έλεγε και εκπρόσωπος της πυροσβεστικής, ότι τα επόμενα 24 ώρα τα νησιά του Βορείου Αιγαίου θα είναι σε υψηλή, έτσι, σε κόκκινο συναγερμό για πυρκαγιές.
1: Είμαστε προς το παρόν στο πορτοκαλί, ναι. Πολύ, πολύ υψηλή. Mm-hmm. Έχουμε κάνει τις προειδοποιήσεις. Έτοιμοι είμαστε συνέχεια.
0: Έχει εφτάρει δηλαδή σήμερα εκεί ή και παραπάνω?
1: Ναι, έχει πολύ αέρα σήμερα. Mm-hmm. Και έχουμε, είμαστε στην κατηγορία 4 όλο το Βόρειο Αιγαίο. Ναι.
0: Οπότε προσοχή πολύ.
1: Προσέχουμε πολύ, οι πολίτες πρέπει να προσέχουν πάρα πολύ. Αυτή είναι η βοηθή μας, γιατί όποιος εντοπίσει πρώτος κάποια αιστεία

0: Εκεί και παραπάνω. Έχει...
1: Ναι, έχει πολύ αέρα σήμερα και έχουμε, είμαστε στην κατηγορία 4 όλο το Βόρειο Αιγαίο.
0: Οπότε προσοχή πολύ.
1: Προσέχουμε πολύ, οι πολίτες πρέπει να προσέχουν πάρα πολύ. Αυτή είναι η βοηθή μας, γιατί όποιος εντοπίσει πρώτος κάποια αιστεία πρέπει να ειδοποιήσει αμέσως και εμείς επαγρυπνούμε. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά και φέτος.
0: Για πείτε μας τώρα τι γίνεται με το νησί σας, το οποίο έχουν ξεκινήσει και το επισκέπτονται και οι τουρίστες και Έλληνες και ξένοι. Πώς είναι φέτος η σεζόν για σας?
1: Είναι προς το παρόν, είμαστε σε ομαλή αύξηση του τουριστικού ρεύματος. Βέβαια τον πολύ κόσμο τον περιμένουμε τον Αύγουστο. Έχουμε μάθει για τα εισιτήρια που έχουν κοπεί, για τα αυτοκίνητα κλπ. Δυστυχώς φέρνουν αυτοκίνητα ενώ είναι ένα πολύ μικρό νησί. Και βλέπουμε ότι θα έχουμε πάλι τους συμπατριώτες μας από την Αττική, τους ομογενείς από το εξωτερικό.
0: Μπορεί κάποιος να έρθει και χωρίς αυτοκίνητο εκεί?
1: Ναι, μπορεί. Να έρθει χωρίς αυτοκίνητο και κάποιος από εμάς θα εξυπηρετήσει για πιο απομακρυσμένες παραλίες.
0: Ωραία,
1: αλλά
0: αυτό,
1: και πολλοί που είναι έτσι πιο θέλουν να περπατήσουν και να ευχαριστηθούν το
0: τοπίο,
1: πηγαίνουμε και με τα πόδια. Και εμείς παλιότερα που είχαμε χρόνο πήγαμε με τα πόδια.
0: Έχετε δίκιο σε αυτό. Να πω κάτι τώρα, για να φτάσουμε στις Ινούσες. Εντάξει, η μία επιλογή είναι αν κάποιος βρεθεί στοιχείο, ας πούμε, να περάσει απέναντι, σωστά?
1: Στοιχείο έχουμε, να πω στους ακροατές ότι έχουμε δύο πλέον γραμμές καθημερινές. Το ένα είναι από τη χώρα της Χίου, το παραδοσιακό, το ακτοπλοϊκό μας, και έχουμε και μια δεύτερη γραμμή από το χωριό Λαγκάδα, είναι ακριβώς απέναντι από τις Ινούσες, που σε 20 λεπτά μπορείς να ανέβεις στο νησί, να κάνεις το μπάνιο σου, να φας και να ξεκουραστείς, να δεις τους δικούς σου, να δεις τους αυτούς που σε καλούν και να γυρίσεις. Αυτά είναι τα δύο από Χίο. Και από Πειραιά έχουμε δύο φορές την εβδομάδα το μεγάλο πλοίο, τον Ίσο Σάμος, που έχει απευθείας πρόσβαση. Έβλεπα σήμερα, γιατί λέω θα γίνει και καμιά ερώτηση για τα εισιτήρια.
0: Βέβαια θα γίνει ερώτηση για τα εισιτήρια.
1: Είδα ότι
0: είναι ίδια με τα προηγούμενα χρόνια τα εισιτήρια.
1: Τα εισιτήρια νομίζω ένα 2 ευρώ έχουν πάρει πάνω φέτος. Απλώς είναι ημερήσιο το ταξίδι κάθε Παρασκευή. Δηλαδή μπορείς να πάρεις και ένα οικονομικό εισιτήριο, το οποίο είναι 39 ευρώ, και να έρθεις στις Ινούσες, που είναι μια αρκετά μεγάλη απόσταση από το Πειραιά.
0: Σωστά.
1: Και να αφιερώσεις, να δεις τον τόπο σου, να δεις τους φίλους σου, να γυρίσεις τις ρίζες σου. Είναι κάτι που μας δίνει πολύ δύναμη να επιστρέφουμε.
0: Πώς είστε οι κάτοικοι το χειμώνα, Δήμαρχε, στις Ινούσες?
1: Δεν σας άκουσα.
0: Πώς είστε οι μόνιμοι κάτοικοι το χειμώνα?
1: Οι μόνιμοι το χειμώνα είμαστε γύρω στους 800, γιατί έχουμε και τη σχολή πλοιάρχων.
0: Σωστά.
1: Με το μαθητικό δυναμικό της και τα εκπαιδευτήριά μας, τα οποία φέτος πήγαν πάρα πολύ
0: καλά. Αυτό και αν δίνει ζωή στο νησί,
1: όλα τα παιδιά μας,
0: βέβαια,
1: στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
0: και
1: τα 9 παιδιά του Λυκείου, ναυτικού και γενικού Λυκείου. Και έχουμε δύο λύκεια, όπως σας είπα, το γυμνάσιο, το δημοτικό, το νηπιαγωγείο και παιδικό σταθμό. Είναι τα πάντα συμπληρωμένα, ώστε να μπορούν εδώ να επιλέγουν τις Ινούσες και για να εργαστούν, γιατί στον ΑΣΕΠ δεν βλέπουμε συμμετοχή από την υπόλοιπη χώρα. Είναι πολύ σπάνια να έρθει κάποιος, αν είναι πτυχίο εντάξει, αλλά στους διαγωνισμούς βλέπουμε μη συμμετοχή, αλλά είναι καλά για τους εκπαιδευτικούς, γιατί παίρνουν και πολλά.
0: Έχετε
1: μόρια.
0: Δίκιο. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Αν σας ζητούσα να αναφέρετε ένα πράγμα που θα θέλετε να βελτιωθεί για το νησί, αναφέρομαι τώρα στους εκπροσώπους της πολιτείας που μας ακούν, τι θα ήταν αυτό που θα ζητούσατε να βελτιωθεί?
1: Κοιτάξτε, είναι πολλά τα επίπεδα. Εγώ σαν δήμαρχος θα ήθελα να βελτιωθούν οι διοικητικές λειτουργίες, να απλοποιηθούν οι διαδικασίες και να προχωράμε πιο γρήγορα τα έργα για τα οποία έχουμε χρηματοδοτήσεις και κολλάμε στην γραφειοκρατία. Αλλά για τον πολύ κόσμο, για τον πληθυσμό, πρέπει να καθίσουμε κάτω και να κάνουμε ένα εθνικό σχέδιο για το δημογραφικό. Υπάρχουν νέες οικογένειες που θέλουν να έρθουν να εγκατασταθούν εδώ. Πρέπει να τους βρούμε στέγη, να τους βοηθήσουμε να κάνουν δουλειές και να μεγαλώσουν τα παιδιά τους. Έτσι δίνουμε πνοή στον τόπο.
0: Έχετε δίκιο. Και αυτό αφορά και πολλά άλλα μέρη της χώρας.
1: Προσεγγίζουμε εθνικά το νησί μας. Είμαστε ικανοποιημένοι από τις παρεμβάσεις και τα σχέδια που έχουν γίνει για την άμυνά μας, γιατί είμαστε 3 μίλια από τους γείτονες και καταλαβαίνετε
0: τίποτα,
1: ότι
0: πολύ κοντά.
1: Όλα αυτά μας γεμίζουν, και τα Ραφάλ και όλες οι εξοπλισμοί μας γεμίζουν μεγάλη σιγουριά, αλλά

0: Εθνικό σχέδιο με ομοφωνία των πολιτικών δυνάμεων.
1: Τα είπατε όλα, Δήμαρχε, τα είπατε όλα.
0: Πάνω στα και ελάτε να σας πούμε εμείς οι αυτοδιοικητικοί τι πρέπει να γίνει σε κάθε τόπο.
1: Θα επανέλθουμε...
0: Δεν μπορεί να ασκήσει της Αθήνας.
1: Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Θα επανέλθουμε από φθινόπωρο. Είναι δέσμευση αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας.
0: Παρακαλώ στο δημογραφικό.
1: Θα επανέλθουμε, είναι δέσμευση. Χάρηκα πολύ που σας άκουσα. Να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς. Πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων με Βασίλη Ντέτσικα. Επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.
2: Η ώρα είναι 12. Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
3: Ιόνιον FM Stereo.

0: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
1: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
0: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
2: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
4: Αδελφοί Ρίγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
5: Diamonds are forever.
6: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
7: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
8: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κυλλίνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
9: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
10: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
11: Ενδείξεις, αποδείξεις. Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη, μία εκπομπή δρόμος. Στο Ionion FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις, αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Μία δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις, αποδείξεις. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionion FM.
12: Λοιπόν, άντε και το φάγαμε και τον Ιούλιο. 29 έχει ο μήνα σήμερα. Καλημέρα σε όλες και όλους. Εδώ είμαστε 5 λεπτά μετά τις 12. 4 λεπτά μετά τις 12. Λοιπόν, γιατί έχω μικροφωνισμό μέσα, για να το δούμε λίγο. Ενώ τοπικοί φορείς παρουσίαζαν τον Χρήστο Μπούρα. Χρήστος Μπούρας είναι ο πρίτανης του Πανεπιστημίου της Πάντας, έτσι, ως υποστηρικτή της επανίδρυσης σχολών στο νομό. Ο ίδιος ξεκαθάρισε προχθές στην Πελοπόννησο την εφημερίδα ότι ήταν να τελειώσει το κάθε πόλη και ένα πανεπιστήμιο. Τον κόδωνα λοιπόν του κινδύνου για την ραγδαία αλλαγή του ακαδημαϊκού χάρτη της χώρας έκρουσε με παρέμβασή του στην εφημερίδα την Πελοπόννησο Πρίτανης και η τοποθέτηση του αυτή έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τους ισχυρισμούς μιας εδώ τοπικής ομάδας στην Ηλία, η οποία μέχρι πρότινος τον εμφάνιζε ως σύμμαχο στις προσπάθειες επανίδρυσης πανεπιστημιακού τμήματος στην περιοχή. Στη συνέντευξη που έδωσε ο κ. Μπούρας στην εφημερίδα Πελοπόννησο, ξεκαθαρίζει σε αυστηρό τόνο πως η λογική της διασποράς ακαδημαϊκών τμήματων σε κάθε πόλη πρέπει να σταματήσει δίνοντας ένα ηχηρό μήνυμα για την ανάγκη ριζικού ανασχεδιασμού και αναδιάρθρωσης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα. Τώρα θέλω να θα μείνουμε λίγο στο θέμα αυτό για να πω το εξής, ότι η έλλειψη νέας γραμμής όπως εμφανίζεται στο νομό Ηλίας, οι μεμονωμένες πρωτοβουλίες για λόγους αυτοπροβολής και η απουσία σοβαρού σχεδιασμού καθιστούν και καθιστούσαν πάντα το νομό αδύναμο απέναντι στα κέντρα των αποφάσεων. Ας πούμε πάτε αυτό το παράδειγμα εδώ, ότι το παράδειγμα ας πούμε στον ακαδημαϊκό και αναπτυξιακό χάρτη της Ηλίας, όπου έρχονται να επιβεβαιώσουν μια πικρή αλήθεια που δυστυχώς ετούτον εδώ τον ευλογημένο τόπο τον ταλανίζει εδώ και δεκαετίες. Όσο οι τοπικοί φορείς και τα πρόσωπα εξουσίας κινούνται διασπασμένα, επιδιώκοντας το καθένα τη δική του προσωπική ή πολιτική προβολή, τόσο ο νομός θα εισπράττει την αδιαφορία και την απαξίωση της κεντρικής διοίκησης. Όταν ομάδες, παράγοντες και φορείς εμφανίζονται να αυτοχρίζονται, σωτήρες, να οικειοποιούνται επαφές ή να παρουσιάζουν βιαστικά μια διαστρεβλωμένη εικόνα, όπως συνέβη με τις υποτιθέμενες δεσμεύσεις για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, το αποτέλεσμα είναι προδιαγεγραμμένο. Η πραγματικότητα έρχεται να τους διαψεύσει με πάταγο, εκθέτοντας ανεπανόρθωτα την αξιοπιστία ενός ολόκληρου νομού. Όσο ο καθένας δίνει τη δική του παράσταση για λίγα λεπτά δημοσιότητας ή για ψηφοθυρικούς λόγους, η Λία συνεχίζει να χάνει το τρένο της ανάπτυξης. Ξέρετε κάτι, ούτε στην Αθήνα ή στην Πάτρα, όπου υπάρχει κέντρο λήψης απόφασης, η εικόνα της Ηλίας είναι σαφής. Είναι ένας νομός χωρίς κοινό βηματισμό, χωρίς διεκδικητικό μέτωπο και χωρίς ενιαία στρατηγική. Όταν οι εκπρόσωποι λοιπόν ενός τόπου δεν μπορούν να συμφωνήσουν ούτε στα βασικά, γιατί να τους λάβει σοβαρά υπόψη οποιοσδήποτε υπουργός, πρίτανης ή οποιοσδήποτε σχεδιάζει μια πολιτική. Εάν δεν υπάρξει ειλικρινή συνεννόηση, αν δεν παραμεριστούν τα προσωπικά εγώ και μικροπολιτικές σκοπιμότητες, η Λία θα παραμένει θεατής των εξελίξεων, βλέποντας τις ευκαιρίες να χάνονται μία μετά την άλλη. Και ο τόπος βέβαια να μαραζώνει. Φυσικά η δυσοβαρότητα δεν διεκδικείται με δελτία τύπου αυτοπροβολής, κερδίζεται με την ενότητα, το ρεαλισμό και κοινό μέτωπο. Όσο αυτό δεν γίνεται κατανοητό, η στασιμότητα θα είναι μόνη σταθερά σε αυτόν τον τόπο και όλοι εσείς θα βάτε να τους βάλετε και παλαμάκια και να τους λέτε μπράβο που ο καθένας κάνει ό,τι θέλει, όπως θέλει, όταν το θέλει και εμείς οι υπόλοιποι ψαχνόμαστε και αναθεματίζουμε τον εαυτό μας γιατί επιστρέψαμε στην Ελλάδα και δεν καθόμασταν εκεί που είχαμε πάει ή όσοι δεν έχουν πάει κάπου και που αναθεματίζουν τον εαυτό τους γιατί δεν σηκώθηκαν να φύγουν από αυτόν τον τόπο. Αλλά εγώ πίνω και καφέ ταυτόχρονα, μου επιτρέπετε. Αλλά όπως λέει μια αραβική παροιμία, ο τόπος είναι γλυκός και ας είναι θάνατος. Λοιπόν, αυτά βέβαια τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Θα τα πούμε ακόμα τόσες. Έχω ξαναπεί ότι σε 5 χρόνια να είμαστε καλά και συνεχίζουμε να κάνουμε εκπομπές. Τα ίδια θα λέμε με το Μάκη, έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει, γιατί δεν θα αλλάξει η νοοτροπία αυτών που διοικούν, δεν αλλάζει η δική μας νοοτροπία. Η νοοτροπία των πολιτών. Που πάμε και ψηφίζουμε πρόσωπα γιατί λέει ο άλλος είναι κουμπάρος. Τα παλαιότερα των υποδημάτων μου και είναι κουμπάρος εσένα αυτός ο Καραγκιόζης πας και ψηφίζεις. Έχει αποδείξει ότι κάνει για τον τόπο. Έχει διαπιστευτήρια. Όχι, μην τον ψηφίζεις. Πάρ' τον στο σπίτι σου, κέρασέ τον εκεί φαγητό, καφέ, γλυκό, ό,τι θέλεις. Αλλά μην τον ψηφίζεις για να μας καταστρέψει λίγο ακόμα. Αν αυτό λοιπόν, αυτή η νοοτροπία η δική μας δεν αλλάξει, τα ίδια πράγματα θα συνεχίζονται. Σε 5 χρόνια θα ξαναμιλάμε πάλι για πανεπιστημιακές σχολές, θα μιλάμε πάλι για τα ίδια πράγματα, πάλι θα γινόμαστε γραφικοί λέγοντας τα ίδια και τα ίδια. Ξέρετε, πολλά από αυτά που λέω το 2026, θα έλεγα από το 1999, δεν έχουν αλλάξει τα πράγματα από το 1999 μέχρι σήμερα σε κανένα βαθμό μεγάλο. Έχουν γίνει κάποια πραγματάκια, όχι πράγματα, πραγματάκια, αλλά τα ίδια λέγαμε και τότε. Όσοι παλιοί θυμόσαστε τηλεόραση και τις παλιές εκπομπές, τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Και όπως έχω ξαναπεί, ενώ περίμενες να έρθουν νέα πρόσωπα και να φέρουν έναν άλλο άνεμο, μια άλλη αισιοδοξία, να κάνουν άλλα πράγματα, καλύτερα τα πράγματα. Βλέπεις τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια μέσα σε ένα, σε μια κατάσταση και αυτή αδράνειας, αδιαφορίας θα έλεγα. Θα σου πω όμως και κάτι. Όλα αυτά τα χρόνια έχω ξεχωρίσει την περίοδο 98 με 2012. Γιατί το λέω αυτό? Διότι εκείνη την εποχή υπήρξαν αιρετοί οι οποίοι ήταν πραγματικά φωτεινά πρόσωπα. Πέρα από τα λάθη τους, τα τραγικά λάθη που έκαναν, πέρα από και αν θέλετε και αντιπαραθέσεις πολιτικές, άφησαν μεγάλη παρακαταθήκη στον νομό. Καταρχάς, εντάξει, τι να πω τώρα για τον Πρίτανη τον Παλιούκο, ό,τι και να πω είναι λίγο, γνωρίζετε όλοι σας, περισσότεροι υποθέτω, ότι ο Σάκης ο Παλιούκος, 20-25 χρόνια που είναι δήμαρχος τώρα, ο άνθρωπος είναι, εντάξει, είναι κορυφή. Ήταν ο Δημητρουλόπουλος που έκανε πράγματα. Ήταν ο Γαβρίλης Ολιατσής που έκανε πράγματα. Μάλιστα ο Γαβρίλης Ολιατσής ήταν και αυτός ο οποίος το βράδυ της πρώτης του εκλογικής νίκης ήρθε στα Μαλλιάδα και έδωσε συνέντευξη, λέγοντας τότε ότι με τη δική μου παρουσία, υποθέτω λέει και του Λιμπέρη, που είχε βγει ο Λιμπέρη στα Μαλλιάδα, πλέον οι διαχωριστικές γραμμές μεταξύ πύργου και Αμαλιάδας θα πέσουν, και όντως έπεσαν. Άλλαξε η νοοτροπία κάπως. Έκαναν πράγματα, άφησαν πράγματα, πανεπιστήμια και σχολές έφεραν, ο Δημητρουλόπουλος έκανε διανοίξεις πολλών χιλιόμετρων δρόμων για να μπορούν οι άνθρωποι να πηγαίνουν στα χωράφια τους. Έκανε τις έντονες διεκδικήσεις για το αεροδρόμιο της Ανταβίδας, ασχέτως αν δεν ευδοκίμησε το θέμα, γιατί μετά οι επόμενοι τα γράψανε στα παλιά τους τα παπούτσα όλα. Ήταν, θα πω και για τον Καστρινό, τις πρώτες του τετραετία του Καστρινού που βγήκε, πρώτη δεύτερη τετραετία, έκανε πολλά πράγματα στο Δήμο Γαστούνης. Ήταν ο Κουλούρης από εκεί στα Δήμο Λεχενών. Τώρα δεν θέλω να παρεξηγηθώ ξεχνώντας κάποιους. Όλη εκείνη η ομάδα των αιρετών 98 με 2012 άφησαν πολλά πράγματα στη Ηλία, τα οποία όμως δεν εκμεταλλεύτηκαν οι επόμενοι. Οι επόμενοι ήταν εκείνοι οι οποίοι τα διέλυσαν με την έννοια ότι ο καθένας κοίταγε τον εαυτό του, διότι όλοι στο μυαλό τους είχαν όχι μόνο την προσωπική τους προβολή, αλλά είχαν και τις φιλοδοξίες για να ανέβουν σε πιο ψηλά αξιώματα. Αυτά για να το κλείσω 13 λεπτά μετά τις 12 και θέλω να πάω σε κανένα άλλο θέμα. Το έχω επίσης επισημάνει πολλές φορές. Η διαχείριση, έχω πει, του δημοσίου χρήματος δεν είναι μια γραφειοκρατική υποχρέωση, είναι ο καθρέφτης του σεβασμού της δημοτικής, μιας δημοτικής αρχής απέναντι στους δημότες της. Όταν τα λεφτά, οι πόροι είναι περιορισμένοι και οι ανάγκες των τοπικών κοινωνιών είναι αμέτρητες, κάθε ευρώ που δαπανάται από τα δημοτικά ταμεία οφείλει να συνοδεύεται από απόλυτη διαφάνεια και αιτιολόγηση. Γιατί τα λέω όμως αυτά? Διότι στις 27 Ιουλίου, πριν από 2-3 μέρες, στη Δημοτική Ενότητα Λαμπίας, εκεί στο Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας, έγινε μια εκδήλωση για τον εορτασμό του Αγίου Παντελεήμονα. Έτσι. Κανείς δεν αμφισβητεί ότι πρέπει να γίνονται και αυτές οι εκδηλώσεις που έχουν θρησκευτικό χαρακτήρα. Έτσι. Όμως τα νούμερα που βλέπουν το φως της δημοσιότητας σχετικά με τα επιμέρους κονδύλια της εκδήλωσης προκαλούν κάποιες εύλογες απορίες και απαιτούν ξεκάθαρες απαντήσεις. Διάβασα λοιπόν εχθές, και το έκανα και ένα άθρο σχετικά στο site, 1.800 ευρώ δαπανήθηκε για κρέας. Πόσα κιλά κρέατος αντιστοιχούν σε αυτό το ποσό και πόσοι ήταν τελικά αυτοί που έκατσαν στο τραπέζι της εκδήλωσης? 500 ευρώ δώσανε για γλυκά. Ποια ήταν η ποσότητα και το είδος των δεσμάτων που κοστολογήθηκαν σε αυτό το ύψος? Επίσης γράφουν μέσα 1.000 ευρώ για είδη παντοπολίου χωρίς να ξεκαθαρίζουν τι περιλαμβάνει αυτή η κατηγορία. Πρόκειται για αναλώσιμα ποτά, για άλλα είδη, και με ποιο παραστατικό δικαιολογείται ένα τέτοιο κονδύλιο για μια μονοήμερη εκδήλωση? Έτσι, 1.000 ευρώ για είδη παντοπολίου. Κανείς δεν ζητάει την ακύρωση των εθήμων ή των τοπικών εορτασμών. Απεναντίας πιστεύουμε ότι οι παραδόσεις πρέπει να τιμώνται. Αλλά αυτό που απαιτείται είναι η λογοδοσία. Όταν τα ποσά για μια φιλοξενία για λίγες ώρες αγγίζουν κάποιες χιλιάδες ευρώ, ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας, που αναλώνεται σε κάτι τέτοιου είδους εκδηλώσεις και έργο, δεν έχει κάνει πουθενά τίποτα. Οφείλει να δώσει, και μάλιστα μόνο ο Δήμαρχος είχε ξανακάνει ταξίδια τάχα με τον τίτλο της Αρχαίας Ολυμπίας και πάει σε όλο τον κόσμο. Μια χαρά τα κάνει εκεί. Κανένα έργο της προκοπής δεν κάνουν εκεί. Οφείλει λοιπόν, όταν γίνονται εκδηλώσεις και δαπανούνται κάποιες χιλιάδες ευρώ, τη στιγμή που οι κοινότητες υποφέρουν και οι άνθρωποι, ο Δήμος της Αρχαίας Ολυμπίας και ο κάθε Δήμος οφείλει να δώσει δημοσιότητα αναλυτική ανάλυση των τιμολογίων, τις ποσότητες που παραλήφθηκαν και τις διαδικασίες ανάθεσης που ακολουθήθηκαν. Υπήρξανε διαδικασίες ανάθεσης ή όλα γίνανε απευθείας? Οι απαντήσεις δεν είναι προαιρετικές αν θέλουμε τις δίνουμε, είναι υποχρεωτικές οι απαντήσεις απέναντι στους πολίτες οι οποίοι πληρώνουν. Και εν τέλει, πρημοδοτήθηκε η τοπική αγορά ή οι αγορές αυτές των κρεάτων των υπολείπων γίνανε από άλλους νομούς ή από άλλες περιοχές? Τα λεφτά αυτά δόθηκαν στην τοπική αγορά της Αρχαίας Ολυμπίας? Υπήρξε έρευνα των τιμών? Και πώς ήταν τελικά οι φιλοξενούμενοι του Δήμου για να δαπανηθούν 1.800 και 2.500 ευρώ? Εμείς περιμένουμε τις επίσημες τοποθετήσεις, όχι ότι θα τις δώσουμε, αλλά θα επανέλθουμε στο θέμα. Δεν μπορεί έτσι να πετάτε το χρήμα επειδή δεν είναι δικό σας, να μην το λογαριάζετε, γιατί κανένας σας δεν πληρώνει από την τσέπη του. Από αυτά εκεί που έχετε πει το αίμα των πολιτών, το δημοτό σας, με δημοτικά τέλη, με το ένα, με το άλλο, αυτά τα λεφτά χρησιμοποιείτε. Και εύχομαι και ελπίζω να μην ωφελήθηκαν κάποιοι δικοί σας. Και αυτό το λέω για όλους. 32.000 ευρώ το λιμενικό ταμείο κατά κόλου πέταξε για 7 εκδηλώσεις. Περίπου 4.500 ευρώ η εκδήλωση έρχεται. Δεν θυμάμαι τον τίτλο πώς τον έχουν βαπτίσει. 7 εκδηλώσεις 32.000 ευρώ. Για κάθεσε ρε παιδιά. Και τι εκδηλώσεις φέρετε τους ακινδυνούς ένα βράδυ εδώ και κάτι άλλες, μην τις χαρακτηρίσω, και πετάτε 32.000 ευρώ? Και τελικά ποια είναι η ωφέλεια της τοπικής αγοράς, εκτός από εκείνες τις λίγες ώρες της εκδήλωσης που θα πάνε κάποιοι και θα κάτσουν στα καθίσματα και τραπεζοκαθίσματα? Ποια είναι η ωφέλεια γενικότερα? Ποιος είναι ο σχεδιασμός που έχετε κάνει ώστε το κατάκολο, η βασική πύλη εισόδου τουριστών, να αναπτύσσεται μέρα με την ημέρα? Και οι εκδηλώσεις αυτές γίνανε όταν ήταν εδώ καράβια, ήταν τουρίστες, ή όταν είχαν φύγει οι τουρίστες γίνονται αυτές οι εκδηλώσεις? Για να μαζεύονται, γιατί κάτι 50% άτομα μου λένε εκεί μαζεύονται σε αυτές τις εκδηλώσεις. 32.000 ευρώ. Έτσι. Λοιπόν, για σοβαρευτείτε λίγο. Λοιπόν, θα τα πούμε και πάλι. Είμαστε 18 λεπτά μετά τις 12. Πάμε να ακούσουμε χορηγούς εκπομπής και επιστρέφουμε.
5: Η εκπομπή είναι μια προσφορά Λαντόνα. Κομψότητα, στυλ, φινέτσα. Έτοιμα γυναικεία ενδύματα για κάθε περίσταση. Λαντόνα. Γιατί η κομψότητα είναι γυναικεία υπόθεση. Λαντόνα. Ρίγα Φεραίου 4 στην Αμαλιάδα. Ψάχνετε ποιοτικές ζωοτροφές? Ζωοτροφές Κολοβός στο Σιμόπουλο Ηλίας. Κολοβός από το 1995 με εμπειρία και αγάπη για την παραγωγή. Παρασκευάζουμε ζωοτροφές για κατοικίδια και όλα τα ζώα από επιλεγμένες πρώτες ύλες και με απόλυτο σεβασμό στην ποιότητα. Προσφέρουμε αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση, παράδοση στο χώρο σας, τιμές που ξεχωρίζουν. Ζωοτροφές Κολοβός. Γιατί η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά. Καλέστε τώρα 26 22 77 13 48.
13: Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζήσει ή να γεννηθεί στο δρόμο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ψάχνει στα σκουπίδια. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζει άρρωστο και βρώμικο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να πεθάνει από την πείνα και τις αρρώστιες, από αυτοκίνητο ή από φόλα. Αντί να κλείνεις τα μάτια και τα αυτιά σου, βοήθησε να μπει ένα τέλος στο μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Υιοθέτησε μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικιδίου. Και αν ο τρόπος ζωής σου δεν επιτρέπει να έχεις κατοικίδιο, πρόσφερε θελοντική βοήθεια στα δέσποτα που έχουν ανάγκη. Γιατί και τα δέσποτα έχουν ψυχή και υποφέρουν. Αδέσποτες πατούσες πύργου.
14: Ενημέρωση.
15: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
16: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
17: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
18: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
14: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
19: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
14: Ιόνιον FM. Ο νούμερο 1 στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες και συνεχίζουμε, συνεχίζουμε, συνεχίζουμε.
12: Δεν ακούω. Με έχετε βγει, έχουμε ανοίξει. Αυτά τα λένε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, κυρίες και κύριοι, σας έχω πει, δεν είναι εδώ η χολύπτης Μοξιμητούλιας, γι' αυτό γίνονται αυτά λάθη. Εντάξει, την κατανόησή σας συμβαίνουν σε ζωντανές εκπομπές. Λοιπόν, θέλω να έρθουμε λίγο σε ένα θέμα, για το οποίο προχθές το αναλύσαμε, το συζητήσαμε τον Δημήτρη τον Κολόκα εδώ και με τον Βασίλη τον Παπαδόπλο, τον πρώην πρόεδρο του Συνδέσμου Ποινιού, τον Γέννη τον Λέτζα, τον Δήμαρχο Νταβίδας Χελίνης, με αυτή την υπόθεση με τον νερό που έχει συμβεί και που εδώ στο Βαρθολομιό κόβεται και μένει ο κόσμος. Θα έχετε ενδεχομένως, όσοι έχετε social media, θα έχετε δει και τις αντιδράσεις, έχετε διαβάσει των πολιτών κτλ. Που δικαιολογημένα οι άνθρωποι τώρα, ξέρεις, να έχει 40 βαθμούς, 38 βαθμούς και να μην έχει νερό να πίνεις και να μην σου βγάζει ανακοίνωση ο Δήμος, να τη βγάζει ένα μήνα μετά, δύο. Τότε του θυμήθηκε του Καστρινού και του κάθε Καστρινού να του βγάλει μετά από ένα-δύο μήνες την ανακοίνωση και να πει τι, ότι δεν φταίμε εμείς, φταίνει άλλοι. Αυτή είναι η μόνιμη από εδώ στο νομό Ηλίας. Δεν φταίμε ποτέ εμείς, έτσι. Φταίνε πάντα οι άλλοι. Για το κακά του νομού φταίγανε πάντα οι αρχαίοι. Θυμάμαι από εποχή Καφέρα, ήταν μόνιμος που τα έλεγε αυτά. Και κάποιοι άλλοι. Εμείς δεν φταίμε, εμείς όλα τα κάνουμε σωστά, αλλά είμαστε τελευταίοι. Εν πάση περιπτώσει, για να μην ξεφεύγω από το θέμα, εδώ έχει συμβεί το εξής τραγικό. Δεν είναι μόνο ότι δεν έχουν νερό να πιούν ο κόσμος. Έχουν πάθει ζημίες εδώ και στα σπίτια τους. Κάποια πλυντήρια, μαθαίνω, κάποια ψυγεία από αυτές τις διακοπές έχουν πάθει ζημίες. Έχουν πάθει ζημίες και επιχειρήσεις. Μαθαίνω ότι γίνονται ακυρώσεις από τουρίστες και αυτή τη ζημιά θα την πληρώσει ο Καστρινός και οι υπόλοιποι, ο Σύνδεσμος Ποινιού. Για πάμε να ακούσουμε τον κύριο Άγγελο Μπράτη, ο οποίος είναι δημοτικός σύμβουλος. Είναι στη τηλεφωνική γραμμή, είναι και ο Δημήτρης ο Κολόκας, και το θέλω το Δημήτρη γιατί το ξέρει πολύ καλύτερα το θέμα από ό,τι το γνωρίζω εγώ. Να μας πει ο κύριος Μπράτης τι ακριβώς συμβαίνει. Καλημέρα κύριε Μπράτη.
20: Καλημέρα κύριε Μπράτη.
21: Καλή σας μέρα κύριε Φάκο. Καλημέρα κύριε Κολόκα.
20: Καλημέρα.
12: Τι γίνεται
21: καλό,
12: με αυτές
21: καλό, τις διακοπές. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Επίσης. Και με υπομονή.
12: Θα χρειαστεί.
21: Όση υπομονή μπορεί να έχουμε.
12: Για πέστε μας, για δώστε μας την εικόνα τώρα αυτής της κατάστασης.
21: Σας άκουσα προχθές νομίζω και εσάς και τον κύριο Κολόκα που αναφέρατε το θέμα του νερού.
12: Ναι.
21: Ο κύριος Κολόκας είπε ότι αυτό είναι εδώ και ένα μήνα. Αυτό δεν είναι εδώ και ένα μήνα. Αυτό είναι και εδώ αρκετούς μήνες. Το πρόβλημα έχει δημιουργηθεί, μην πω, από το Πάσχα και μετά.
12: Δηλαδή από τότε υπάρχουν διακοπές και νερό και τα λοιπά.
21: Κοιτάξτε να σας πω τι ακριβώς συμβαίνει.
20: Να κάνουμε μια περιγραφή κύριε Μπράτη.
21: Μια περιγραφή. Λοιπόν, κοιτάξτε να σας πω τώρα. Όταν ξεκίνησε αυτό το πρόβλημα, νομίζαμε όλοι ότι το θέμα είναι από βλάβες, από έργα, που τα έργα πολύ καλώς γίνονται. Όμως αυτό επιδεινώθηκε, έτσι, με καθημερινές διακοπές νερού. Το νερό όταν επανέρχεται δεν έρχεται με πίεση, βγάζει μόνο αέρα. Αέρα και λίγο νερό.
12: Ναι.
21: Που σημαίνει τα επαγγελματικά ψυγεία, τα επαγγελματικά πλυντήρια, ναι, τα οικιακά πλυντήρια, όλα τα σκεύη έχουν πάθει τεράστιες ζημιές.
12: Μάλιστα.
21: Λοιπόν, εδώ ο τουρισμός εξαιτίας του νερού.
12: Πριν πάμε στον τουρισμό, να κάνω εγώ μια ερώτηση. Είσαστε δημοτικός σύμβουλος. Το γνωρίζατε το θέμα αυτό, ότι συμβαίνει. Το βάλατε στο Δημοτικό Συμβούλιο, πήρατε απάντηση για αυτό το θέμα. Τι σας είπανε?
21: Τώρα δεν είμαι στο Δημοτικό Συμβούλιο.
12: Α, δεν είστε τώρα.
21: Δεν είμαι τώρα. Ήμουν πρώην.
12: Είστε στην προηγούμενη, ναι, το θυμάμαι αυτό.
21: Ήμουνα και με τον Καλλικράτη και με τον Καποδίστρια εδώ και 35 χρόνια.
12: Μάλιστα. Ωραία. Συνεχίστε. Για πέστε μας για τον τουρισμό τώρα. Τι συμβαίνει?
21: Λοιπόν, Το θέμα του νερού το γνωρίζει ο κύριος Καστρινός, και τώρα ο κύριος Καστρινός είναι από το Καποδίστρια. Mm-hmm. Το γνωρίζει πολύ καλά. Δεν υπάρχουν υδρόμετρα, ανεξέλεκτη η κατάσταση με το νερό, έτσι ο καθένας πληρώνει χωρίς να μετρηθεί το νερό του, με αποτέλεσμα να υπάρχει αυτό. Δηλαδή το πρόβλημα έρχεται από παλιά. Αλλά όπως λέμε παλιά, πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Δεν έγινε καμία μέρημνα ώστε να λυθεί το θέμα του νερού. Το αποτέλεσμα λοιπόν ποιο είναι. Το αποτέλεσμα λοιπόν φέτος, ιδιαίτερα εδώ και 2-3 μήνες, mm-hmm. είναι να έρχονται οι επισκέπτες στα Airbnb, στα ξενοδοχεία και όλοι οι φιλοξενούμενοι να μην έχουν νερό, να απογοητεύονται και να φεύγουν, να αποχωρούν.
12: Μιλάμε για οικονομική ζημιά.
20: Χαριστική βολή στο Βαρθολομιό είναι αυτό. Έτσι λέγεται. Χαριστική βολή.
21: Κύριε Φάρκο, κύριε Κολόκα, ιδιαίτερα να μην κρύβουμε το πρόβλημα κάτω από το χαλί. Το πρόβλημα ιδιαίτερα είναι στο Βαρθολομιό. Είναι σε όλο
12: γιατί,
21: το δημοσιονομικό.
12: Γιατί είναι στο Βαρθολομιό μόνο, κύριε Μπράτη, και δεν είναι στη Λιγιά, δεν είναι στο Αρκούδι, για παράδειγμα.
21: Αυτό το θεματάκι που με ρωτάτε, mm-hmm. για να μην, και δεν συνηθίζω να λέω τα ξέρω όλα, mm-hmm. υπάρχει αρμόδια υπηρεσία, η τεχνική υπηρεσία, η ΔΕΙΑ, που ναι. μπορούν να σας απαντήσουν.
12: Ναι, αν σηκώσουν το τηλέφωνο.
21: Σε μια ερώτηση όμως, επειδή το θέμα αυτό το έχουμε αναδείξει και στο Facebook παντού, mm-hmm. όλοι οι πολίτες, και από εκεί πέρα κάποιοι μας θεωρούν γραφικούς και θεωρούν ότι κάνουμε αντιπολίτευση. Εγώ ποτέ δεν έκανα αντιπολίτευση και δεν είμαι της πείρας αντιπολίτευσης και δεν είμαι μηδενιστής. Δεν μηδενίζω τα πάντα. Εγώ λέω κάτι το οποίο είναι υπαρκτό. Το πρόβλημα είναι πολύ πιο σοβαρό από αυτό, όπως παρουσιάζεται. Δεν μπορεί ο κόσμος να κάνει μπάνιο. Υπάρχουν τεράστιες ζημιές. Κάποιοι θα πρέπει να απολογηθούν στην αποκεντρωμένη και στον εισαγγελέα. Δηλαδή το θέμα είναι τεράστιο.
20: Κύριε Μπράτη, να ρωτήσω κάτι. Φέτος δεν μπήκε σε λειτουργία το έργο αυτό που πηγαίνει νερό από το Βαρθολομιό στη Λιγιά και στη Κλήφα.
21: Ένα έργο πάρα πολύ καλό.
20: Ναι.
21: Από μένα.
20: Ναι.
21: Αυτή είναι κρίσιμο.
20: Μπήκε σε λειτουργία φέτος.
21: Μπήκε σε λειτουργία
20: φέτος.
21: Και βρέβεται λοιπόν το Αρκούδι, η Γλύφα και η Λιγιά.
20: Ναι.
21: Παίρνει νερό από το Βαρθολομιό.
20: Ωραία. Πώς είναι δυνατόν την Κυριακή. Μισό λεπτάκι.
12: Παίρνουν αυτοί και κόβεται στη Βαρθολομιό.
20: Μισό λεπτάκι. Παίρνουν από το Βαρθολομιό. Μισό λεπτό να βγάλουμε ένα συμπέρασμα. Παίρνουν από το Βαρθολομιό νερό.
21: Ναι.
20: Ωραία. Εγώ ρώτησα την Κυριακή το βράδυ στη Λιγιά. Σας κόβεται το νερό, όχι, μου είπανε. Πώς είναι δυνατόν να παίρνουν νερό αυτοί από εμάς και εμείς να μην έχουμε. Πώς είναι το δυνατόν
21: νερό,
20: αυτό.
21: Το νερό φτάνει στον υδατόπυργο του Βαρθολομιού, αυτό που έρχεται από το Κακοτάρι και από το Ποινιό.
12: Ναι.
21: Αυτό το γνωρίζουμε όλοι.
12: Ωραία, ναι. Πάει στο υδατόπυργο. Γεμίζει ο υδατόπυργος.
21: Φεύγει λοιπόν από τον υδατόπυργο και πάει Λιγιά για να καλύψει τις ανάγκες Γλύφας, Λιγιάς και Αρκουδίου.
20: Ναι. Μέχρι τα Αρκούδη πάει μόνο, δεν πηγαίνει πιο εκεί.
21: Παντού πάει.
20: Λέω μήπως πηγαίνει και στην Κρεκοτέλ. Το ξέρουμε αυτό.
21: Συγγνώμη κύριε Κολόκα, να πω κάτι.
20: Ναι.
21: Νομίζω ότι ο αγωγός του ξενοδοχείου Κρεκοτέλ περνάει από το Βαρθολομιό, υπάρχει γεώτρηση στο Βαρθολομιό και είναι ξεχωριστή περίπτωση.
20: Μάλιστα. Μάλιστα.
21: Δεν ωραία. Μπορώ να πω κάτι.
20: Ωραία, πολύ ωραία. Στο Αρκούδι δεν έχουν πρόβλημα νερού.
21: Να τα βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά.
20: Μισό λεπτό. Στο Αρκούδι δεν έχουν πρόβλημα. Γιατί αν υπήρχε αυτό το πρόβλημα στο Αρκούδι, θα είχε τυναχτεί στον αέρα όλη η τουριστική κίνηση εκεί πέρα.
21: Κύριε Κολόκα, ακριβώς όπως το λέτε. Λοιπόν, το Αρκούδι, η Λιγιά και η Γλύφα δεν έχουν. Είχαν από τη στιγμή που έγινε το έργο, δεν έχουν.
20: Και αλλά τώρα έχει το Βαρθολομιό. Αυτό τυχαίο.
21: Υποστηρικτικά όμως δουλεύουν και οι υπομονές της Γλύφας.
20: Ωραία, ωραία. Εμείς τώρα πώς έγινε αυτό από την ώρα που λύθηκε το πρόβλημα στο Αρκούδι, στη Γλύφα και στη Λιγιά, πώς δημιουργήθηκε πρόβλημα στο Βαρθολομιό, έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο? Ποιος μπορεί να μας απαντήσει σε αυτό?
21: Συγγνώμη λίγο να πω.
20: Ναι.
21: Νομίζω ότι δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Εγώ νομίζω ότι το πρόβλημα ήταν γνωστό σε όλους. Το πρόβλημα δεν το γνωρίζει ο κύριος Λέτζας. Δεν το γνωρίζει ο κ. Χριστοδουλόπουλος. Δεν το γνωρίζει ο κ. Καστρινός.
20: Μισό λεπτό, κύριε Μπράτη.
21: Σε μια ερώτηση, κύριε Πάκο και κύριε Κολόκα. Σε μια ερώτηση με τον κύριο Λέτζα, ξέρετε τι μου είπε? Ο κ. Λέτζα μου λέει: εμείς έχουμε και γεωτρήσεις δικές μας.
12: Όντως.
20: Γιατί εμείς δεν έχουμε γεωτρήσεις δικές μας? Λοιπόν, έχουμε και εμείς.
21: Το θέμα είναι ότι οι γεωτρήσεις του κ. Λέτζα εποπτεύονται και λειτουργούν. Οι γεωτρήσεις του Δήμου Πηνιού εποπτεύονται και λειτουργούν.
20: Ναι, ενδεχομένως θέλετε να πείτε ότι γι' αυτό ξεμένουμε. Ναι. Δεν έχουμε δηλαδή. Δεν έχουμε νερό από τις.
21: Να σας πω κάποια βασικά πράγματα τα οποία αυτά γνωρίζω.
12: Πριν πείτε αυτά τα βασικά, να κάνω ένα ερώτημα και στους γιο σας. Γιατί εγώ δεν είμαι Βαθολομίος και μας ακούνε και πάρα πολλοί που δεν είναι στο Βαθολομίο και δεν ξέρουν. Είπατε προηγουμένως ότι έχετε το νερό από το Κακοτάρι, ας πούμε, και γεμίζει ο υδατόπυργος. Από τον υδατόπυργο φεύγει και το νερό και πάει Βαθολομιό, Γλύφα, Λυγιά, Καρκούδι.
21: Ακριβώς.
12: Πώς το καλό γίνεται λοιπόν να έχει συνέχεια η Λυγιά το Αρκούδι και να ξεμείνει το Βαθολομιό? Και το νερό αυτό που είναι για το Βαθολομιό το κλείνουνε και δεν πάει στο Βαθολομιό και πάει σε αυτές τις περιοχές τουριστικές? Αυτό δεν έχω καταλάβει εγώ.
20: Ούτε και εγώ το έχω καταλάβει.
12: Δηλαδή γεμίζει και δεν πειράζει το υδατόπυργος, έτσι. Από το νερό, από το Κακοτάρι, μάλιστα. Φεύγει λοιπόν οι σωλήνες και πάνε Βαθολομιό, Αρκούδι, Λυγιά, εντάξει, Βρανά κλπ. Πώς γίνεται αυτοί να έχουν συνέχεια νερό και στο Βαθολομιό να από το ίδιο σωλήνα δεν παίρνουν όλοι?
21: Κύριε Φακό,
12: ναι.
21: Πολύ σωστή παρατήρηση αυτή. Δηλαδή παρατήρηση ουσίας. Ακούστε λοιπόν τώρα. Εγώ δεν είμαι αρμόδιος να απαντήσω. Ο κάθε πολίτης του Βαρθολομιού και της ευρύτερης περιοχής δεν μπορεί να απαντήσει αν αυτά που λέγονται ο κύριος Χριστοπουλόπουλος στραγγαλίζει το νερό.
20: Ποιος το είπε αυτό, το είπε ο κύριος Λέτζας? Ο κύριος Λέτζας το είπε.
21: Όχι, ποτέ, όχι.
20: Ποιος το είπε αυτό ότι στραγγαλίζει το νερό ο κύριος Χριστοπουλόπουλος?
12: Εννοεί, θα σου πω εγώ.
20: Ποιος το είπε?
12: Εννοεί ο κύριος Μπράτης με το νερό που χυνόταν ανεξέλεκτα πάνω στο Σιμόπλο και αυτά.
21: Να το δούμε, εγώ δεν είπα ονόματα.
20: Ναι, μην τα μπερδεύουμε τώρα.
21: Ο κύριος Λέτζας σε καμία περίπτωση
20: δεν το είπε. Ο Λέτζας, ωραία.
21: Ο κύριος Λέτζας δεν είπε ούτε για το Δήμο Πηνιού, ούτε για το Δήμο Πηνιού.
20: Ναι, ναι, ωραία. Ναι, είχε βγει εδώ στο ραδιόφωνο.
21: Κάποιοι λένε στραγγαλίζεται από την Αμαλιάδα. Κάποιοι λένε ότι οι βοσκοί κλείνουν τη.
12: Ναι, λέγεται αυτό, λέγεται.
20: Ωραία, όταν γίνει αυτό όμως, κύριε Μπράτη, δεν μπορεί να μην έχει νερό μόνο το Βαρθολομιό. Αυτό δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
12: Αυτή είναι η ουσία τώρα. Πώς γίνεται?
21: Ναι. Η Αμαλιάδα γνωρίζω ότι δεν έχει γεωτρήσεις. Η Ανδραβίδα Κυλίνη έχει περίπου 40 γεωτρήσεις. Ο Δήμος Πηνιού έχει γεωτρήσεις. Λειτουργούν υποστηρικτικά οι γεωτρήσεις?
20: Προφανώς. Ποιος θα μας απαντήσει, ο κύριος Διαμαντόπουλος? Ποιος θα μας απαντήσει γι' αυτό?
21: Εγώ.
12: Προφανώς ιδέα.
21: Εγώ. Μπορεί να γνωρίζω αρκετά πράγματα. Δεν μπορώ στον αέρα να πω όμως. Γιατί δεν είμαι ο αρμόδιος. Εγώ μεταφέρω, κύριε Φάκο και κύριε Κολοκά.
12: Ναι, σας ακούμε.
21: Εγώ μεταφέρω, ακούστε με λιγάκι παρακαλώ, το θέμα είναι πολύ σοβαρό. Εγώ μεταφέρω την αγανάκτηση, τη μεγάλη αγανάκτηση των κατοίκων του Βαρθολομιού και όχι μόνο όλου του Δήμου Πηνιού, για να μην επάρκεια του νερού. Και όχι μόνο αυτό. Εδώ έχουμε βλάβες κάθε μέρα. Ποιος θα αποκαταστήσει τις βλάβες επαγγελματικά,
12: και την οικονομική ζημιά από την ακύρωση των δωματίων?
21: Η μεγαλύτερη ζημιά είναι η δυσφήμιση που λέει ο άλλος. Έξι Airbnb σου πετάει ένα πεντάρι και σου λέει ήρθα, καλό το διαμέρισμα, αλλά κύριε δεν έκανα μπάνιο και αποχώρησα.
20: Ναι.
12: Και παίρνει και παγκόσμια διάσταση αυτό.
21: Και η βαθμολογία, δεν ξέρω αν καταλάβετε.
12: Ναι.
20: Και έτσι το Βαρθολομιό δυσφημείται και πέφτει κι άλλο. Μισό λεπτό, κύριε Μπράτη, γιατί το Βαρθολομιό δεν είναι μόνο το θέμα του νερού που έχει πάει κατά διαόλου. Το Βαρθολομιό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα εδώ και πολλά χρόνια. Έτσι, τώρα προέκυψε και το θέμα του νερού. Και το Βαρθολομιό από αυτόν τον λόγο φθήνει.
21: Κύριε Κολοκά,
20: είναι συνολικό το πρόβλημα.
21: Κύριε Κολοκά, για τον ΑΒ λόγο και συγκεκριμένα για αυτά που πολύ καλά είπε ο κύριος Φάκος προηγουμένως για το ότι δεν υπάρχει συνεννόηση στην Ηλία από το θέμα της υγείας, από όλα τα θέματα, φταίνε εμείς οι ίδιοι και οι βουλευτές, οι πολιτευτές, στον πρώτο και δεύτερο βαθμό οι πάντες. Ναι, αλλά ναι. Το θέμα τώρα με τον τουρισμό στο Βαρθολομιό, επειδή υπάρχει και μια μείωση 30 με 40%.
20: Ναι, το ξέρουμε αυτό, ναι. Γενικότερη, ναι.
21: Γενικότερη μείωση.
20: Ναι, ναι.
21: Δηλαδή, πάμε το κακό στο χειρότερο και εδώ λοιπόν που προσπαθούσαμε κάτι.
20: Είναι
21: να
20: η χαριστική βολή, αυτό που είπα πριν.
21: Δηλαδή, κύριε Κολόκα, τον Αύγουστο, συνήθως, ο Αύγουστος, καλύπτει τις ζημιές των 11 μηνών. Κάποιες ζημιές, τέλος πάντων. Κάποιες ζημιές.
12: Ναι.
21: Όταν ο Αύγουστος έρχεται χωρίς νερό, χωρίς βασικά πράγματα που θα πρέπει να παρέχει ο Δήμος.
12: Και έχουν σχέση με την υγεία.
21: Έχουν σχέση με την υγεία και κάποια στιγμή, κύριε Φάγκο, το θεματάκι με την υγεία που δεν έγινε το νοσοκομείο στο Μεσολογκάκι να το βγάλει στον αέρα αυτό.
12: Τα είπα.
21: Γιατί πολλά.
12: Σε προηγούμενη εκπομπή είπα.
21: Σε άλλη εκπομπή. Λοιπόν, το θέμα τώρα με το νερό.
20: Πώς θα λυθεί αυτό, κύριε Μπράτη, πώς θα λυθεί το πρόβλημα, πώς θα λυθεί αυτό το πρόβλημα.
12: Δεν νομίζω ότι ξέρει ο κύριος Μπράτης πώς θα λυθεί το θέμα.
21: Δεν το γνωρίζω, δεν θα πω, αλλά θα πρέπει να λειτουργήσουν υπομόνες.
20: Θα συνηθίσουμε να ζούμε έτσι, δηλαδή, όπως λέμε με τους σεισμούς. Θα συνηθίσουμε να ζούμε χωρίς νερό. Αυτό είναι το θέμα.
12: Εγώ άλλο ερώτημα.
20: Και γι' αυτό προβάλλεται. Εμείς δεν έχουμε πάρει κάποια ενημέρωση εδώ και ένα-δύο μήνες που το έχω βρει το θέμα εγώ.
21: Κύριε Τολόκα, δεν είναι φυσικά κρεατερικά φαινόμενα, είναι ανθρώπινα λάθη. Όπως πλημμύρισε και με τον ποινιό που ήταν ανθρώπινο λάθος είναι και τώρα με το νερό. Γιατί
20: αν δεν προγραμματίσεις
21: για το καλοκαίρι που έχεις μεγάλη κατανάλωση νερού και περιμένεις, τι θα κοιτάζεις μετά, να το λύσεις τον Αύγουστο το θέμα.
12: Σωστό αυτό που λέτε, αλλά εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Εσείς ως πολίτης τώρα και οι υπόλοιποι που έχετε πάθει τη ζημιά, τι θα κάνετε, το αφήνετε έτσι, θα βγαίνετε στα ραδιόφωνα, διαμαρτύρεστε, να φωνάζετε.
20: Αυτό ακριβώς λέω και εγώ.
12: Ή θα καμπτωθείτε σε κάποιες άλλες ενέργειες για να αυτοπροστατευτείτε.
20: Κάτι πρέπει να γίνει από τους ανθρώπους που θίγονται, δηλαδή από την περιοχή του Βαρθολομιού. Γιατί όποιος άλλος θίγεται να φωνάξει κι αυτός. Και να γίνει κάτι τέλος πάντων. Να μην το συζητάμε απλά στο ράδιο.
21: Με αποκαλούν πολύ γραφικό, αλλά δεν είμαι άδικος, ούτε κάνω αντιπολίτευση. Εγώ.
12: Όχι, μια πραγματικότητα περιγράφεται, κύριε Μπράτη. Μια πραγματικότητα περιγράφεται. Δεν είστε ούτε γραφικός, όπως την περιγράφουμε και εμείς όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Αλλά το ερώτημα είναι τι θα κάνετε εσείς όλοι οι οποίοι παθαίνετε αυτές τις ζημιές.
21: Δηλαδή, για αυτό το αγαθό που λέγεται νερό. Υπάρχει θέμα να δεχτεί κάποιος πολίτης ή αυτοδιοικητικός πρώτου ή δεύτερου βαθμού ότι υπάρχει αδιέξοδος.
12: Αδιέξοδα στη δημοκρατία δεν υπάρχουν για τίποτα.
20: Καλά, στη δημοκρατία. Δεν μιλάμε για δημοκρατία.
12: Αλλά τι θα κάνετε, δεν μου λέτε.
21: Για μένα υπάρχει ο μη προγραμματισμός από την αρχή, δεν υπάρχει επίβλεψη και ενδεχομένως να μην υπάρχει και το κατάλληλο προσωπικό για να λύσει το απλό πρόβλημα που υπάρχει.
20: Οι εκλεγμένοι από το Βαρθολομιό, έχετε συζητήσει μαζί τους, σας έχουν πει κάτι, αυτοί που έχουν εκλεγεί.
21: Τι να συζητήσω, εάν εγώ συζητήσω και ξεκινήσω κάποια διαδικασία, τα έχω ανεβάσει στο Facebook πολλές φορές, κάποιοι γυρίζουν την πλάτη, κάποιοι κάνουν ότι δεν ακούνε, αλλά στο Δημοτικό Συμβούλιο κάποιοι έχουν προτάσεις. Έχουν αντιρρήσεις.
12: Όχι, το ερώτημα είναι αυτοί που έχουν εκλεγεί από το Βαρθολομιό το θέμα το έχουν βάλει στο Δημοτικό Συμβούλιο και μιλάω για τους εκλεγμένους του Καστρινού.
21: Αυτό θα το ρωτήσετε στο.
12: Ναι, το ερώτημα είναι ρητορικό. Δεν περιμένω απάντηση από εσάς.
20: Εντάξει, ξέρω γιατί δεν απάντησα. Γνωρίζει.
12: Όχι, λέω, εγώ το βάζω.
21: Το θέμα, να μου επιτρέψετε να πω, το γνωρίζω πάρα πολύ καλά και όπως πολλά άλλα θέματα τα γνωρίζω, αλλά έφτασε μια εποχή την οποία κάνουν κριτική από τον καναπέ. Και δεν παρουσιάζουν το πρόβλημα. Έτσι. Και βγαίνουν μερικοί όπως είμαι εγώ και κανένα πεντάρι άλλοι να παρουσιάσουν αυτό και οι άλλοι σιωπούν.
12: Ακριβώς, κοφεύουν.
21: Και θα έρθει κάποια στιγμή όταν μας χτυπήσουν το χέρι στην πλάτη ή μας δώσουν μισό αυτοκίνητο χαλικάκι να πούν ότι όλα καλά είναι. Τέλος πάντων, εμένα με ενδιαφέρουν τα θέματα της ουσίας και όχι επιφανειακά. Να λύνουμε το θέμα το οποίο θα χαθεί μετά από λίγες μέρες.
12: Κύριε Μπράτη, σας ευχαριστούμε για τα όσα μας είπατε. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε με τη ΔΕΙΑ, να δούμε αν βγει κάτι.
20: Αν μπορέσουμε να τους βρούμε.
12: Ναι, αυτό είπα και εγώ προηγουμένως. Αν μπορέσουμε να βρούμε κάτι.
20: Τέλος πάντων, θα μπορούσε τέλος πάντων και η ΔΕΙΑ, μετά από τόσο βαβούρα που έχει γίνει στο ραδιόφωνο εδώ και δύο μήνες, και από εμάς εδώ πέρα, να είχε. Εγώ θυμάμαι ότι. Να το πούμε και να το κλείσουμε. Εγώ θυμάμαι τουλάχιστον ένα-δύο μήνες που βγάζει αέρα υβρίδα. Που σημαίνει ότι δεν έχει νερό. Δεν έχει νερό, τελειώνει το νερό. Αυτό σημαίνει, ρώτησα υδραυλικούς. Όταν βγάζει αέρα, δεν έχει νερό. Και το ερώτημα που τίθεται, πώς είναι δυνατόν να τελειώνει το νερό και να βγάζει αέρα η βρύση εδώ στο, η βρύση στο Βαρθολομιό και στη Λιγιά και στη Γλύφα και στο Αρκούδι να μην βγάζει. Αυτό είναι το ερώτημα δηλαδή. Είναι, κάποιος πρέπει να μας απαντήσει. Δημόσια, να δεσμευτεί δημόσια ότι δεν λέει βλακίες. Ιδιωτικός μπορεί να λέει ο καθένας ό,τι θέλει.
12: Μια κουβέντα από τον κύριο Μπέα την ακούσουμε.
21: Μισό λεπτά και τελειώνω.
12: Ναι, ναι, ναι.
21: Επειδή κάποιοι λένε γιατί τα βγάζει αυτά ο Μπράτης στο Facebook και δεν μας τα είπε. Επικοινώνησα με τον Δήμαρχο, πήγα τεχνική υπηρεσία. Πήγα στην τεχνική υπηρεσία και μου είπαν, η απάντηση ήταν ότι γίνονται έργα. Λέω, έχει καμία σχέση τα έργα που γίνονται στη Γαστούνη με τον Βαρθολομιό? Θα μας τρελάνετε.
20: Αν ήταν έργα, θα ήταν προγραμματισμένες διακοπές και ανακοινώσιμες.
21: Λοιπόν, άλλο το προγραμματισμένο έργο λοιπόν, το οποίο όλοι το θέλουμε, και άλλο κάθε μέρα να μην υπάρχει νερό και να έχουμε μόνο αέρα.
20: Ναι, κάνουν έργα στη Γαστούνη και έχει κόβει το νερό στο Βαρθολομιό.
12: Και το λυπηρό είναι ότι δεν.
21: Το χειρότερο από όλα είναι να υποτιμάς την νοημοσύνη του άλλου.
12: Ακριβώς. Και δεν βγάζουν μια ανακοίνωση, να ξέρει ο κόσμος τουλάχιστον.
21: Όχι, έβγαλε μια ανακοίνωση.
20: Τώρα την έβγαλε την ανακοίνωση, δεν βγαίνει συμπέρασμα.
21: Μια ανακοίνωση που στην ουσία.
12: Μεταθέτει τις ευθύνες αλλού.
21: Όχι, συγγνώμη λίγο. Είναι βασικό αυτό που θα πω. Επιβεβαιώνει όλα αυτά τα οποία λέω. Και τι άλλο επιβεβαιώνει? Η μη συνεννόηση των τριών δημάρχων για το σύνδερμο ποινιός. Εάν δεν συνεννοηθούν για τους υπαλλήλους, για τι υποστηρικτικά.
20: Εντάξει, κύριε Μπράτη, με συγχωρείτε, αλλά δεν είναι θέμα. Πετάμε την μπάλα στην εξέδρα τώρα. Το να συνεννοηθούν οι τρεις δήμαρχοι δεν είναι να συνεννοηθούν τον Αύγουστο ενώ κόβεται το νερό στο Βαρθολομιό.
21: Σωστά.
20: Τι δουλειά έχουν οι τρεις δήμαρχοι τώρα? Εδώ μιλάμε για το συγκεκριμένο timing και για το συγκεκριμένο πρόβλημα. Αυτό ας το λύσουν το χειμώνα. Και να, για να έχουν τον φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Δεν έρχονται τον Αύγουστο να πούν αυτά τα πράγματα και δεν έχουν απαντήσει πώς είναι δυνατόν να κόβεται το νερό εδώ, ενώ εμείς δίνουμε νερό σε άλλα τρία μέρη και αυτά να έχουν. Αυτό είναι το ερώτημα στο οποίο δεν απαντήθηκε. Έτσι είναι.
12: Λοιπόν, να βάλουμε μια τελεία σε αυτό.
21: Ούτε πρέπει να απαντήσω εγώ.
12: Όχι, δεν είναι, το ερώτημα είναι ρητορικό, κύριε Μπράτη. Εμείς θα προσπαθήσουμε στην επόμενη εκπομπή την Παρασκευή να επικοινωνήσουμε τη ΔΕΗ, να δούμε αν θα βγει κάποιος να δώσει κάποιες απαντήσεις. Αν και δεν το πιστεύω, εν πάση περιπτώσει θα κάνουμε ακόμη μια προσπάθεια. Ευχαριστούμε για τη συνομιλία.
20: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μπράτη.
12: Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Κυρίες και κύριοι, αυτά συμβαίνουν στο Βαρθολομιό. Εντάξει, το χειμώνα πνιγήκανε. Τώρα το καλοκαίρι δεν έχουμε εδώ.
20: Νιγήκαμε.
12: Νιγήκατε εσείς.
20: Ναι.
12: Πνιγήκανε.
20: Και ακόμη πνιγμένοι είμαστε. Έτσι. Ναι. Ακόμη είμαστε πνιγμένοι.
12: Το καλοκαίρι δεν έχετε νερό. Μια χαρά.
20: Περιμένουμε. Ρωτήσαμε και τον κύριο Κοροβέση τι γίνεται με το καθάρισμα του ποταμού. Και είπε ότι τώρα έχουμε να κάνουμε με τις φωτιές.
12: Οι ομπέλες στην παραλία σας πήγανε. Στο Αρκούδι. Είναι ακόμα
20: στο Αρκούδι υπάρχουν.
12: Όχι στο Αρκούδι, στις Στήνες.
20: Στις Στήνες όχι. Είπαμε, πήγανε με τον νόμο. Είναι ένα άλλο θέμα αυτό. Λοιπόν, τώρα, εντάξει, μην τα ανοίξουμε όλα.
12: Πάμε σε διαφημίσεις και πιστεύουμε
20: διαφημιστικά.
0: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού είχε εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
1: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε Πύργο και Γαστούνη. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
22: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
23: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
22: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
23: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
22: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
23: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
22: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
24: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73 530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
2: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
3: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
4: Τετάρτη 5 Αυγούστου. Railway Festival. Στο πάρκο ΣΕ, στο Βαρθολομιό. Μια ξεχωριστή ροκ συναυλία με Γιάννη Γιοκαρίνη. Μαζί του η Ελεύθερη Πτώση. Ώρα έναρξης 9, είσοδος ελεύθερη. Railway Festival, Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο πάρκο ΟΣΕ, στο Βαρθολομιό.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Ionion FM.
7: Ακούτε, Ionion FM.
25: Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
12: Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα. Δεν ξέρω πόσο αισιόδοξο είναι και αυτό, με την έννοια ότι η παραγωγή της βιομηχανικής ντομάτας έχει μειωθεί αρκετά, θα έλεγα. Ξεκίνησε πάντως η παραλαβή από τα εργοστάσια. Βλέπω κάποια τραχτέρ, ελάχιστα, θυμάμαι παλιά, πριν από 15-20 χρόνια, τα τραχτέρ ήταν ουρές, έτσι, τεράστιες. Τώρα βέβαια βλέπεις έξω από τα εργοστάσια 3-4-5 τρακτεράκια με την ντομάτα. Πάμε να ακούσουμε τον πρόεδρο της ομάδας παραγωγών, θα μας δώσει καλύτερη εικόνα. Καλημέρα, κύριε Βαλιανάτο.
26: Καλή σας μέρα και καλημέρα στους ακροατές.
12: Να είστε καλά. Ξεκίνησε η παράδοση της βιομηχανικής ντομάτας, έτσι, αλλά όχι σε υψηλά επίπεδα, χαλαρά είναι τα πράγματα.
26: Από τη Δευτέρα ξεκινήσανε και τα δύο εργοστάσια. Mm-hmm. Κάτι που θέλω να πω είναι ότι πολύ σωστά είπατε ότι κάποτε ήταν 4-5 εργοστάσια στο νομό μας.
12: Έξι, πόσα είχαμε, έξι νομίζω.
26: Ναι, με 340.000 τόνους.
12: Ναι, ναι, ναι, ναι.
26: Και η ουρά του Κύκνου, όπως είπατε...
12: Έφτανε στην Εθνική Οδό. Εθνική Οδό έπιανε...
26: ναι, φτάσαμε τώρα στους 80-90.000 τόνους,
12: ναι,
26: με δύο εργοστάσια. Από εκεί και πέρα η ντομάτα που είναι για τη φετινή περίοδος είναι καλή ποιότητα από ό,τι είδαμε.
12: Ναι.
26: Φυσικά αυτές τις ημέρες ο κόσμος μαζεύει διστακτικά να δούμε πώς θα πάει και ο καιρός, καιρικές συνθήκες. Πιστεύουμε ότι αρχές Αυγούστου θα βλέπουμε
12: καλύτερη εικόνα, ναι, λέτε.
26: Καλύτερη εικόνα, καλύτερη στα εργοστάσια.
12: Πάντως ένα θέμα για το οποίο τώρα έτσι και αυτό πρέπει να απασχολήσει είναι και το γεγονός ότι κέρδη από την ντομάτα έχουν μόνο οι μεγάλοι παραγωγοί. Αυτοί που βάζουν, ας πούμε, 200 στρέμματα, 300, ο άλλος θα με 10 στρέμματα και με τα έξοδα που είναι πολλά για κάθε στρέμμα δεν βγάζει και τίποτα, έτσι δεν είναι?
26: Εγώ έχω πει ότι η ντοματοπαραγωγή τα προηγούμενα χρόνια ήσαν ήρωες, γιατί ορισμένες φορές καλλιεργούσαν με μέσα τα έξοδα να μην μπορούν να βγάλουν,
12: ναι, να
26: βγουν.
12: Ναι, αλλά καλυπτώσανται από άλλα αγροτικά προϊόντα, γινόταν μια, ναι, ερχόσανται μια ή άλλη.
26: Από εκεί και πέρα αυτό που είπατε, ότι με τις υποδομές που έχουν η μεγάλη παραγωγή, με 300-400 στρέμματα, και φυσικά αυτοί μπορούν να βγάλουν ένα μεροκάματο. Ναι. Ο άλλος με 10 στρέμματα
12: θα
26: μαζέψει
12: με
26: το χέρι,
12: ναι,
26: τι να βγάλει.
12: Κύριε Βαλιανάτο, θέλω να σας κάνω το εξής ερώτημα. Πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάξει η παραγωγή στην Ηλία? Δηλαδή, εντάξει, εγώ είμαι τώρα στην ηλικία που είμαι, θυμάμαι ντομάτα, πεπόνι, καρπούζι, τίποτα άλλο. Μήπως τώρα σιγά σιγά θα πρέπει να δούμε και άλλα προϊόντα να μπαίνουν στο νομό Ηλίας, να γίνονται στο νομό, να φυτεύονται στο νομό Ηλίας?
26: Όπως είπατε, καρπούζα, βιομηχανική ντομάτα, πεπόνια,
12: και πατάτα,
26: μια ζωή.
12: Δηλαδή τη μία χρονιά, ξέρετε τι γίνεται εδώ, υπάρχει το εξής παράδοξο. Τη μία χρονιά, πέντε αγρότες, ας πούμε, μπορεί να πάρουν λεφτά από το καρπούζι. Την επόμενη χρονιά θα πάνε όλοι να βάλουν καρπούζι. Οπότε η τιμή πέφτει. Το ίδιο με όλα τα προϊόντα γίνεται.
26: Έτσι, έτσι. Έπεσε λίγο η βιομηχανική ντομάτα, πέσαν όλοι στα καρπούζα. Βλέπετε, ναι. Ένα 30-35% έχει μείνει στα χωράφια.
12: Ακριβώς, ακριβώς. Μήπως πρέπει να, δηλαδή, να σκέφτονται οι πιο νέοι τουλάχιστον άνθρωποι που ασχολούνται με τη γη, να αλλάξουν λίγο την καλλιέργεια. Δόξα τω Θεώ, από χώματα καλά έχουμε.
26: Οι νέοι αυτοί άνθρωποι φυσικά πρέπει να σκεφτούν άλλες καλλιέργειες, αλλά πρέπει να έχουν και κατεύθυνση από την κεντρική κυβέρνηση.
12: Και όχι,
26: και όχι μόνο. Από εκεί και πέρα, ό,τι
12: και τοπική κατεύθυνση θέλουν, κύριε Παγιωνάτο.
26: Από εκεί και πέρα είμαστε σε ένα νομό, όπως τους το λέω, που η καρδιά του συνεδριστικού κινήματος, Ένωση Αμαλιάδος, Ένωση Γαστούνης, είναι 15 χρόνια σε καθάριση.
12: Ναι.
26: 15 χρόνια με υποδομές τεράστιες, με εκατομμύρια ευρώ κτλ.
12: Στην ουσία, οι μόνες συνεταιριστικές, αν μπορώ να το πω συνεταιριστικές, ομάδες που υπάρχουν είναι οι δικές σας και τις Γαστούνης. Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
26: Τις Γαστούνης Φράουλες.
12: Ναι,
26: ομάδες παραγωγών.
12: Η ΣΚΟΣ έχει κλείσει, οι άλλες ενώσεις. Ναι.
26: Από εκεί και πέρα, όταν δεν έχει ένα συμπαραστάτη ο αγρότης δίπλα του,
12: ναι,
26: τι μπορεί να κάνει.
12: Σωστό.
26: Τι μπορεί νέες καλλιέργειες να βρει κτλ. Ο νομός Ηλίας είναι μια εύκολη γη.
12: Ακριβώς.
26: Με δύο φράγματα, με καλλιέργειες 365 μέρες το χρόνο, αλλά από εκεί πέρα ο νέος αγρότης δεν έχει ένα σύμβουλο δίπλα του. Ένα σύμβουλο να του πει ότι θα κάνεις αυτό, αυτό και αυτό.
12: Σωστό. Για να δούμε, ας ελπίσουμε, τουλάχιστον να κρατάμε την αισιοδοξία μας ότι κάτι καλύτερο μπορεί να γίνει.
26: Εάν πέσει ο αγρότης στο νομό Ηλίας, θα πέσει η οικονομία του νομού.
12: Τελειώσαμε, ήδη τα
26: αυτό
12: βλέπουμε.
26: Πρέπει να το συνειδητοποιήσουν όλοι.
12: Τα προβλήματα τα αγροτικά ήδη είναι εμφανή στο νομό Ηλίας, μια και η Ηλία βασίζεται στον αγροτικό τομέα. Τα βλέπουμε. Σας ευχαριστώ, κύριε Βαλιανάτο. Να είστε καλά. Καλημέρα και σας. Καλό μεσημέρι. Αυτά λοιπόν από την ομάδα παραγωγών, τον πρόεδρο της ομάδας παραγωγών Αμαλιάδας, ο Χρήστο Βαλιανάτο. Αυτή είναι η κατάσταση που επικρατεί. Τα έχουμε πει, τα λέμε. Σε έχω ξαναπεί σε 5 χρόνια τα ίδια θα λέμε πάλι. Μην αγχώνεστε. Αν είμαστε καλά μέχρι τότε. Λοιπόν, έχουμε άλλη τηλεφωνική γραμμή. Όχι, πάμε να ακούσουμε χορηγούς εκπομπής και επιστρέφουμε.
5: Η εκπομπή είναι μια προσφορά Λαντόνα. Κομψότητα, στυλ, φινέτσα. Έτοιμα γυναικεία ενδύματα για κάθε περίσταση. Λαντόνα. Γιατί η κομψότητα είναι γυναικεία υπόθεση. Λαντόνα. Ρίγα Φεραίου 4 στην Αμαλιάδα. Ψάχνετε ποιοτικές ζωοτροφές? Ζωοτροφές Κολοβός στο Σιμόπουλο Ηλίας. Κολοβός από το 1995 με εμπειρία και αγάπη για την παραγωγή. Παρασκευάζουμε ζωοτροφές για κατοικίδια και όλα τα ζώα από επιλεγμένες πρώτες ύλες και με απόλυτο σεβασμό στην ποιότητα. Προσφέρουμε αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση, παράδοση στο χώρο σας, τιμές που ξεχωρίζουν. Ζωοτροφές Κολοβός. Γιατί η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά. Καλέστε τώρα 26 22 77 13 48.
8: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
9: Φίλες και φίλοι, εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» είναι η αρχαιότερη εκπομπή στην ιστορία του ραδιοφώνου. Έλληνες πρωθυπουργοί έχουν μιλήσει για αυτήν.
10: Ελληνίδες, Έλληνες, ο ελληνικός λαός ακούει «Τα παιδεία παίζει». Πάμε στο Ιόνιον FM με βάρκα την ελπίδα.
11: Πράγματι, μεγαλώσαμε με αυτή την εκπομπή, με ακροατές στον αέρα. Το Ιόνιον FM ανήκει στους Έλληνες.
13: «Τα παιδεία παίζει» είναι εκπομπή για όλη την οικογένεια. Και εμείς το ίδιο. Από εκεί μάθαμε και γίναμε όλοι μας πολιτικοί. Ακούγεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. αυτή η εκπομπή είναι μακέτο. Πετύχαμε με τους θεσμούς την καλύτερη συμφωνία. Να ακούμε τα παιδιά παίζει, κύριε Μητσοτάκη, δίνοντας στους ακροατές επιδόματα.
14: Συμπολίτες μου, μένουμε ασφαλείς. Μένουμε σπίτι. Και ο λόγος είναι ένας. Για να ακούμε την εκπομπή «Τα παιδιά παίζει» κάθε Σάββατο από 12 με 2 στο Ιόνιον FM.
15: Ισχύουν εισιτήρια ΟΓΑ και για ανέργους.
10: Ελληνικός λαός ακούει «Τα παιδιά παίζει». Πάμε στο Ιόνιον FM με βάρκα την ελπίδα.
11: Πράγματι, μεγαλώσαμε με αυτή την εκπομπή. Με ακροατές στον αέρα. Το Ιόνιον FM ανήκει στους Έλληνες.
13: «Τα παιδιά παίζει» είναι εκπομπή για όλη την οικογένεια. Και εμείς το ίδιο. Από εκεί μάθαμε και γίναμε όλοι μας πολιτικοί. Ακούγεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή η εκπομπή είναι μακέτο.
20: Πετύχαμε με τους θεσμούς την καλύτερη συμφωνία. Να ακούμε «Τα παιδιά παίζει», κύριε Μητσοτάκη, δίνοντας στους ακροατές επιδόματα.
14: Συμπολίτες μου, μένουμε ασφαλείς. Μένουμε σπίτι. Και ο λόγος είναι ένας. Για να ακούμε την εκπομπή «Τα παιδιά παίζει» κάθε Σάββατο από 12 με 2 στο Ιόνιον FM.
15: Ισχύουν εισιτήρια ΟΓΑ και για ανέργους.

0: και ο λόγος είναι ένας. Για να ακούμε την εκπομπή «Τα παιδεία πέσει» κάθε Σάββατο από 12 με 2 στο Ιόνιον FM. Ισχύουν εισιτήρια ΟΓΑ και για ανέργους.
1: Αιώνες τώρα, στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τον Τζέγκις Χάν έως τον Αστερίξ και από τον Μέγα Αλέξανδρο έως τον Άιρον Μαν, οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτένισμά τους φορώντας κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσικλέτα, το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς με την υποστήριξη της Χελάστρων. Επικοινωνία www.ioas.gr.
2: Ενδείξεις, αποδείξεις. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ιόνιον FM.
3: Λοιπόν, εδώ είμαστε λίγα λεπτά, 5 λεπτά πριν από το τέλος της εκπομπής, καθώς αναμένω την επόμενη τηλεφωνική επικοινωνία. Βέβαια, ήταν και άλλα τα τηλέφωνα τα οποία ήθελα σήμερα να επικοινωνήσουμε κάποιες για διάφορα ζητήματα, αλλά εντάξει, μας πήρε λίγο περισσότερο χρόνο με τον κύριο Μπράτη για αυτό το σοβαρό πρόβλημα που υπάρχει με την ίδρυψη εδώ στο Βαρθολομίο. Δεν πειράζει. Τα υπόλοιπα τηλεφωνήματα τα κάνουμε την Παρασκευή ή στις επόμενες μέρες. Λοιπόν, έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Τώρα το σήκωσε, μήπως. Λοιπόν, περιμένουμε στην επόμενη τηλεφωνική μας γραμμή πως μιλήσουμε με τον κύριο Σκαψάλη και τον πρώην πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Ελλήνας. Γιατί θέλω να δούμε στην κουρούτα, μου είπανε ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ χαλαρά. Θέλω να τον ακούσουμε γιατί έχει σχέση με την κουρούτα. Ο Νίκος ο Σκεψάλης έχει σπίτι εκεί, είναι εκεί και σε κάποιο σύλλογο κτλ. Θέλω να μας δώσει μια εικόνα, διότι η κουρούτα είναι για την Αμαλιάδα, ξέρετε, το top προορισμός. Βέβαια, εγώ διαφωνώ με πάρα πολλά πράγματα. Με το γεγονός, ας πούμε, ότι η κουρούτα δεν έχει ένα bad name. Την παρουσιάζουν ως Μύκονος της Πελοποννήσου, ό,τι χειρότερο έχω ακούσει στη ζωή μου. Δεν της έχουν δώσει ένα όνομα και να το πουλήσουν εντός εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών στους ξένους. Καπηλεύονται ένα άλλο όνομα, της Μυκόνου, ας πούμε, να παρουσιάσουν μια κατάσταση μπας περιπτώσει. Πάμε να το ακούσουμε λοιπόν το πρώην πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Αμαλιάδας να μας δώσει την εικόνα της κουρούτας και να τον ρωτήσω και ένα-δυο πραγματάκια στα τρία λεπτά που έχουμε που αφορά την αγορά. Καλημέρα, Νίκο.
4: Καλημέρα, Γιώργο.
3: Λοιπόν, δώσε μας μια εικόνα. Τι γίνεται στην κουρούτα? Μου είπανε ότι δεν έχει πολλή κίνηση ακόμα, τουλάχιστον.
4: Δυστυχώς δεν έχει πολλή κίνηση, ενώ τα ενοικιαζόμενα δωμάτια είναι πλήρης, δηλαδή δεν υπάρχει ούτε για δείγμα. Ο κόσμος δεν βγαίνει έξω, λόγω και υπάρχει πρόβλημα με την ακρίβεια. Ο κόσμος δίνει μετρημένα, θα πάει να κάνει διακοπές και κάνει τα απαραίτητα. Θα πιάνει ένα καφέ, θα πάει ένα φαγητό, θα μαγειρέψει σπίτι, δεν θα βγει όσο έβγαινε τα λακκαλάκια.
3: Καλά χρόνια τα προηγούμενα, μάλιστα.
4: Βέβαια περιμένουμε από εβδομάδα, κυρίως αρχές Αυγούστου κατεβαίνουν και οι τεροδημότες, λίγο να αυξηθεί η κίνηση που θα κατέβουν και οι τεροδημότες.
3: Μήπως και εκεί τα μαγαζιά πρέπει να αλλάξουν και λίγο νοοτροπία? Δηλαδή, λίγο, γιατί οι τιμές είναι και λίγο τσιμπημένες από ό,τι έχω μάθει στην κουρούτα.
4: Να πω κάτι. Οι τιμές σε σχέση με άλλες περιοχές της Ελλάδας είναι πολύ οικονομικές. Καταρχήν δεν έχουν χρέωση. Γιατί δεν είναι μόνο η Αμαλιάδα.
3: Εξαρτάται για ποιες περιοχές, με ποιες περιοχές τη συγκρίνουμε όμως, Νίκο.
4: Έτσι. Θέλω να πω ότι δεν είναι, γιατί η κουρούτα είναι κουρούτα, είναι το παλούκι, είναι για μαρίνα, είναι τσαβάλι, είναι όλο το.
3: Ναι, είναι όλο το μέτωπο αυτό.
4: Όλο το μέτωπο αυτό που έχει όλα. Καντίνες, μαγαζιά, τα πάντα.
3: Ναι.
4: Τώρα με 4 και 4,5 ευρώ καφέ δεν είναι ακριβώς για αυτός προσφέρει ξαπλώστερα δωρεάν, μπλούλα δωρεάν.
3: Ναι, το καλό είναι αυτό το πλεονέκτημα ότι δεν πληρώνει εξαπλώσθηση.
4: Γιατί όλα αυτά έχουν κόστος και πληρώνει και στην κτηματική του κάθε μαγαζί ένα ποσό. Πληρώνει και πάνω στο για το πεζοδρόμιο, πάνω πληρώνει και στο Δήμο. Οπότε τα κόστη ανεβαίνουν. Το κάθε μαγαζί δουλεύει 1,5-2 μήνες. Τι να πω το
3: Γάλλη. Ναι, σωστό αυτό που λες. Αλλά θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Το πρόσφατο επεισόδιο με το FBI, τους αστυνομικούς που ήρθαν εκεί, τις συλλήψεις, κάτι άλλα επεισόδια που έχουν γίνει τα προηγούμενα χρόνια. Πιστεύεις ότι έχουν επηρεάσει αρνητικά την εικόνα της
4: κουρούτας? Όχι, εγώ πιστεύω ότι η ελέγχη πρέπει να γίνει. Πρέπει να υπάρχει νομιμότητα, πρέπει να γίνει το έλεγχος.
3: Όχι, δεν αμφισβητώ αυτό το οποίο λες, αλλά λέω μήπως αυτού του είδους και κάτι επεισόδια πέρυσι με κάτι μαχαιρώματα από εδώ από εκεί, μήπως αυτά έχουν επηρεάσει και λίγο την εικόνα.
4: Εγώ βγαίνω κάθε βράδυ και βγαίνω τα παιδιά μου και κυκλοφορούμε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Η αστυνομία, τι θέλουμε στην αστυνομία, να είναι δίπλα μας, να κάνει τους ελέγχους.
3: Καλό, σωστό αυτό, βέβαια.
4: Και πρόσφατα που είχε έρθει ο κ. Χρυσοφοΐδης μας είχε πει ότι το FBI θα είναι μία φορά το μήνα, θα είναι κάτω στον ομό Ηλίας.
3: Το είχε πει.
4: Το είχε πει, βέβαια. Ότι μία φορά το μήνα θα κατεβαίνει το FBI κάτι.
3: Πολύ ωραία.
4: Οι άνθρωποι από το FBI ήρθαν, είναι ξένοι μεταξύ αναγνώσεων, μπήκαν σε ένα μαγαζί,

0: κάνουν τον έλεγχο τυπικά, βγήκαν έξω, κάνουν ότι άμα κάποιος ήταν παραγωγικός, κάνανε τις συλλήψεις. Πολύ καλά, αυτά τα θέλουμε βεβαίως. Έχουμε παιδιά, έχουμε οικογένειες, θέλουμε να προστατευτούμε.
1: Σωστό, σωστό. Λοιπόν, επειδή δεν έχω πολύ χρόνο, δώσε μου πολύ σύντομα μια εικόνα της αγοράς Αμαλιάδας. Τι γίνεται?
0: Η αγορά δεν είναι σε καλή κατάσταση, είναι δραματική. Δεν ξέρω, γιατί τώρα που έχουμε εκτόσεις δεν υπάρχει αγοραστική κίνηση. Τα χρήματα δεν φτάνουν, ο κόσμος είναι... περιμένει τον Αύγουστο να κάνει τι να πρωτοκάνει.
1: Τι να πρωτοκάνει, είναι μαζεμένος ο κόσμος.
0: Έτσι πολύ, δεν υπάρχουν, δεν φτάνουν λεφτά πουθενά. Δυστυχώς. Οι αγρότες που είναι μέσα στην αγροτική περιοχή δεν πήγανε καλά, δεν πήγανε καλά τα καρπούζα, δεν πήγανε καλά οι ντομάτες, δεν πήγανε καλά τα φασόλια. Αυτό έχει αντίκτυπο στην τοπική οικονομία.
1: Τοπική οικονομία. Μάλιστα.
0: Και βέβαια δεν έχουμε τουρισμό, έτσι δεν από τους... από το Δήμο να κάνει κάτι για την πόλη της Αμαλιάδας για να φέρει τουρισμό, τίποτα. Δεν υπάρχει ένας κοινοτουριστικός προορισμός, είμαστε άφαντοι εκεί.
1: Σωστά.
0: Δεν φαινόμαστε που είχατε κάνει στο χαρτί.
1: Εσύ
0: έχεις έχουμε την αρχαία είδαμε μηδέν επισκεψιμότητα. Αυτό που να το ακούσουμε
1: και
0: να το πούμε.
1: Εσύ έχεις απέναντί σου και το Καμαρώνι στο παλιό Δημαρχείο στην κατάσταση.
0: Καλά,
1: που είναι.
0: Αυτό έχει γίνει, είναι. Άρχισε να πω τώρα. Αυτό είναι η κατάντια. Αυτό σε μια πόλη. Τα δύο ιστορικά κτίρια, η βιβλιοθήκη και το Δημαρχείο, είναι σε αυτή την κατάσταση. Είναι κατάντια για μια πόλη. Δίπλα ακριβώς υπάρχει ένα οικόπεδο που έχω πει εδώ και 10 χρόνια να το πάρουμε να το κάνουμε πάρκινγκ. Υπάρχουν στα Open Mall. Αλλά επειδή το πω Νίκο Σοψάκη δεν θέλω να το κάνω. Φέρετε,
1: ευχαριστώ πολύ για την συνομιλία, να είσαι καλά.
0: Καλά.
1: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, κλείνουμε σε αυτό το σημείο. Θα τα πούμε την Παρασκευή, έχοντας καλώς των πραγμάτων, που θα είναι καλά τα πράγματα, γιατί όχι. Λοιπόν, την Παρασκευή θα είμαστε πάλι κοντά στις 12, να είστε πάντα καλά.
2: Ενδείξεις, αποδείξεις. Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη, μία εκπομπή δρόμος. Στο Ionion FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Μια δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις αποδείξεις. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionion FM. Η ώρα είναι μία. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μίνι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
3: Ionion FM Stereo.

0: καρδιά.
1: Ο Ολυμπιακός Οβαλίων κλείνει τα 100 χρόνια καμιά, και γιορτάζει.
0: Λέω σ' αγαπάω.
1: Η αθλητική παράδοση ενός αιώνα σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή λαϊκή βραδιά. Το Σάββατο, 1η Αυγούστου, στις 9.30 το βράδυ, ο Γιάννης Στάσιος και ένα επιτελείο εξαίρετων καλλιτεχνών θα παίζουν μουσική επίθεση μέχρι τελικής πτώσης. Γιάννης Στάσιος, Μαρία Αλιφέρη, Χρήστος Κοκκόνης, Κωνσταντίνα Κουνάβη, Μάκης Μαριέλης. Σάββατο, 1η Αυγούστου, 9.30 το βράδυ, στο Δημοτικό Σχολείο Σαβαλίων. Ρεζερβέ στο 693-720-0092 και go!
2: Πισάνος πια από εκείνες που περνάνε, είσαι χτύπημα από αυτά που δεν πονάνε.
3: Χορηγός επικοινωνίας Ionion FM.
4: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Φιλιάνα, στον ομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
5: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
6: Θανασάκη!
5: Ναι, ναι, μαμά.
6: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
7: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
8: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
9: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου και για σένα επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
10: Αλάτι και πιπέρι. Το πιο ζεστό σημείο της περιοχής στο Βαρθολομιό. Για φαγητό από νωρίς το μεσημέρι έως αργά το βράδυ, βρίσκεσαι, μιλάς, γελάς, αφήνεσαι, απολαμβάνεις. Αλάτι και πιπέρι. Σήμα κατά τεθέν της νοστιμιάς και της διασκέδασης. Μεγάλη αίθουσα για συγκεντρώσεις. Απόλαυσέ το. Βάλε στη ζωή σου αλάτι και πιπέρι.
1: Ακούτε. Ionion FM.
11: Είναι ένα μπουρδέλο και μισό, έτσι.
12: Σας παρακαλώ, δεν θα ήθελα.
11: Ναι, συγγνώμη, τα μπουρδέλα είναι οργανωμένα. Αυτή είναι οργανωμένο έγκλημα, βασικά.
12: Αυτό ναι, το ακούω.
11: Γεια σας.
12: Γεια σας.
11: Ο κύριος Καλαμούκης.
12: Ο άλλος.
11: Το όξα το Θεό. Μπράλο.
12: Ο άλλος.
11: Τέλος πάντων, θα δούμε ποιος είναι και ο άλλος. Εντάξει.
12: Ό,τι να είναι.
11: Καλό υπόλοιπο. Μια χαρά, γιατί καλό την είναι.
12: Συνοηθήκαμε εμείς τώρα.
11: Βέβαια, ναι, γεια.
12: Έλα.
11: Έλα, ρε φίλε, καλημέρα.
12: Καλημέρα.
11: Για πες μου, εσύ, μήπως ξέρεις τώρα ποια είναι η σωστή πλευρά της ιστορίας. Έχουμε χάσει τον μπούσουλα εδώ.
12: Τώρα δεν ξέρουμε καν την ιστορία. Ποια είναι σωστή, ούτε τη σωστή πλευρά, ούτε την ιστορία την ίδια.
11: Ούτε η Γρυλανδία, θα πάμε με την Κολομβία, με τη Βενεζουέλα, με την Αμερική. Μάλλον προς τα εκεί κλείνουμε, Αμερική, ε.
12: Μπα, θα έλεγα καλύτερα με τους λαούς.
11: Με τους λαούς. Άμα πηγαίναμε με τους λαούς θα τα είχαμε λύσει, αλλά δεν πάμε.
12: Δεν πάμε με τους λαούς, άμα τα λέω εγώ. Τέλος πάντων.
13: Έχω πάρει έξεση μία φορά και ήταν καταπληκτική εμπειρία.
11: Εξτανό! Έξταση! Εξτανό! Αδονή! Αδονό! Εξτανό!
12: Τσίκι τάκ τάκ τάκ τάκ τάκ τάκ τάκ τάκ τάκ τάκ τάκ τάκ τάκ τάκ τάκ τάκ τάκ τάκ τάκ πρέπει να κάνεις και το υπόλοιπο. Τι λέει το παιδάκι? Παιδάκι? Τι γίνεται? Παράτησε το τηλέφωνο, μωροβλαμένος.

0: Πα, περίμενα να τελειώσουν οι γιορτές να γλιτώσω τον Αργυρό. Και μου έρχεται μέσα στο σπίτι μου, σε παρακαλώ.
1: Όλη η χρονιά, άλλο κακό.
0: Δεν άνοιξα για κάλαντα φέτος, μην πεταχτεί ο Αργυρός από πουθενά και πληρώνω μπουκάλι με τα μπλιντότ.
1: Ανοίγαμε το ντουλάπι, ο Αργυρός. Ανοίγαμε το ψυγείο, ο Αργυρός. Μέχρι που βουλέ αποστολή μου πάω να βάλω κάτι βρακιά στο πλυντήριο και μου κάνει τζα την γκυλφόιλ. Χαίρεστηκα πάνω μου.
0: Τι ήθελε να είναι πάλι ο Αργυρός?
1: Το πιο φυσιολογικό. Άλλο κακό να μην μα βρει. Καλή χρονιά, βρε.
0: Καλή χρονιά.
1: Ναι, άντε, να τα λέω. Να σου πω. Ήθελα να πω κάτι για αυτόν τον Βαρουφάκη, ρε παιδί μου.
0: Καλό παιδί.
1: Καλό παιδί και από οικογένεια και όλα αυτά δεν τα αμφισβητεί κανείς. Λοιπόν, επειδή έχω διαβάσει διάφορα.
0: Με κακές παρέες έμπλεξε απλά. Εντάξει τώρα.
2: Για μένα αυτό το οποίο ήταν πολύ ευχάριστο και παραμένει ευχάριστο. Αν και δεν βρίσκω πια. Δεν μου δίνει κανένας. Είναι το απλό χόρτο.
1: Εντάξει, όλοι μπορούμε. Όλοι είμαστε φαρτοί και μπορούμε ευάλωτοι σε μια δυσκολία και όλοι μπορούμε να το πάρουμε.
0: Το χειρότερο με το Βαρουφάκη δεν είναι ότι έκανε έκσταση, ούτε χόρτο που θέλει και δεν βρίσκει, ούτε ότι πέρασε καλά με όλα αυτά. Το χειρότερο δεν είναι αυτό. Το χειρότερο μπλέξιμο είναι που έμπλεξε με τον Τσίπρα.
1: Να λες. Καλά, στα βρούνε μεταξύ του αυτοί. Δεν με χαίστηκα.
0: Α, δεν σε νοιάζει τώρα.
1: Και βέβαια δεν με νοιάζει τώρα. Έτσι πως τα έκανα να το βγάλω.
0: Άρε κοριτσάρα, επιτέλους ανάσανες.
1: Ούτε κόμμα θα κάνει ο μαλάκας εκεί πέρα και περιμένουν στη σειρά οι διάφοροι για να πάνε να χωδούν εδώ τίποτα.
0: Μπα, σου λέει κάτσε να προλάβω. Ποιο θα κάνει, Καριστιανού ή ο Τσίπρα? Πού θα προλάβουμε?
1: Πού θα προλάβουν να χωδούν όλοι του. Καλά, εντάξει, καλά θα πάει γι' αυτό.
0: Γι' αυτό τα αφήνουν λίγο φλού.
1: Λες γι' αυτό να το αφήνουν.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ναι, χαλαρώσαμε όμως και πρέπει κάτι να κάνουν. Άμα είναι να κάνουν ακόμα, κάντε ρε παιδιά. Μας βγάλατε την πίστη, έχουμε κι άλλες.
0: Όταν οριμάσουν συνθήκες κι αυτοί.
1: Α,
0: συμπλέξαμε.
1: Μένεις καλά, ας περιμένουμε. Λοιπόν, έχω να πω για το Βαρουφάκη, επειδή διαβάζω σχόλια διάφορα που λένε ρε παιδιά, δεν υπάρχει εισαγγελέα για το ένα για το άλλο και υπάρχει για το Βαρουφάκη. Αυτό όμως, παιδιά, μην το γυρίσουμε και εμείς από την ανάποδη. Εντάξει, ξέρουμε ότι δεν υπάρχει εισαγγελέα και είναι, πάει κατώ το δοκούν. Αλλά και αυτό είπε χοντρή μαλακία. Μην το γυρίσουμε δηλαδή και αυτό. Έκανε διαφήμιση ναρκωτικών, ρε. Εντάξει, πλάκα θα μας κάνει. Έκσταση και πούτες μπλε. Μην το πάμε δηλαδή και στο άλλο άκρο. Εντάξει, ο εισαγγελέας είναι επιλεκτικός. Αλλά καλά του έκανε. Εντάξει.
0: Έλα μου, ρε, τώρα τι γίνεται τόσο το Βαρουφάκη ήταν το θέμα.
1: Ναι,
0: ο Βαρουφάκη είπε μια μαλακία από τόσες άλλες λέει τόσα χρόνια. Χωρίς μέτρο. Αυτό ήταν το πιο επικίνδυνο του Βαρουφάκη. Έχει κάνει κι άλλα, αν θες να σε ενημερώσω.
1: Πάρα πολλά έχει κάνει. Απλά και αυτό εδώ πέρα που ήταν πάρα πολύ χοντρό. Εντάξει, τελειώνουν κάποια στιγμή. Μην τον υποστηρίξουμε κι άλλο στο Βαρουφάκη. Γιατί να τον ενημερώσουμε ότι μια πολύ λεπτή κλωστή είναι η εξάρτηση με τη δοκιμή.
0: Πάει και ο Βαρουφάκη, ούτε και έχει να κουμπίσει. Να δω τι θα κάνει τώρα.
1: Εγώ είμαι με τον Πεσελέκη, ρε πλέκα κάνει.
3: Όλοι φοπλιστές είμαστε.
0: Α, δεν είχα ενημερωθεί, συγγνώμη, είχα χαθεί.
1: Α, όχι.
0: Νόμιζα ότι πάω που πάει τζάκρι.
1: Όχι, όχι βέβαια. Απλώς μάλλον η τζάκρι με ακολουθεί, να το δούμε και έτσι.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Αυτή είναι έξαλλη με τον Στέφανο.
1: Γιατί είναι έξαλλη?
0: Κάτι δεν τα βρίσκουν τώρα, δεν θυμάμαι, δεν την εκτιμήσανε.
1: Μια χαρά.
0: Αλλά ήταν σοκοματικό, βρέθηκε.
4: Πόσο χρόνο μου μένει ακόμα μέχρι να ιτηθώ κι εγώ από αυτό το πανίσχυρο σύστημα.
0: Ε, οι γιορτές μας μονιάσαν όλους. Τα έφερε ο Βασίλης κάτι.
1: Εντάξει, όχι.
0: Καμιά λουμπουτέν κόκκινη, ποιος ξέρει.
1: Και ο Αργυρός μας κάνανε να περάσουμε πολύ ωραία. Ο Κασέλαξ, από ό,τι έχω καταλάβει εγώ τώρα, κουτσομπολιό είναι, φτιάξε καφέ να τα πούμε. Προσπαθεί να την κάνει, γιατί σου λέει δεν έχει λεφτά το κόμμα, δεν έχει τίποτα, γι' αυτό φεύγουν και διάφοροι από εκεί. Ένα Χουρδάκη, η Τζάκρη, προσπαθούν να δουν πώς πάρουν αυτό το κόμμα, μάλλον. Κάτι τέτοιο εγώ είπα.
0: Οπα, δεν θέλω Αντάρτικο.
1: Όχι να το πάρουν. Ο Κασέλαξ θέλει να φύγει, ρε. Τι να κάνει εδώ πέρα ο Κασέλαξ.
0: Πού θα πάει, εκτός.
1: Μαλάκες. Γιατί μια χαρά δουλειά έχει ο Κασέλαξ. Μια χαρά άνθρωπος είναι.
0: Γιατί δεν πάει στο Μητσοτάκι.
1: Γιατί να πάει στο Μητσοτάκι, ρε. Το Μητσοτάκι τον κυνηγάει. Χέσε μας τώρα και εσύ.
0: Και τι θα κάνεις άμα φύγει ο Κασέλαξ, μωρή.
1: Πάντως δεν έχουν οριμάσει συνθήκες για να έρθω κατά εκεί. Κάτε εδώ.
0: Όχι, δεν σε ζήτησε και κανείς. Δεν είναι αυτή η ερώτησή μου.
1: Περιζήτητη.
0: Δεν ήταν πρόταση. Τι θα κάνεις, θα πας εκεί με την ηγέτιδα Τσάκρη, Θεοδώρα.
1: Όχι, ρε, όχι. Σου είπε η Θεοδώρα με ακολουθώ, δεν την ακολουθώ εγώ.
0: Να δω τι θα κάνεις άμα φύγει ο Στέφανος.
1: Έχει ο Θεός μου, ρε, αποστολή μου.
0: Είσαι εδώ στην ξενιτιά με τις βαλίτσες στο καράβι.
1: Ναι.
0: Να πηγαίνεις Αμερική, μη, ουέ.
1: Εγώ, ναι. Όχι, ρε, τι, εδώ είναι η ζωή μου, εδώ είναι το παιδάκι.
0: Δεν ξέρω, αν φύγει ο Στέφανος, φεύγει η ζωή σου η μισή.
1: Ναι, όχι, δεν είναι, σοβαρά μιλάς τώρα. Τι λέει, εσύ είσαι, ρε, εξαρτάται από το κόμμα σου. Εμείς είμαστε ελεύθεροι.
0: Καλά, ναι, εσύ είσαι αλλάξει 3-4 τώρα τα τελευταία 5 χρόνια μόνο.
5: Έλα ρε παλούδο χιονάτη.
0: Έλα τι έγινε.
5: Καλά εσύ.
0: Καλά.
5: Καταρχήν πήρα να διορθώσω το Τίμιο.
0: Τολμάς.
5: Θες έλεγε πως το πες. Η κατάσταση δεν θυμάμαι γιατί ακριβώς το λέγε είναι αντιανθρώπινη.
0: Αντιανθρώπινη είπε.
5: Ναι.
0: Συμπαθάτε τον, δεν ήταν τα ελληνικά το καλύτερό του. Ήταν καλό στην ιστορία αλλά και εκεί ό,τι καταλάβαινε από ελληνικά.
5: Η δασκάλα που είναι να έχει καιρό να πάρει.
0: Δεν ξέρω.
5: Προκαλώ να μας πάρει να μας πει το σωστό. Απάνθρωπη λογικά πιστεύω. Αλλά αντιανθρώπινη που είπε δεν νομίζω.
0: Μπορεί και να υπάρχει, το ψαξες. Μπορεί να είναι δόκιμο, επειδή δεν το ακούς συχνά. Δεν το ακούς συχνά γιατί μιλάει ο κόσμος καλά ελληνικά. Ο Θύμιος μιλάει.
6: Απλήστος.
0: Που τολμάς να διορθώσεις έναν Θύμιο καλαμούκι. Σκουπίδι.
7: Σκουπίδι. Σκουπίδι.
0: Σκουπίδι.
3: Με στο δρόμο.
5: Έλα, Αποστόλη μου, καλή χρονιά, μάνα μου.
0: Καλή χρονιά.
5: Ένα μεγάλο χαιρετισμό στους αγρότες να μην λυγίσουν τα αιτήματά τους. Κάνω έκκληση από εδώ, από τη Δανία, γιατί όλοι οι συντοπίτες μου κάτω, επειδή είμαι από τη Σάμο, για αυτό το καραγκιόζι τον Άδωνη που λέει ότι θα πάνε εγγενιάζει.
6: Από την άλλη εβδομάδα, κάνω μετά από τους εργάτες μου το ταξίδι που πρέπει να κάνω για να κάνω εγγένεια και λέω πώς θα αντέξω να το κάνω.
7: Χτυπήσου, ξεβαλιά σου, τράβα τα βυζά σου.
6: Θα πρέπει να κάνω δύο διαφορετικά νοσοκομεία εγγένεια την ημέρα την κέντρο υγείας.
8: Φόρτωσε. Εργασίας.
5: Ναι, το ίδιο είναι με τον Πατακό. Μπράβο στο Θήμιο.
9: Ο αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως, ο κ. Πατακός, στα Τρίκαλα, εθεμελίωσε το συγκρότημα της τεχνικής φορής προϋπολογισμού 24 εκατομμυρίων δραχμών.
5: Διότι υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις στο νοσοκομείο της Σάμμο. Έτσι, να πούμε και ένα χωρατό. Ρε εσύ, σε πήγε ο Ταρίφα στην ταβέρνα να πληρώσει τίποτα. Για πάτη σου, για σάψε στη στέγνα.
0: Τίποτα, τίποτα.
5: Το γύφτο.
0: Οικονομίες.
5: Αγνώμονες ταρίφες. Αύριο Τρίτη έχετε απεργία. Ξεχάσατε τι σας έδωσε ο Αλέξης ο Τσίπρας. Μην τα λέω τώρα πάλι και κουράζομαι. Και τώρα κάνετε παιοφυλάσματα.
0: Κουράζεσαι. Το να κουράζεις δεν περνάει από το μυαλό σου.
5: Τα περισσότερα δεν τα βγάζεις γιατί είσαι κομματόσκυλο της μαλακίας. Όχι, εγώ θα τα πω. Μήπως ευεήσει ο Θεός και τα βγάλεις.
0: Αν τα έβγαζα όλα, θα ήταν μια εκπομπή αφιερωμένη σε σένα κάθε μέρα.
5: Βρε μαλάκα, όχι κάθε μέρα. Αυτό ειδικά για το ταξί δεν τα βγάζεις. Αλλά λοιπόν, κάνουνε τώρα αύριο Τρίτη υπεοθυλασμού στο Μητσοτάκι για να γυρίσουν εκεί που ήταν με τον Τσίπρα. Ευχαριστούμε, Αλέξη, τίποτα άλλο. Γεια.
10: Μπορεί να πεθάνει ένα παιδί που άκουσε, λέει, το βλάκα του Βαρουφάκη.
6: Και πάρει έξτρα στο παιδάκι αυτό. Ναι. Επειδή είδε αυτό το βλάκα που έλεγε αυτά βράδυ τηλεόραση.
10: Πες του κυρίου Άδωνη, εδώ πέθανε τόσος κόσμος που σας ψήφισε στα Τέμπη. Και άλλοι τόσοι που δεν μπορούν να ζήσουν. Αυτό τον πείραξε.
0: Τι θα τον πείραξει άλλο.
11: Να δώσουμε μερικά εύσημα. Παράδειγμα.
0: Και αν δεν δώσουμε, τι έγινε.
11: Στον πρόεδρο Δημοκρατίας της Ισλάνδης.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αν δεν δώσουμε.
11: Το δίνουμε της Ακρόπολης.
0: Εκεί φτάσαμε τώρα να δίνουμε σε πρόεδρος Δημοκρατίας εύσημα.
11: Το ανάστροφο όμως, το αντίθετο, αυτά που μοιράζει.
0: Άσε τώρα, μη σου έρθει καμιά ανάστροφη.
11: Παρίων θα τα.
0: Το ρισκάρεις.
11: Τραμπ. Α, ναι, να δώσουμε και για τους τυράννους. Ένας καλός τυράννος. Ο Τραωρέ, ένας κακός τυράννος.
0: Δεν δώσαμε τυράννος. Για τους τυράννους και θα μείνουν τυράννοι παραπονούμενοι. Και δεν θέλω.
11: Λίγο τις παρουσιάσεις επταμένων δίσκων. Το 1945.
0: Από πού παρουσιάζονται.
11: Το 1947 τα διπλά πιατάκια. Το 1961 το pancake job που τους έδωσε νερό και το δώσανε φρυγανιά.
0: Τι ακούω.
11: Το 54
0: ποδόσφαιρο. Πού είμαστε, τι ζούμαστε.
6: Τουρκία δεν ζούμε, δεν ζούμαστε.
11: Ποδόσφαιρο στην Ιταλία και πήγανε και στο Αίγιο στη Ζαχλωρού που έπαιζανε την Γκόλφου. Ήτανε ο Φίνος και ο πώς τον λένε.
0: Ο Φίλμς.
11: Και ο κωμικός ο δικός μας, ο ψηλός, δεν πειράζει. Τον... Λοιπόν, κοίταξε, έχουμε τώρα την ψέα, δεν μιλάει ότι η ακτινοβολία είναι επικίνδυνη.
0: Όλα μαζί.
11: Το 67 στον
0: Καναδά. Έχει εκτεθεί σε πολύ. Σε μεγάλη ακτινοβολία τότε.
11: Ήταν λοιπόν στον Καναδά, έκαψαν το.
0: Είναι και ο ήλιος που έχει γίνει επικίνδυνος. Δεν ξέρω αν τα ξέρεις αυτά, και τούλα.
3: Είσαι ο ήλιος που έχει γίνει επικίνδυνος. Και κάθε μέρα και την επιδερμίδα μου.
11: Το 67.
0: Τώρα ότι δεν μας συμφέρει, δεν το λέμε.
11: Τα 7 στον Καναδά. Ναι, είναι πάρα πολλές οι περιπτώσεις.
0: Πολλές είναι τώρα, λίγες είναι. Σε παρακαλώ, κύριε Παμινώντα μου τώρα. Σε παρακαλώ, έλα γεια.
12: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
13: Παραπολιτικά 90,1.
14: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
15: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
14: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
15: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
14: Σιγά τα μεγάλα στελέχη.
15: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
14: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
13: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
14: Σιγά μη τα άφηνα.
13: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει και...
16: Ιόνιον FM.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Αντίδας, Πέπκο, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
2: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμουμ εκδοχή του καλοκαιριού σου.
3: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδρορροές Λιακόπουλος.
4: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
3: Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
5: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
6: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Δευτέρα 27 και Τετάρτη 29 Ιουλίου προβάλλεται η δραματική ταινία «Μαρία». Παρίσι 1977. Η σπουδαία Μαρία Κάλλας ζει πλέον απομονωμένη, ενώ η υγεία της κλονίζεται. Όταν όμως δέχεται μια αναπάντεχη πρόταση για περιοδεία, καλείται να αποφασίσει αν η μεγαλύτερη ντίβα της όπερας θα τραγουδήσει ξανά. Σκηνοθετεί ο Πάμπλο Λαραΐν, με τους Αντζελίνα Τζολί, Πιερ Φραντσέσκο Φαβίνο και Άλμπαρ Ορβάκερ. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
5: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
7: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
8: Ακούτε Ιόνιον FM.
9: Σε ατυχήματος μήπως και βγάλω κάποια άκρη να με πληρώσουν, το 100 δεν ανέβαινε πάνω για μέση δράση. Μου λένε έλα κάτω στη φυλή έξω από τη χωματερή, φιλοφόρο ΝΑΤΟ, 8 χιλιόμετρα μακριά.
10: Μαλάκες είναι, ξέρουν αυτοί. Φεύγω, εσύ δεν ήξερες.
9: Πάω, βρίσκω λοιπόν το ΙΝΑ μέση δράση, μου κάνει την καταγραφή, μου λέει πήγαινε στο τμήμα επειδή εσύ έχεις τις λιγότερες ώρες, άλλοι σπάσανε τζάμια, άλλοι τραυματίστηκαν, μου λέει θα γίνουν ομαδικές μηνύσεις, πήγαινε στο τμήμα. Πάω στο τμήμα, εντάξει μου λένε ό,τι και να γίνει το κατσάρκο θα το πληρώσεις, είτε είστε ένα, είτε 10%, είτε γίνει αγωγή. Αγωγή ομαδική, τα όλοι θα το πληρώσει το κατοστάρικο. Οπότε μου λέει, μα θες πληρώσει το κατοστάρικο, προχωράμε. Του λέω, συγγνώμη, εγώ αν το πληρώσω, θα αλλάξει κάτι, θα πας να μπει να τους βρει, θα μπει στον καταβλισμό. Όχι, μου λέει, ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει όπως και να έχει. Ωραία, του λέω, άστο τότε, δεν πληρώνω, δεν μου περισσεύουν κιόλα, ευχαριστώ. Φεύγω στο τμήμα, περίπου 800 μέτρα από το τμήμα έχουν κατέβουν, ξαναβάλει φωτιές, συνεχίζουν σπάνε αυτοκίνητα. Ξαναπαίρνω το 100 τηλέφωνο, του λέω, παιδιά, μόλις έφυγα από το τμήμα και λέω, είναι πάλι μπροστά μου και πετάνε πέτρες και καίνε πράγματα, σπάνε αυτοκίνητα. Λοιπόν, άρθετε. Με τα πολλά κάτσα μόνος μου να βοηθήσω τους ανθρώπους που περνάγανε, να τους κάνω σήμα ότι μην πάτε, θα σας πάσουν το αυτοκίνητο. Ήρθε η αστυνομία, μετά από κάνα τεταρτάκι. Κάκρι δεν βγήκε, από ό,τι άκουγα τώρα έχουν ξεκινήσει η εκπομπή που έπαιζε το μαγκαζίνο. Λέγανε ότι κάποιος αστυνομικός τραυματίστηκε, το ανοίξαν το κεφάλι και άκρη δεν έχει βγει.
10: Εντάξει, όλα καλά. Ενώ Ελλάδα 2.0, το βλέπω. Καλά πάει αυτό.
11: Ελλάδα 2.0.
9: Από ό,τι ρώτησα και άλλους κατοίκους της περιοχής μου, ότι αυτό είναι καθημερινότητα εκεί.
10: Εσύ δεν περνάς από εκεί κάθε μέρα και δεν τα ξέρεις. Μην ξαναπεράσει. Απλά τα πράγματα.
9: Το κατάλαβα όταν πήγα στο τμήμα. Που ήταν ένα ανώτατο στην ώρα που πέρασε. Του λέει τι έγινε, αστυνομικά. Κάτσε. Λέει τα γυφτάκια. Του λέει 5-6 ήταν τα μαστίδα. Αυτή ήταν. Α, εντάξει. Αυτή ήταν η πατσά. Εντάξει.
10: Τι ήθελε κι εσύ, κάτι άλλο.
9: Αυτοκίνητα.
10: Ελά, καημένε τώρα.
9: Α, εντάξει. Αυτό. Με πέρα τα αυτά που είχαμε, τώρα έχουμε και το α, εντάξει.
10: Αυτό ή ορίζει να φτιάξει και τα μάξι. Τέλος πάντων.
12: θλιβέρο κουμουνάκι μου!
10: Ου!
12: Γυμναστηριακό εδώ, τι κάνει?
10: Ναι, καλά.
12: Έμαθα ότι πήρατε ρε μαλάκα όπλα μπαλάσκη και πήγατε στο Μαδούρο να το σώσετε. Τι έτσι, με τον Καλαμούκι μαζί, έτσι έμαθα.
10: Ναι, καλά έμαθε.
12: Ισχύει. Τι είναι, ρε μαλάκα, καήκατε για τον Μαδούρο που τον έπιασε. Καλά του ξηγήθηκε του βρωμό. Βρωμιάρι να μην βρίσω, άντε. Γιατί δεν με βγάζει, αγίε γαργαλί σου. Τι, θα πάτε τώρα και στου μουλάδε? Εγώ θέλω να πάει να πούμε, να του ρίξει, να πούμε. Του μουλάδε βεβαίω και πρέπει να του ρίξει. Ο κόσμο 45 χρόνια μαλάκα, οι γυναίκε εκεί πέρα, οι κακομοίρε τι υποφέρουν. Θα του καθαρίσει με τη μία. Γιατί να μην το κάνει ο τραμπάκο?
10: Ποιο να το περίμενε πάντω ότι θα ήσουν εσύ με τον Τραμπ? Ποιο να το περίμενε?
13: Kissing my ass.
12: Εσύ τι θέλει τώρα, όταν ένα έστω μαλάκα, ο Τραμπ, πάει και καθαρίσει του μουλάδε που σκοτώνουν και κρεμάνε εκατομμύρια και τσέχουν τι γυναίκε.
10: Όχι, απλά αναφέρω ρε παιδί μου ότι μου κάνει εντύπωση. Δεν περίμενε κανεί ότι εσύ θα είσαι τραμπικό.
14: Αποστόλη.
10: Έλα.
14: Πήρα να σου πω κάτι, αλλά θα μείνει μεταξύ μας.
10: Δεν γίνεται. Τα λέω αυτά όλα, τα παρτυράω.
14: Ξέρω ποιος είναι ο Μάκης.
10: Ποιος Μάκης?
15: Ποιος είναι ο Μάκης? Ποιος είναι ο Μάκης, κύριε?
14: Δεν θα σου πω αυτός, για να σου πω ένα μηδέν. Ο Μάκης ο Χριστοδουλόπουλος, ένας είναι ο Μάκης.
16: Να χάνει καρδιές σαν μπάρες, να κλειδαμπαρώνουν.
10: Ο Χριστοδουλόπουλος ήταν, έλα μωρέ, δεν είναι ο άλλος με το τσεκούρι?
14: Όχι, όχι, νομίζω ο Χριστοδουλόπουλος. Εκτός αν είναι ο Ψωμιάδης. Αλλά αυτός μας έχει αφήσει, νομίζω.
10: Ναι, εμείς τον αφήσαμε, τέλος πάντων.
14: Λες να είναι αυτός με το τσεκούρι? Δεν νομίζω, δεν έχει δώσει τέτοια δικαιώματα.
10: Ούτε εγώ νομίζω. Δεν είναι υπέρ των δικαιωμάτων έτσι κι αλλιώς.
14: Ναι, αυτόν υποψιάζομαι σαν Μάκη, δηλαδή δεν πάει κάπου. Εκτός αν είναι ο αδερφός μου, Μάκη το λένε γι' αυτόν.
10: Α, Μάκη, ο αδερφός σου, να ψαχτούμε λίγο.
17: Όλους μέσα. Όλους.
18: Καλημέρα σας, ευχαριστώ τον στρατηγό Ιωάννη.
10: Ποιο στρατηγό, μωρέ?
18: Για τον Ιωάννη, για το φανούρι και τους εξωγήινους.
10: Ποιο φανούρι, παιδί μου, έκανε φανουρόπιτα στρατηγός?
18: Φανούρι, ναι, και εξωγήινοι. Λοιπόν, καλή χρονική σχολεία στα παιδιά.
10: Διορθώνεσαι, είσαι αδιόρθωτος, δεν γίνεται.
18: Το βιβλίο, τα όνειρα του Αϊνστάιν, εκδόσεις
10: κάτω. Έχεις πάει το Βασιλάκι Καΐλα σε άλλο level. Δηλαδή είσαι Καΐλα αυθεντικό, εσύ. Έλα, γεια.
19: Καλησπέρα, θέλω ένα μήνυμα για τον Μαρκόνι. Πρέπει να φτιάξει οπωσδήποτε κανάλι στο YouTube.
10: Νομίζω έχει.
19: Έχει.
10: Νομίζω.
19: Είναι πολύ πίσω.
10: Ανάμεσα σε όλα αυτά που λέει όλο αυτόν τον καιρό, έχω πιάσει ότι μάλλον έχει.
19: Να μας δώσει link για εμάς.
10: Το έχει πει πολλές φορές, νομίζω.
19: Το έχει πει, να το ξαναπεί, τον παρακαλώ πολύ.
10: Εγώ όχι.
18: Να μην τα περιμένουν όλα έτοιμα. Να ρίξουν τα καβάφια τύχη. Δεν διαβάζουν για τους εξωγήινους που έχουν βαρύτητα.
10: Δεν διαβάζουν εφημερίδες, παιδί μου. Θα διαβάζουν για τους εξωγήινους τώρα, σε παρακαλώ.
18: Να διαβάζουν για το Μαρκόνι. Τι περιμένουν?
10: Και δεν θα μάθουν με αυτά και με αυτά. Δεν θα μάθουν, δεν θα ξέρουν. Θα περάσεις στα ψηλά.
18: Είναι να το τα πει ο δάσκαλος. 6 χρόνια τα καταθέτουν στην Αμερική. 6 χρόνια μιλάμε και μαζί από 20.
10: Όπως αχθές μου φαίνεται.
18: 2021 μιλάμε, η ώρα του λαού. Να τα ακούσουνε. 6 χρόνια δεν βγάλαν το δημοτικό ακόμα. Να τα ρίξουμε τα καβάφια τύχη. Να διαβάσουνε μόνοι του. Σκοτώνεται ο κόσμος. Και να σας πω τώρα, ο Άλαν Λάιτμαν, ο συγγραφέας του βιβλίου Τα όνειρα του Αϊνστάιν, φρικάριζε όταν μιλούσανε για τον Τραμπ. Τώρα κατάλαβε γιατί φρίκαρε τόσο πολύ. Ήταν πολύ εναντίον του. Με αυτά που κάνει ο Τραμπ, τώρα ούτε αγγλικά θα θέλουμε να μιλάμε. Και έτσι είναι ευκαιρία να καθιερώσουμε τα ελληνικά. Και να βέβαια, ναι, να η ευκαιρία τώρα να βγούμε πρώτοι. Να δώσουμε το βραβείο το ανάποδο του Λαζόπουλου των Παπαρίων, να το δώσουμε στον Τραμπ. Το Δημοκράτη να το δώσουμε στον πρόεδρο της Ισλανδίας. Το τύρανο θα τους πηγαίνουμε στη Σάμο. Καλός τύρανος ο Παπαδόπουλος, κακός ο Ιωαννίδης, καλός ο Τραωρέ. Να τα ακούνε και οι δικοί μας πολιτικοί.
10: Και καλή διάθεση να έχω. Στην πορεία με πετάς έξω. Χάνετε. Έλα, γεια.
20: Έλα, ρε, πώς όλα, ρε.
10: Έλα.
20: Λοιπόν, χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Συγχαρητήρια για ό,τι έχει πει ο Θήμιος σήμερα. Με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο και για Καρισιανού και για Ιράν και για τα πάντα. Θα ήθελα να σου πω κάτι που έπαθα χθες. Δουλεύω στην κλασική εταιρεία, στην πλατφόρμα. Πάω μια παραγγελία. Ο μαλάκας ο πελάτης δεν είναι εκεί, δεν σηκώνει τηλέφωνο, δεν κάνει τίποτα. Δεν μπορώ εγώ να συνεχίσω να δουλεύω. Στέλνω μήνυμα στην υποστήριξη. Μου απαντάει υποστήριξη μετά από 20 λεπτά. Μου λέει περίμενε να ψάξω να βρω τον πελάτη. Τρώω άλλα 20 λεπτά. Εγώ εντωμεταξύ να μέσω κρύο και να μην πληρώνομαι. Δεν πληρώνεσαι στην πλατφόρμα, πληρώνεσαι με την παραγγελία. Παίρνεις μια αποζημιωσούλα της πλάκας. Χάνω 40 λεπτά εκεί πέρα από τη δουλειά μου. Το μόνο καλό ότι μου έμενε το σουβλάκι να το φάω. Ένα σουβλάκι ήταν, δεν ήταν και κάτι αξιόλογο. Λοιπόν, πάω μετά μια άλλη παραγγελία σε μια κρεπερίση και φυσικά δεν θα πω ονόματα, καταλάβουν οι οποίοι είναι αγενέστατοι. Κάνει την πουσιά η κρεπερή ενώ η παραγγελία δεν είναι έτοιμη και δηλώνει ότι είναι έτοιμη. Πάω να την πάρω την παραγγελία και μου κάνει αυτό τη κρεπερή, μου λέει δεν είναι, θα αργήσει η παραγγελία, αφού έχει άλλη παραγγελία φύγε. Λέω δεν μπορώ εγώ να απορρίψω την παραγγελία γιατί αν την απορρίψω εγώ, φαίνεται ότι εγώ δεν θέλω να την πάω. Πρέπει να ξαναστείλω μήνυμα στην υποστήριξη. υποστήριξη και να μου τη βγάλει υποστήριξη. Και αρχίζει η αλλοδαπή υπάλληλο που έχει κρεπερί να μου κάνει. Με έπρεξε. Το αλλοδαπή δεν το λέω με ρατσισμό. Το λέω ότι στο θέμα ότι δεν υπάρχει άλλο επάγγελμα που όλο ο κόσμο να το ξεφτιλίζει περισσότερο σαν το delivery. Δεν πάει να είσαι αλλοδαπό. Δεν πάει να είσαι Έλληνα. Δεν πάει να είσαι γυναίκα. Δεν πάει να είσαι gay. Δεν πάει να είσαι trans. Δεν πάει να είσαι μαύρο. Δεν πάει να είσαι Αλβανό. Πάντα υπάρχει ένα μαλάκα delivery για να μπορεί να ξεφτιλίσει. Και γι' αυτό από όλοι μου φταίμε εμεί. Λοιπόν, πάω να βάλω παραγγελία σε βεζινάδικο. Βγαίνει ο μετανάστη ο βεζινά μου λέει φύγε, δεν σε θέλω. Του λέω γιατί καθυστερεί αυτοκίνητα. Φύγε για μην ασχοληθώ με σένα και να χάσω το αυτοκίνητο που βάζει πολύ παραγγελία. Πα σε γραμματή, σου μιλάνε με το χειρότερο τρόπο. Δηλαδή προσπαθώ να θυμηθώ ποιο επάγγελμα security. Πα σε Φιλιππινέζια, σου κλείνει την πόρτα στη μούρη, σου λένε πόσα έχει 9.50. Φέρτα, σου κλείνει την πόρτα στη μούρη. Κάνει μετά 20 λεπτά σου τα φέρνει ακριβώ. Δεν υπάρχει άλλο επάγγελμα. Συγγνώμη από όλου που σου λέω, αλλά είναι αυτό που ζω και για όλα σου ξαναλέω επειδή το έχω ξαναπεί και θέλω αν βγει κάποιο να μου το πει, φταίνει συνδικαλιστέ. Πρέπει να πούμε στον μπούση το γαμισμένο τον πελάτη, άργησε 3 λεπτά. Τι χάνει την παραγγελία, βρε μαλάκα, σηκώνομαι και φεύγω. Να πούμε στο γαμισμένο το μαγαζάτορα, δεν είναι έτοιμη η παραγγελία και μου βάλε ότι είναι. Με πληρώνει εμένα για το δρόμο μου και ξαναπάρε άλλον διανομέα μετά και ξαναπληρώσε τον. Συγγνώμη από όλου μου, έχω φρικάρει. Εχθές έκανα σε 4 ώρες που ήμουν στο κρύο 12 ευρώ. Αυτό ήταν ο μισθός μου εχθές, 12 ευρώ.
13: Πόσο μπροστά είναι ο Αλέξης ο Τσίπρας, ρε φίλε. Πόσο μπροστά είναι το αύριο.
10: Άρχισε ο έρωτας πάλι ξανά, ε.
13: Τι πράγμα.
10: Ο έρωτας, λέω, δεν σε αφήνει, δεν σε καταλείπει με τίποτα.
21: Αριστεροί και αριστερές. Γαρνωθείτε γιατί χανόμαστε.
13: Επαφού να σου πω κάτι, άκου να δεις. Άκουσα τον ακροατή που είπε για την Γρυλανδία αν την πέσει ο Τραμπ. Εννοείται ότι δεν θα πάμε να πολεμήσουμε, αφού και ο Τραμπ μαζί μας. Καταρχήν ο Τσίπρας λένε ότι στην ομιλία του στο Παλάς δεν πήγα γιατί ήρθα στην παράστασή σου. Δεν μίλησε καθόλου για κομμουνισμό, πρώτον.
10: Ποιος το περίμενε, μα αν είναι δυνατόν, μας τα κρατάει κρυφά, αυτά φοβάμαι.
13: Όχι, έτσι άκουσα τους δημοσιογράφους, δεν είπε καθόλου τη λέξη κομμουνισμός, πρώτον.
22: Δεν ανταμώσαμε αποτύχει. Είμαστε όλοι μας παιδιά και εγγόνια εκείνων που από τα πρώτα βήματα του εργατικού κινήματος άναψαν το φως της κομμούνας και της ταξικής χειραφέτησης.
13: Δεύτερον, είχε ψηφίσει την απλή αναλογική σαν πρωθυπουργός, εντάξει για να δεις πόσο μπροστά είναι, ονόμασε το κόμμα του Προοδευτική Συμμαχία πριν από 10 χρόνια, γιατί ήξερε ότι μόνο με συμμαχία θα κυβερνήσουμε.
10: Ναι, ναι, και ήταν και μεγάλη συμμαχία, την είδαμε, δηλαδή το ποιο συμμαχία πεθαίνει.
13: Αποφάσισα λοιπόν να γαμίσουμε το ΣΥΡΙΖΑ. Έλα ρε τώρα, μην αρχίσουμε τώρα τις μαλακίες.
10: Εσύ ξεκίνησες πρώτος, λυπάμαι πολύ.
13: Ναι, εντάξει, Προοδευτική Συμμαχία πριν 10 χρόνια και σήμερα το βλέπουμε ότι πρέπει να γίνει έτσι. Και από εκεί και πέρα, τώρα είδες μαλάκα, μου πετάξεις τις μαλακίες και χάνω τον ιρμό μου.
10: Λες και είχες ιρμό.
13: Ναι, είχα και ιρμό. Το ξέχασα τώρα, σε παίρνω σε λίγο, γεια. Αποστόλη όλα ιδιωτικά. Όλα ιδιωτικά θα είναι σαφώς όλα πολύ καλύτερα. Έμεινε η κόρη μου εχθές το βράδυ 2,5 ώρα τη νύχτα στη λεωφόρο Κηφισίας και πότε ήρθε η ιδιωτική οδική βοήθεια. Μετά από πόση ώρα.
10: Πόση.
13: 2,5 ώρες. Εννοείται ότι πήγα εγώ και έφυγε το παιδί. 2,5 ώρες η ιδιωτική εταιρεία. Δηλαδή αν είχε μείνει το αμάξι στο Μενίδη θα περίμενε το παιδί μέσα στην ερημιά 2,5 ώρες και πρέπει να τα λέμε.
10: Δεν θέλατε το κομμουνισμό.
13: Κομμουνισμό, ρε μαλάκα.
10: Αυτό είναι ένα μηδέν.
6: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Mais bonjour, mon petit chou, bonne année à toi et tes proches, hein!
2: Έλα καλέ!
1: Είσαι καλά, Αποστόλη!
2: Καλά!
1: Αποστόλη μου, σε παίρνω για να σου πω κάτι για τους βουλευτές Χουγουέ, ρε φίλε. Συγκεκριμένα και για το Μανώλη του Στιχάκη, αλλά και για τους υπόλοιπους, δηλαδή με έκταση για αυτούς. Θα μιλήσω πολύ λαϊκά, γιατί έτσι έχω μάθει να μιλάω με όλους φυσικά και δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Ρε φίλε, ρε Μανώλη, Στιχάκη, Όταν οι αλφαροδέτα λένε ότι το πολιτικό σύστημα είναι αγχωμένο και το Χουγουέ φοβάται, εσύ πρέπει να απαντά το σαρκασμό, ρε φίλε. Για παράδειγμα, παιδιά, ναι, σήμερα το πρωί ξύπνησα εδρωμένο. Σκεφτόμουν όλο το πρωί, μαλάκα, τι θα κάνει το κόμμα τώρα που η Καριστιανή έφτιαξε κόμμα. Και πρόσεξε, το χτίζεις κι άλλο. Και λες, παιδιά, σήμερα το βράδυ, για να κοιμηθώ, μπορεί να πάρω και τρία ανεξεταλείμματα από αυτό που έγινε, έτσι. Εάν σε παίρνω τηλέφωνο, ρε Αποστόλη, είναι επειδή ο σαρκασμός σου είναι, τι να σου πω, όλα τα λεφτά, ρε φίλε. Για αυτόν τον λόγο. Καλά κάνεις και τους δουλεύεις όλους, εντάξει. Αλλά δυστυχώς, μόνο με σαρκασμό μπορεί να την κάνεις καθαρή σε αυτή τη χώρα.
2: Τα έχουν πει, αλλιώς δεν βγαίνει.
1: Φίλε, ναι, δεν παλεύετε με τίποτα. Ειλικρινά σου μιλάω και μπράβο σου, γιατί το μυαλό σου κόβει πάρα πολύ, ρε φίλε. Λοιπόν, κάτι άλλο. Προς βουλευτές Χουγουέ επίσης πάλι, εντάξει, το εξής. Ρε παιδιά, όταν σας λένε ότι τραμπουκίζετε, η απάντηση είναι απλή. Ναι, το ομολογούμε, είμαστε τραμπούκι και προτείνουμε να μας βγάλετε παράνομους όπως έκαναν τη φασιστική Πολωνία και την Ουκρανία. Για να δείξουμε στον κόσμο τελικά ποια είναι αυτή η αστική δημοκρατία την οποία ζει ο κόσμος. Α, κάτι άλλο, γιατί άκουγα σήμερα, ας πούμε, τηλεόραση. Για φαντάσου, ρε φίλε, να σε λένε τσιλιά τη σήμερον ημέρα, ρε φίλε. Φαντάσου,
2: Και να μην ξέρεις να φυλάς. Αχ, καλά,
3: Ναι, τα αγόρια της Ελληνοφρένειας.
2: Ναι, εντάξει. Ναι, αυτά, ναι.
3: Ναι, την κυρία Τζένι Μπότση ήθελα.
2: Η ίδια.
3: Η ίδια. Αποστόλη.
2: Ναι, ναι.
3: Τώρα έμαθα ότι και τα πυράγχα στρώγονται μεταξύ τους. Ο Δένδιας με τον Γεωργιάδη και με τον άλλο, πώς το λένε εκείνον τον.
2: Και αργήσανε, θα έλεγε κανείς. Και αργήσανε.
3: Και αργήσανε, ναι.
4: Άρα ας μην δεχόμαστε εύκολα κριτική από αυτούς που δεν μιλάνε καθόλου. Εμείς που δεν με τη μάχη να μένει η κυβέρνηση όρδια.
3: Αλλά τώρα το έμαθα. Οι κυκλοπαίδες δεν το γράφουν αυτό.
2: Πού να προλάβουνε, άσε που δεν τις διαβάζουμε κιόλας.
3: Καλά είσαι.
2: Καλά.
3: Από Καβάλα σε παίρνω.
2: Είχα έρθει στην Καβάλα.
3: Το ξέρω, εγώ ήρθα στο τέτοιο και σε είδα. Στο. Πώς το λέμε, Αρδεμή.
2: Στην Κατινάρα.
3: Στο νότο, κάτω.
2: Ποιο νότο.
3: Στο σταθμό του νότου. Πώς το λένε, Αρδεμή.
2: Ο σταθμός του νότου, ναι. Είναι μετά το συγκρούφιξ σταθμός.
3: Ένα, ο γιος μου με έφερε. Εγώ τον έφερα μάλλον, όχι αυτό.
2: Αποφασίστε.
3: Ήξερε, ναι, την πρώτη Τετάρτη κιόλα που έπαιξε.
2: Μάλιστα, έγινε. Ελπίζω να περάσατε καλά.
3: Πολύ καλά, πάρα πολύ καλά.
5: Γεια σας. Ήθελα να πω για τους αγρότες σχετικά ότι πρέπει να γίνουν ομαδικές κινητοποιήσεις του λαού για να έχουν κάποιο αποτέλεσμα. Εμείς στον Ευρωκόπη κλείσαμε όλοι τα μαγαζιά μας και πήγαμε να στηρίξουμε τα μπλόκα. Κάναμε κατάληψη στο σχολείο τα παιδιά μας όλοι μαζί, οργανωμένα. Μόνο έτσι θα βοηθηθεί η Ελλάδα.
6: Έχω να μοιραστώ μια σημαντική πληροφορία μαζί σου.
2: Για πες.
6: Θα μου πεις αν θα έρθεις τώρα Αθήνα.
2: Δεν θα έρθω.
6: Ωραία. Λοιπόν, άκου τώρα πληροφορία τι μου είπε ένας φίλε που το είναι πολύ σοβαρός άνθρωπος. Δεν βρέχει στην Κρήτη γιατί κάποιος έχει τοποθετήσει κάτι τεράστιο σαν εμιστήρε έτσι ώστε να διώχνει τα σύννεφα. Άκου τώρα τι μου είπε.
2: Να από τονάτες οι ανεμογεννήτρες τι δουλειά κάνουνε. Κατάλαβες.
6: Δεν ξέρω αν είναι ανεμογεννήτρες. Εμένα μου είπαν εμιστήρες. Και μου λέει ότι πλέσιμο τον πάγο λέει οφείλεται σε κάτι συσκευές που τους διώνουν εξεπίτηδες. Οπότε για λίγο ακόμα θα μπορείς να έρχεσαι στην Κρήτη. Γιατί θα πλημμυρίσουμε μάλλον.
7: Θα έχουμε βέβαια μια συνάντηση σήμερα με κάποια μπλόκα.
8: Θα είναι με πολλά, με τα περισσότερα και αρκετά.
7: Με τα περισσότερα θα είναι.
8: Αρκετά αντιπροσωπευτικά σε σχέση με τις περιοχές. Έως τώρα σας διαβάζω Πράσινα Φανάρια, Αλεξάνδρεια, Μικροθήβες, Κερδίλια, Σκίδρα, Εγίνιο, Λεχενά, Πάτρα δηλαδή.
9: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
9: Απλά θα ήθελα κάτι να πείτε στο Θήμιο ότι έχει βγάλει ανακοίνωση τον μπλόκο των Λεχενών. Δεν θα είναι στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό.
8: Λεχενά, Πάτρα δηλαδή. Μπράλος, κάτω Αχαγιά, Κιάτο, συνεταιρισμός Κιάτου.
9: Ξέρεις τι έλεγε ο Νικόλας Άσημος για το Κιάτο.
2: Τι έλεγε.
9: Όποιος είναι από το Κιάτο θέλει και μπουνί στο πιάτο. Χαιρετίσματα.
2: Να το.
10: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
10: Πήρα σωστά. Είναι κατάστημα με ακουστικά. Δεν ξέρω. Ναι. Και όχι, λάθος πήρα.
2: Ναι, καλά πήρατε. Μ' ακούτε.
10: Ναι, εγώ πολύ καλά.
2: Α, κοιτάτε, τι τα θέλετε ακουστικά.
10: Α, έλατε, για το σύζυγο.
2: Δεν ακούει?
10: Ναι.
2: Κουφαίνει. Κάτσε του κι εσύ λίγο. Κουφαίνει, λέω, κουφαίνει.
10: Ναι. Τι ήθελα να πω. Τέλος πάντων, το τηλέφωνο σας μου το έδωσε μία κοπέλα, η Έλλη.
2: Η Έλλη, ναι.
10: Το εντάξει. Εσείς έχετε κατάστημα στη Γλυφάδα.
2: Ναι, έχουμε και στη Γλυφάδα, υποκατάστημα.
10: Υποκατάστημα. Πού είναι πιο σωστά να έρθουμε?
2: Πού μένετε?
10: Άγιο Δημήτριο, Μπραχάμι.
2: Εκεί.
10: Γλυφάδα, ε.
2: Ναι, λοιπόν, είναι το πιο σωστό.
10: Τι έχουμε κάνει? Έχουμε πάει σε διάφορους. Εδώ στον Άγιο Δημήτριο, τέλος πάντων, έχουμε πάει. Αλλά μετά επιλέξαμε κιόλας να πάμε και στο Ιπποκράτιο που είναι πανεπιστήμιο. πανεπιστημιακό και το ρεζουμέ της υπόθεσης είναι ότι δεν είναι κάτι άλλο, τέλος πάντων. Είναι θέμα ακοής.
2: Ναι.
10: Από το αριστερό.
2: Ναι. Έχει δοκιμάσει να σταματήσει τον αυνανισμό?
10: Δεν έχει δοκιμάσει τίποτε.
2: Μήπως λίγο να κάνετε ένα διάλειμμα κάποιες ημέρες, πείτε του αν μπορεί να κρατηθεί.
10: Ναι.
2: Αλλά χωρίς βασανιστήριο, χωρίς τσόντα στα Instagram κτλ.
11: Εμπρός.
2: Παρακαλώ.
11: Μ' ακούτε?
2: Ναι, ναι.
11: Σας παρακαλώ πολύ, μήπως έχετε το τηλέφωνο του κυρίου Υπουργού
2: Δεϊθόμεν.
11: Της Υγείας.
2: Ποιανού?
11: Του Υπουργού της Υγείας.
2: Γιατί να το έχω?
11: Δεν το έχετε?
2: Γιατί να το έχω? Για να μπλοκάρει με τίποτα ιού στο κινητό μου? Όχι, δεν θα ήθελα.
11: Όχι, κύριε, έχω ένα ευχάριστο νέο να του πω.
2: Α.
11: Εμείς οι γέροντες, οι συνταξιούχοι που δεν έχουμε δόντια, για να βάλουμε δόντια στο ΙΚΑ του νέου κόσμου, θέλουμε ένα χρόνο. Ενάμιση. Και ήθελα να το πω, να τον ευχαριστήσω για την γρηγοράδα και ότι υπάρχει και αυτός ο θεσμός που μπορούμε να φτιάξουμε τα δόντια μας.
2: Μάλιστα.
11: Όλα τα άλλα τα έχουμε διορθώσει, ο μισθός μας, η καθημερινότητά μας. Να του έλεγα και αυτό ότι είναι μέσα στα σύν. Είναι ευγενικό από μέρους μου, το καταλαβαίνω.
2: Κύριος,
11: αν έχετε
2: ναι.
11: καλοσύνη, ή θα μου δώσετε το τηλέφωνο ή θα του το πείτε.
2: Θα του το πούμε.
12: Σας ευχαριστώ! Σας ευχαριστώ! Σας ευχαριστώ!
13: Έλα, Αποστολή.
2: Έλα.
13: Να σου πω, ρε, Ηράκλειο, πότε θα έρθεις?
2: Ηράκλειο, έρχομαι το Σάββατο.
13: Αυτό το Σάββατο μας έρχεται?
2: Αυτό το Σάββατο και θα είμαι και Σάββατο και Κυριακή, διπλή στο Ηράκλειο.
13: Πού?
2: Στο Σινέ Στούντιο.
13: Στο Στούντιο?
2: Ναι.
13: Να κανονίσω.
2: Να okay. κανονίσει. Και Παρασκευή, Ιεράπετρα στο Νταλή.
13: Ιεράπετρα μου πέφτει μακριά.
2: Δεν το λέω για σένα, ακούνε κι άλλοι.
13: Καλά, γι' αυτό το είπα.
11: Να τα πούμε.
2: Τι έχετε να πείτε?
11: Αρχιμηνιά και αρχιχρόνια.
2: Τώρα το θυμήθηκες?
11: Έχεστε εγώ. Με τον Κυριάκο τον Λαμιά και με τον Άδωνη Μπροστάρη θέλουμε μόνο πόρτο σαλτεά.

0: την ασιώπα.
1: Επικαλούμε το δικαίωμα σιωπής.
2: Από την Κεσαρία.
0: Να το καλός τον ετομάκι, να μας χώνει στον κόλο τσεκουράκι. Η Μπακογιάννη στο χολογιά.
3: Αχ.
0: Ιστορία στην ξενιτιά.
2: Το καλαμάρι έγραφε. Τη μοίρα μου την έγραφε.
0: Να τρως με τον κουλί παστίτσιο.
4: Παστίτσιο που φτουράει.
0: Είναι το μεγάλο της το βίτσιο.
3: Δεν παίζει φράγκο, το λέω.
0: Και για το τέλος δυστυχώς δεν θα μας σώσει ο Θεός.
2: Άγιος και πνευματικός.
0: Κάντα, αλλά εσείς πάλι θα δείτε, γιατί όλοι του συνελοποδείτε.
3: Και του χρόνου, μην το τραβήξω και του χρόνου αυτό, άστο, έλα γεια.
5: Έλα ρε Αποστολή.
3: Έλα.
5: Έλα ρε. Και τώρα άκουσα το γυμναστηριακό και με πιάσα τα νεύρα. Γιατί να σου πω κάτι, γιατί το παίζει και ψαγμένος. Πες σου μήπως έχει μπερδέψει το Ιράν με τη Σαουδική Αραβία.
3: Πιθανό είναι. Εδώ το Ιράν πρέπει να το διευκρινίσω ότι είναι άλλο το Ιράκ και άλλο το Ιράν.
5: Και πάλι σου έχω πει και για τον Πούτιν, σου έχω πει και για τον Μαδούρο και για όλους. Δεν σου λέω σε καμία περίπτωση συμφωνώ με την κυβέρνηση του Ιράν. Αλλά τα δικαιώματα στο Ιράν είναι πολύ πιο ψηλά από ότι είναι στη Σαουδική Αραβία και το Κατάρ. Αλλά επειδή η Σαουδική Αραβία και το Κατάρ είναι σύμμαχοι των Αμερικάνων, εκεί δεν μιλάει κανείς για το Ιράν επειδή θέλουν να το φάνε γιατί έχει συμφωνίες με την Κίνα και τη Ρωσία. Μας το παίζουν όλοι οι ευαισθητούλιδες και τι γίνεται με τις γυναίκες και τώρα και τ' άλλο. Και στην τελική, άμα είναι μαλάκες οι μπουλάδες, θα τους ρίξει ο λαός στο Ιράν. Δεν θα τους όλοι ρίξουν οι άλλοι με ξένη παρέμβαση. Έχω είδα ότι γίνανε και κάτι τεράστιες συγκεντρώσεις όπως και στη Βενεζουέλα και στο Ιράν υπέρ της κυβέρνησής τους και το να μην μπει ο ξένος παράγοντας. Τώρα, ρε Αποστόλη, μιλάμε για ηλίθιους που δεν έχουν σκεφτεί ότι μέσα στη Γάζα που την ελέγχει η Χαμάς υπάρχει μια Ορθόδοξη και μια Καθολική Εκκλησία και μπερδεύουν τους Παλαιστίνιους και τη Χαμάς με την Αλκάιντα. Δηλαδή είναι τόσο στόκι. Μπερδεύουν την Αλκάιντα με τη Χεσμολάχ που η Αλκάιντα με τη Χεσμολάχ έχει πόλεμο. Οι αμόρφωτοι, οι τυξευτήλες.
6: Επιτέλους βάλουν το χιονάτι.
3: Τι έγινε?
6: Ο γυμναστηριακός ήταν αυτός που έλεγε για τον Τραμπ.
3: Ναι, ναι.
6: Δεν είχαμε τα βαρδί στο σπίτι μας και τον βάλαμε που έλεγε ο Στάλιν.
7: Kissing my ass.
8: Μέσα στην πορεία των ταξί, κύριε Χρυσοχοίδη, βάλατε γιοταχή με αποτέλεσμα να μπλοκάρει όλος ο δρόμος. Εμείς έτσι κι αλλιώς δουλειά δεν έχουμε. Οπότε ταλαιπωρείτε τζάμπα τον κόσμο. Νομίζετε ότι έτσι θα διασπάσετε την απεργία. Εντάξει, τώρα θα τη δώσουμε στο Βασιλάκι τη δουλειά. Εντάξει, ρε παιδί μου, να καθόμαστε σπίτι μας εμείς.
3: Τι να κάνεις έξω.
8: Σου πω κάτι.
3: Να σε τρώει το αγιάζει.
8: Αυτό να πει. Λοιπόν, να σου πω κάτι, ρε Αποστόλη. Δηλαδή, κόφτου σου είπα το Μαρκόνι. Μην ακούει καθόλου Μαρκόνι. Να ανεβάσουμε τον ήλιο, λέει, όλοι μαζί. Εννοεί
3: το Πασόκ.
8: Να ανεβάσουμε τον ήλιο όλοι μαζί του Κουκουέ.
3: Ποιον ήλιο έχει ήλιο το Κουκουέ, το Πασόκ έχει ήλιο.
8: Ναι, ρε παιδί μου, σου λέω τι λέει ο Θήμιος. Να ανεβάσουμε τον ήλιο όλοι μαζί. Ρε καλαμούκι, τέλος πάντων. Λοιπόν, άκουσε να δεις. Εγώ στο είπα για την Καριστιανού. Σήμερα η μεγάλη ξεφτύλα είναι ότι έλεγε διάφορα ο Στέφανος ο Χίος για την Καριστιανού. Δηλαδή, ρε Θήμιο, εγώ στο λέω απλώς φιλικά. Και η Καριστιανού να μην κατεβάσει κόμμα, εσείς θα πάρετε. 8%, στο υπογράφω εγώ. Λοιπόν, πάρε το μοντέλο που έχει γίνει στο σωματείο με το Μαυρίκι, με δύο έδρες από τις 11 κάνει κουμάντο. Ρώτα τον Παναγιώτη το Μαυρίκι. Με δύο εδρούλες είναι αντιπρόεδρος και κάνει και κουμάντο. Λοιπόν, ξεφτιλίζεστε, το ξαναλέω. Μόνο και μόνο που ο Στέφανος ο Χίος κράζει την Καριστιανού φτάνει.
9: Καλημέρα. Και ο κόσμος όμως συμβιβάζεται. Του αρέσει να γελάει. Τι χαζεμάρες λέει ο Μαρκόνι. Και τα κόμματα τους δεν τους λένε οι εξωγήινοι είναι εδώ. Θα κολλήσετε αρρώστιες, θα σας κάψει ακτινοβολία, θα σας σηκώσει η βαρύτης επάνω. Χαίρονται όμως να δείτε πόσο έχει πέσει κάτω αυτός ο λαός που έλεγε ο Ρένος Αποστολίδης. Αν δεν διαβάσουν μόνοι τους, πού θα τα δούνε. Δεν απαιτούν από τα κόμματά τους να τους τα πούνε στις τηλεοράσεις τους γιατί δεν διαβάζουν και μόνοι τους. Δεν μπαίνουν στον κόπο να δουν τι γίνεται. Και τον Άλαν Λάιτμαν, το συγγραφέα του βιβλίου.
3: Ο Άλαν Λάιτμαν είναι το θέμα ή ο Άλαν Ντάλλον? Ο Άλαν Ντάλλον είναι το πρόβλημα, όχι ο Λάιτμαν. Ο Ντάλλον, άστο.
9: Λοιπόν, φοβούνται του επτάμενου δίσκου, έλεγε ο Σαντορίνης Παύλος.
3: Τώρα το ξεπεράσαν όμως τώρα, γιατί μετά φοβόντουσαν τα βινίλια και διάφορους δίσκους. Μετά τους δίσκους ερπηρίσματος, άσε με τώρα και υπάρχει η λεγόμενη δισκοφοβία. Λοιπόν, έλα, γεια.
10: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
7: Παραπολιτικά 90,1.

0: σωστό. Ακούτε Ionian FM.
1: Πάγαμε με πλατινένια κουτάλια.
2: Ξέρω που θα καταλήξει ότι τώρα τρώμε σουκάδους.
1: Όχι, τώρα με τη Μερκοσούρ θα τρώμε με αδαμάντινα κουτάλια.
2: Τώρα σαν τους Κινέζους, με μπαμπού θα τρώμε. Άστο, με μπαμπού και ρίζες από τα δέντρα.
1: Diamond, τίποτα. Σκατά,
2: πατημένα, καλά το πες.
3: Λοιπόν, φίλε, με πόνεσε πολύ αυτό το παλικαράκι που βγαίνει ο Ντελιβερατζής, γιατί εγώ και άλλοι 30 ήμασταν οι πρώτοι Ντελιβερατζίδες της Ελλάδας στα 80's. Πήγαμε στην DHL και μπαίναμε στα γραφεία και λέγανε courier, τιν τούτο. Δεν ξέρανε καν, φίλε. Τι.
2: Παιδί μου, σε βλέπανε σένα και λέγανε τιν τούτο. Δεν εννοούσαν τη δουλειά σου.
3: Όχι, μα ρε, φίλε, δεν υπήρχε το delivery καν.
2: Σε βλέπανε ζαβό από τότε και λέγανε τιν τούτο.
3: Ναι, ρε, Σούργελο, άκου τώρα εγώ αυτό το παλικάρι το νιώθω, γιατί 3 χρόνια πριν γίνω προϊστάμενος ήμουνα με Βέσπα. Κανονικά Αθήνα, μιλάμε για λιώσιμο. Σου λέγε, α, δεν είναι εδώ, ανέβα στον 7ο, ανέβα. Μιλάμε με μια απαξίωση, τα ξέρω. Μετά άλλα 20 χρόνια είχα διανομές με φορτηγά. Και το νιώθω το παλικάρι όσο δεν μπορώ να φανταστείς, ρε φίλε. Εδώ έρχονται οι ντελιβερατζίδες σε μένα, μου φέρνουν και τους δίνω 1-2 ευρώ και με κοιτάνε έτσι. Ξέρεις, λέει, α, μας αφήνει λεπτά. Ρε φίλε, πραγματικά το παιδί το νιώθω. Είναι το χειρότερο, δηλαδή κάθε κομπλεξική, να μην μποάτε τώρα, χαμούρα, να το πω έτσι, προσπαθεί να βγάλει πάνω τα αποθυμένα του πάνω στους ντελιβερατζίδες, ρε φίλε. Και εντάξει, δουλεύουν και μετανάστες, δουλεύουν και αυτοί. Μπορεί και ένα στους 100 να είναι και αυτός ο ντελιβερατζής να μην είναι εντάξει, αλλά ρε φίλε, αυτό το επάγγελμα. Το ότι κομπλεξάρεξες πάνε πάνω τους, τι να σου πω, ρε καθήκια, αυτό θα το βρίσω. Ρε καθήκια, όταν δείτε τον ντελιβερατζή με τη βροχή και αυτό, αφήστε του ρε ζώα 1-2 ευρώ. Ρε γομάρια που παραγγέλλετε γομάρια στο σπίτι στο τζάκι.
2: Τι 1-2 ευρώ, 1-2 ευρώ αφήνουμε χωρίς τη βροχή. Με τη βροχή παραπάνω πρέπει να αφήσεις. 1-2 ευρώ αφήνεις και χωρίς τη βροχή.
3: Ρε, εγώ σου λέω ότι μου λέει άνθρωπος εδώ, έχω ένα φιλαράκι που τώρα είναι τέλος πάντων δουλεύει, μου λέει μου ζητάνε τα 30 λεπτά, τα 20 λεπτά, το καταλαβαίνεις. Ξέρεις τι είναι 1-2 ευρώ για τον ντελιβερατζή σε 10-20 παραγγελίες, ρε 5 αφήστε, αυτό σου λέω. Όταν έρχεται ο άλλος, ρε καθήκια, ρε γομάρια. Γιατί το συχαίνομαι, φίλε, το έχω νιώσει το πετσί μου, σου λέω αυτό το παλικάρι πόσο το καταλαβαίνω, το έχω ακούσει πολλές φορές, είναι ωραίος και έχει ωραίο λόγο. Πω ρε φίλε, θα μου πεις τώρα εσύ περίμενε να τα ακούσεις αυτά από μένα. Να ρε βλάκα που δεν είμαι μόνο από εκεί που νομίζεις, είμαι και από αλλού. Άιντε.
2: Μωρέ, από αλλού είσαι, εσύ δεν το έχεις καταλάβει. Αρνητής της τάξης σου είσαι, έχω καταλάβει εγώ.
3: Μωρή λουλού.
2: Πού να χαθείς.
4: Έλα, γόρι, τι κάνεις.
2: Καλά, εσύ.
4: Να σου πω, μωρέ Αποστόλη. Κάποιος έλεγε χθες, προχθές, νομίζω, ότι δεν πεινάει κανένας Έλληνας, ότι όλοι τα περνάνε καλά.
5: Υπάρχει ένα πολύ σημαντικό τμήμα της ελληνικής κοινωνίας, το οποίο βγαίνει και έχει εισοδήματα τόσα που ανταποκρίνεται στις βασικές ανάγκες. Και αυτό είναι η πλειοψηφία.
2: Ναι, πολύ καλά τα περνάμε. Τι θες.
4: Και εσύ τα περνάς καλά, και εγώ. Αλλά ναι. Το θέμα ποιο είναι. Ότι λέει ότι δεν περνάνε 20 μέρες, να πούμε, και φτάνουν τα λεφτά για όλους.
2: Ναι, εντάξει, δεν χρειάζεται και τις άλλες 10 να χαλάμε λεφτά. Μπορεί να χαλάς λεφτά 20 μέρες. Αυτή η σπατάλη 30 μέρες χαλάμε, άι στο διάολο.
4: Ακούς.
2: Ναι, βεβαίως. Πες
4: του αυτούνου ότι εδώ πληρωνόμαστε στις 28 και στις 27 μισθό έχουμε ξεμείνει με τους μαλάκιδες. Τόσο πολύ καλά περνάμε.
2: 27 μισό το προηγούμενο ή το επόμενο.
4: Το προηγούμενο, μωρά Αποστόλη.
2: Ωραία, περίμενε άλλο μισό, 28 πληρώνεσαι. Yeah. Δηλαδή, αν θες να κάνεις κάποια υπερβολή, να την κάνεις, να βγάζεις και νόημα τώρα. Έτσι πως το κάνεις δεν έχεις. Σε μισή μέρα πληρώνεσαι, λοιπόν. Άντε.
4: Α, σε μισή μέρα πληρώνεσαι.
2: Τσάμπα τηλεφώνημα. Μα τώρα.
4: Έχει δίκιο δηλαδή κι αυτό.
2: Βέβαια.
4: Μπουμπούκος.
5: Υπάρχει μια διάθεση από πολλούς να ισοπεδώνουν ό,τι έχει συμβεί σε αυτή τη χώρα.
4: Καλά, θα σε πάρω άλλο να τα πούμε. Γεια σου.
2: Ναι, γιατί τώρα δεν τα πάμε. Έλα, γεια.
6: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.

στο ψέμα. Κάν το θέμα. Δείξε μια αλήθεια μες στο βλέμμα.

καρδιά σου. Κι όταν σε ζητώ φαντάσου, δήθεν το σκέφτεσαι.

0: Τσιχάρα, η κατάρα.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
3: Ιόνιον FM Stereo.

0: προστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο, να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
2: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
3: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
2: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
3: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
2: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
3: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
2: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
4: Δεν είναι τυχαίο ότι στην Expert υλοποιούμε όλες τις επιθυμίες σας.
5: Γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας για να διευκολύνουμε τις αγορές σας με πληροφορίες και συμβουλές.
4: Είναι θέμα εξυπηρέτησης. Expert, η ειδική.
1: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
6: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζεδοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
7: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς, εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
8: Ακούτε Ionion FM.

0: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
1: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
0: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
2: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
3: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
2: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
3: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
2: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
3: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
2: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
4: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
4: Επιλογή υπεροχής.
6: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
7: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
8: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολής στη χώρα.
9: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Δευτέρα 27 και Τετάρτη 29 Ιουλίου προβάλλεται η δραματική ταινία «Μαρία». Παρίσι 1977. Η σπουδαία Μαρία Κάλλας ζει πλέον απομονωμένη, ενώ η υγεία της κλονίζεται. Όταν όμως δέχεται μια αναπάντεχη πρόταση για περιοδεία, καλείται να αποφασίσει αν η μεγαλύτερη ντίβα της όπερας θα τραγουδήσει ξανά. Σκηνοθετεί ο Πάμπλο Λαραΐν, με τους Αντζελίνα Τζολί, Πιερ Φραντσέσκο Φαβίνο και Άλμπαρ Ορβάκερ. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
8: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
10: Τετάρτη 5 Αυγούστου. Railway Festival. Στο Πάρκο ΣΕ, στο Βαρθολομιό. Μια ξεχωριστή ροκ συναυλία με Γιάννη Γιοκαρίνη. Μαζί του η ελεύθερη πτώση. Ώρα έναρξης 9, είσοδος ελεύθερη. Railway Festival, Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Πάρκο ΟΣΕ, στο Βαρθολομιό.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Ionion FM.
11: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
12: Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζήσει ή να γεννηθεί στο δρόμο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ψάχνει στα σκουπίδια. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζει άρρωστο και βρώμικο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να πεθάνει από την πείνα και τις αρρώστιες, από αυτοκίνητο ή από φόλα. Αντί να κλείνεις τα μάτια και τα αυτιά σου, βοήθησε να μπει ένα τέλος στο μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Υιοθέτησε μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικιδίου. Και αν ο τρόπος ζωής σου δεν επιτρέπει να έχεις κατοικίδιο, πρόσφερε θελοντική βοήθεια στα δέσποτα που έχουν ανάγκη. Γιατί και τα δέσποτα έχουν ψυχή και υποφέρουν. Αδέσποτες πατούσες πύργου.
13: Ενημέρωση.
14: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
15: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
14: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
16: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
13: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
17: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
13: Ιόνιον FM, ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και τρεις δεκαετίες. Και συνεχίζουμε.
5: Ακούτε Ιόνιον FM.

έσπασε να φύγεις από εκεί. Κι όταν το πρόσταγμα ακούς κάποιας αυγής, ξέρεις ποιο μέλλον σου ζητά να κυνηγήσεις.

0: Chris. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρούτα εμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κυλλήνης. 2623-094-030. Φρούτα εμπορική Βεσκούκης.
1: Ανανεώνεις το χώρο σου? Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
2: Φιλιάνα, στον ομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
3: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
4: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα, ο αγαπημένος.

0: Ο σου χώρος είναι εδώ.
1: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
2: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
3: Επικοινωνία.
4: Ο Ολυμπιακός Αβαλίων κλείνει τα 100 χρόνια και γιορτάζει. Η αθλητική παράδοση ενός αιώνα σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή λαϊκή βραδιά. Το Σάββατο, 1η Αυγούστου, στις 9.30 το βράδυ, ο Γιάννης Στάσιος και ένα επιτελείο εξαίρετων καλλιτεχνών θα παίζουν μουσική επίθεση μέχρι τελικής πτώσης. Γιάννης Στάσιος, Μαρία Αλιφέρη, Χρήστος Κοκκόνης, Κωνσταντίνα Κουνάβη, Μάκης Μαριέλης. Σάββατο, 1η Αυγούστου, 9.30 το βράδυ, στο Δημοτικό Σχολείο Σαβαλίων. Ρεζερβέ στο 693-720-0092 και go!
5: Πισάνος πια από εκείνες που περνάνε, είσαι χτυπήμα από αυτά που δεν πονάνε.
6: Χορηγός επικοινωνίας Ionion FM. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιαννακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.

0: Καλησπέρα, παραπολιτικά. 90 λαμπροσκαλαρί τη, εμεί οι Έλληνε. Καλώ ήρθατε και απόψε. Πάρα πολλά θέματα και σήμερα. Λοιπόν, υπάρχει πολύ μεγάλο παρασκήνιο. Περισσότερο από χθε στη Μέση Ανατολή. Θα τα πούμε στην πορεία. Το πράγμα εκεί είναι πολύ βαθύ και θα πούμε τι πληροφορίε που έχουμε. Το παρασκήνιο δεν έχει βγει. Όμω, επειδή οι ώρε είναι κρίσιμε εθνικά, λόγω τη έλευση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο, με μία ακόμα παραλλαγή του σχεδίου ΑΝΑΝ, προς το χειρότερο περί αυτού πρόκειται, οι επόμενες ώρες και ημέρες θα είναι καθοριστικές. Ελπίζουμε Αθήνα και Λευκοσία να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και παρά τις πιέσεις που ασκούνται πολλαπλώς από διαφόρους ο καθένας για τους δικούς του λόγους, αλλά στην ουσία με τον ίδιο παρονομαστή, καλό θα είναι να το προσπεράσουμε, να τον προσπεράσουμε και αυτόν τον κάβο και να μην υπάρξει οπισθοχώρηση τώρα που η Κυπριακή Δημοκρατία, η Κύπρος, το δεύτερο ελληνικό κράτος στην περιοχή, έχει τις προϋποθέσεις, τις γεωπολιτικές που δεν είχε ποτέ άλλοτε. Κρίμα είναι τώρα που είμαστε εδώ και μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο επίπεδο να υπάρξει κάποιο δυστύχημα. Γιατί αν υπάρξει δεν θα είναι κανένα τύχημα, θα είναι δυστύχημα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται εκεί, τι περιμένουμε. Σήμερα και αύριο κρίσιμες ημέρες και οι ώρες. Γιάννος Χαραλαμπίδης, καθηγητής διεθνών σχέσεων, καθηγητής και δημοσιογράφος. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας. Πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
0: Να μας δώσετε το παρασκήνιο και τις εκτιμήσεις σας για το τι γίνεται εκεί πέρα.
1: Θα σας πω. Από τις δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα λέει ότι ο ίδιος ήρθε στην Κύπρο για να βοηθήσει τις δύο κοινότητες αναγνωρίζοντας το ρόλο των εγκυητριών δυνάμεων. Άρα ο Γενικός Γραμματέας καθορίζει το ρόλο του εδώ στην Κύπρο στο δικοινοτικό πλαίσιο και αφήνει έξω την Τουρκία, ή αν θέλετε καλύτερα, τη βάζει στο ίδιο καλάθι μαζί με την Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο. Θεωρώ ότι δεν είναι καθόλου τυχαίο, γιατί αυτή η πρωτοβουλία ξεκίνησε μετά τις 2 με 13 Μαρτίου, όταν ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν παρασημοφόρησε τον Αντώνιο Κουτέρες με το μετάλλιο Κεμάλ Ατατούρκ. Yeah. Και αν δείτε τις δηλώσεις του τότε, έπλεξε το εγκόμιο και στον Κεμάλ Ατατούρκ και στην Τουρκία, αναφέρθηκε δηλαδή το μεγαλείο του τουρκικού λαού που υποδέχθηκε τους πρόσφυγες, ειρήνη στο σπίτι, ειρήνη στον κόσμο. Άρα, εκτιμώ ότι κανένας γενικός γραμματέας ή κανένας πολιτικός που έχει παρασημοφορηθεί από τον Ταγίπ Ερντογάν πριν 6 μήνες, σήμερα θα εξυπηρετήσει τα συμφέροντα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, όταν μάλιστα αυτός ο οργανισμός είναι απόν από όλες τις υπόλοιπες περιοχές. Άρα το πρώτο στοιχείο που διαβλέπω είναι ότι το πρόβλημα περιορίζεται στη δικοινοτική του υφή και παραγνωρίζεται το γεγονός ότι το κλειδί, όπως λένε Αθήνα και Λευκοσία, βρίσκεται στην Άγκυρα, διότι δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην εξίσωση. Mm-hmm. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι από τις δηλώσεις που έγιναν και από τον κύριο Εχιουρμάν και από τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη, μάλλον φαίνεται ότι οι δύο κινήθηκαν σε ζητήματα χαμηλής πολιτικής, δηλαδή αυτό που συζητιόνταν επί Μακρόν. Τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης ως ένα σημείο επί του οποίου θα μπορούσαν να βρουν κοινή βάση για να συνεχίσουν στα πιο δύσκολα. Βεβαίως, για να έρχεται ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, δεν διαβλέπω ότι την επαύριο, δηλαδή πραγματικά αύριο, δεν θα γίνουν κάποιες ανακοινώσεις οι οποίες θα βάζουν τον Κυπριακό στον αναπνευστήρα, υπό την έννοια ότι θα συνεχιστεί προσπάθεια με απότερο στόχο μια άτυπη πενταμερή. Οι δικές μου πληροφορίες είναι ότι εδώ και καιρό είναι ότι το πρώτο στάδιο είναι το σημερινό, το δεύτερο εκ των πραγμάτων είναι στη Νέα Υόρκη, διότι κατά παράδοση ο Γενικός Γραμματέας εκεί συναντάται και με τον Πρόεδρο αλλά και με τον κατοχικό ηγέτη.
0: Στην Γενική Συνέλευση του Οργανισμού των Σεπτέμβριων.
1: Συν του γεγονότος ότι θα βρίσκονται και η Ελλάδα και η Τουρκία. Και το τρίτο στάδιο είναι λίγο πριν αποχωρήσει ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, αν αυτό είναι δυνατόν, να γίνει μια άτυπη πενταμερής, στην οποία εκεί αρχίζουν τα δύσκολα. Δηλαδή, εκεί θα πρέπει να ληφθούν κάποιες αποφάσεις, είναι αυτό που ακούτε πολλές φορές να λέγεται στρατηγική συμφωνία. Στρατηγική συμφωνία, λένε, θα περιλαμβάνει τη δέσμευση και την απαγόρευση να ξανανοίξουν όσα ζητήματα έχουν ήδη αποφασιστεί. Για παράδειγμα, πρώτο, είναι οι λεγόμενες συγκλήσεις. Ότι ο Ομιλόν, παρότι η σύζυγός του είναι από την Κερίνια και στις ποσοστώσεις θα μπορεί να πάει στην Κερίνια στο τουρκοκυπριακό συνιστό κράτος, δεν θα δικαιούται, διότι οι Έλληνες που θα διαμένουν στο τουρκοκυπριακό συνιστό κράτος δεν θα έχουν δικαίωμα ψήφου. Έχει αποφασιστεί αυτό στις συγκλήσεις. Άρα, αυτό που λένε ότι θα εφαρμόζεται το κεκτημένο σε όλη την Κύπρο, προσοχή εδώ, ο ομιλόν θα έχει δικαιώματα στο τουρκοκυπριακό συνιστόν κράτος, όπως έχει στο Βέλγιο και στη Γερμανία. Άρα δεν θα είναι στην πραγματικότητα πλέον η πατρίδα μου, εφόσον δεν θα έχω δικαίωμα ψήφου. Δεύτερο, αυτό συνδέεται με τα θέματα της μίας ηθαγένειας. Δεν θα υπάρχει μία ηθαγένεια, θα υπάρχουν τρεις ηθαγένειες. Η μία θα είναι η κοινή, η άλλη θα είναι η ελληνοκυπριακή, για το ελληνοκυπριακό συνιστόν κράτος και για το τουρκοκυπριακό συνιστόν κράτος. Προσοχή εδώ, τι συμβαίνει. Εγώ Ελληνοκύπριος ομιλών, ο οποίος θα επιλέξει με βάση ποσοστό της να ζει στην Κερίνια, για να έχω δικαίωμα ψήφου θα πρέπει να απευθυνθώ στις τουρκοκυπριακές αρχές για να μου δώσουν εσωτερική ηθαγένεια τουρκική και αυτόματα χάνω την ελληνική. Δηλαδή, για να έχω δικαίωμα ψήφου στο Βορρά, με όσα έχουμε ήδη αποφασίσει, θα χάνω την ελληνική μου ταυτότητα. Δηλαδή, από Έλληνας θα γίνουμε Τούρκος. Αυτό μπορεί να εφαρμοστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως τοπική απόκληση από τις αρχές της αξίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη μορφή κεκτημένου. Πάμε παρακάτω. Στο θέμα της κυριαρχίας. Στην κυριαρχία, αν δείτε τις συμφωνίες, τη συμφωνία μεταξύ Έρογλου και Αναστασιάδη, γίνεται η εξής αναφορά, ότι οι εξουσίες θα πηγάζουν από κοινού μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Δεν γίνεται καμιά αναφορά σε ενιαίο λαό. Αυτή ακριβώς η αξίωση υπάρχει σε έγγραφο τουρκικό της 8ης Οκτωβρίου, της 18ης Οκτωβρίου του 1991, όπως και όσα σας έχω αναφέρει. Το έγγραφο το έχω δημοσιεύσει, μπορώ να σας το στείλω αν θέλετε, για του λόγου του αληθές. Άρα, τρίτον, πάμε στο τρίτο σημείο, ότι ένα από τα προαπαιτούμενα για την τελική λύση είναι ότι θα πάμε σε εκπεριτροπής προεδρία ή κρυφή ψήφο, κρυφό βέτο. Αυτό σημαίνει ότι για να μπορεί να ληφθεί απόφαση που θα αφορά τους Τουρκοκυπρίους χωρίς να καθοριστεί τι σημαίνει αφορά τους Τουρκοκυπρίους, θα χρειάζεται έστω και μια σύμφωνη γνώμη κάποιου από τους υπουργούς των Τουρκοκυπρίων που θα συμμετάσχουν στο Υπουργικό Συμβούλιο. Τέταρτο, η εκπεριτροπής προεδρία είναι η πολιτική ισότητα που διχοτομεί την εκτελεστική εξουσία μεταξύ των δύο κρατηδίων, εφόσον οι ηγέτες των δύο κρατηδίων θα εναλλάσσονται και θα εκπροσωπούν διεθνώς την Κύπρο, είτε Έλληνας είτε Τούρκος. Άρα πάμε, εδώ είναι το ψητό. Γιατί τα λέω αυτά? Διότι εδώ είναι το ψητό. Ότι ξεκινά μια διαδικασία η οποία, όταν οι Ελλαδίτες και οι Ελληνοκύπροι θα κατανοήσουν τι πραγματικά αφορούν οι συγκλήσεις, διότι δεν τις δίνουν στη δημοσιότητα. Αυτά που σας λέω είναι ζητήματα τα οποία έχω συζητήσει δημόσια με τον νυν πρόεδρο όταν ήταν κυβερνητικός εκπρόσωπος από ραδιόφωνο. Είναι ζητήματα τα οποία είναι διάσπαστα στον τύπο και τα έχουν αναφέρει κατά καιρούς αξιωματούχοι ότι αυτά τα έχουμε δεχθεί. Υπάρχουν διάφορα άλλα ζητήματα, όπως του FIR, όπως το μηδέν εγγύησεις, μηδέν στρατεύματα. Αυτά οι Τούρκοι λένε ότι δεν δεχόμαστε μηδέν εγγυήσεις, μηδέν στρατεύματα. Εάν διαπιστώσετε δε τι εξοπλιστικά προγράμματα έχουν και οπλικά συστήματα στα κατεχόμενα, η Κύπρος είναι ήδη υποχείριο της Τουρκίας, ακόμα και αν αποχωρήσουν και αν αφήσουν 900 ή 1000 στρατιώτες. Δεύτερο, αυτή τη στιγμή που φτάνει στην Κύπρο ο Γενικός Γραμματέας, τα κατεχόμενα ενώνονται με αγωγό που θα παρέχει νερό και λένε ότι θα μας το δίνουν και εμάς. Άρα τα κατεχόμενα είναι ενσωματωμένα στην Τουρκία.
0: De facto προς αυτή τη μέρα, ναι.
1: Ναι, και γιατί? Διότι αυτή η πολιτική όλων αυτών των ετών μας έχει οδηγήσει, προσέξτε, στο εξής φαινόμενο. Επειδή οι Τούρκοι αξίωσαν μετά το Κράς Μοντανά τα δύο κράτη, εμείς επιχαίρουμε εάν οι Τούρκοι μας δώσουν την προηγούμενη λύση της Ομοσπονδίας. Η λύση της Ομοσπονδίας είναι η Τουρκία από το 1956, δηλαδή το διοικητικό, πληθυσμιακό και εδαφικό διαχωρισμό της Κύπρου. Αυτό είναι η Ομοσπονδία. Και λέμε εμείς τώρα, γιατί μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Η άλλη σχολή σκέψης. Δεν τα λέμε τώρα, εμείς τα λέμε εδώ και χρόνια. Και τα θέτουμε και δημόσια. Λέει ο πρόεδρος και ο Έλλην πρωθυπουργός ότι η λύση πρέπει να είναι συμβατή με το κεκτημένο. Το κεκτημένο στηρίζεται σε δύο βασικούς πυλώνες διατήρησης ζωντανής της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο πρώτος πυλώνας είναι το πρωτόκολλο 10. Είναι το πρωτόκολλο επί τη βάση του οποίου εντάχθηκε το ενιαίο κράτος της Κυπριακής Δημοκρατίας.
0: Το 4.
1: Με αναστολή του κεκτημένου.
0: Έχει να λυθεί. Ναι.
1: Στο βόρειο τμήμα. Ναι. Ωραία. Και το δεύτερο κεκτημένο είναι το 2005. Όταν εμείς εντασσόμασταν και η Τουρκία ήθελε να αρχίσει ενταξιακών διαδικασιών, έβγαλε μια δήλωση, εξέδωσε μια δήλωση, στην οποία έλεγε ότι δεν αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση ως τέτοια και τα κράτη-μέλη της απάντησαν στην Τουρκία το εξής. Ότι στην Ίσο Κύπρο αναγνωρίζουμε μόνο ένα κράτος, την Κυπριακή Δημοκρατία, και ότι η ενταξιακή σου πορεία συνδέεται με την αναγνώριση, όχι του Ομοσπονδού κράτους, της Κυπριακής Δημοκρατίας. Άρα, ερώτηση τώρα προς τους ακροατές σας. Εφόσον η Τουρκία θέλει να προσεγγίσει την Ευρώπη, οι Τουρκοκύπροι θέλουν να ενταχθούν στην Ευρώπη, αυτά τα δύο δεν θα έπρεπε να ήταν πρόταξη.
0: Προαπαιτούμενα για οποιαδήποτε συζήτηση.
1: Προαπαιτούμενα για οποιαδήποτε, για να προχωρήσουμε.
0: Για οποιαδήποτε συζήτηση. Λοιπόν, θα κάνετε μια χάρη γιατί πρέπει να πάω σε ώρα. Αν έχετε. Τι ώρα περιμένουμε. Απόψε είναι το δείπνο, έτσι. Σωστά.
1: Απόψε είναι το δείπνο. Αύριο θα είναι τα. Αύριο το πρωί θα δοθεί διάσκεψη. Θα γίνει κοινή συνάντηση.
0: Ωραία.
1: Και ακολούθως θα μιλήσει ο Γενικός Γραμματέας για να ανακοινώσει τα αποτελέσματα. Και μετά θα αναχωρήσει.
0: Λοιπόν, θα κάνουμε, αν έχετε και εσείς χρόνο, θα ανανεώσουμε αύριο να έχουμε τα πρώτα δεδομένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Γιάννος Χαραλαμπίδης από Κύπρο, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κρίσιμες εθνικά οι ώρες. Τα ακούσατε, τα λέμε, τα επιστοποίησε ο κύριος Χαραλαμπίδης. Είναι αυτά που γνωρίζουμε, που λέμε και που έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας. Θα δούμε. Δεν θέλουμε να αποτρέξουμε ούτε να κάνουμε δίκη προθέσεων. Θα περιμένουμε τα αποτελέσματα. Διπλωματία είναι, θα δούμε. Είμαστε επιφυλακτικοί για προφανείς λόγους.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτη. Συνεχίζουμε λοιπόν αυτά από το Κυπριακό. Θα συνεχίσουμε αύριο, θα κάνουμε και αύριο συνδέσεις όταν θα έχουν γίνει πρώτες δηλώσεις από τον Γενικό Γραμματέα και θα έχει ολοκληρωθεί η διάσκεψη. Να δούμε τι θα γίνει εκεί. Είμαστε επιφυλακτικοί. Το ίδιο σχέδιο επαναφέρουν ξανά και ξανά και ξανά, αμπαλαρισμένο με διάφορα περιτυλίγματα, αλλά περί αυτού πρόκειται. Θα δούμε. Δεν κάνουμε δίκη προθέσεων, δεν προτρέχουμε. Είμαστε επιφυλακτικοί για γνωστούς λόγους λόγω προϊστορίας, αλλά θα δούμε αύριο τι θα γίνει. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τα ενεργειακά με τα ίξεις αφήξεις στην κρίση του Ιράν. Έχουμε πει την άποψή μας ότι αυτή η ιστορία, παρά την αφιταλάντευση των Ηνωμένων Πολιτειών, την διαδοχή βομβαρδισμών, προσπάθειας διπλωματικής λύσης και ξανά, θα καταλήξει κατά τη γνώμη μας σε μια μεγάλη στρατιωτική επιχείρηση, όχι απαραίτητα με τη μορφή χερσαίας μαζικής εισβολής, αλλά κρατήστε το αυτό που λέμε, υπάρχει κινητικότητα ήδη, ξεφορτώνονται οπλισμός και στους Κούρδους μεταξύ άλλων στην περιοχή και επίσης συνεχίζουν να μεταφέρονται αμερικανικά όπλα συγκεκριμένα, οπλικά συστήματα συγκεκριμένα. Πάμε να δούμε τώρα τα ενεργειακά και τις προεκτάσεις. Charles Έλληνας, σύμβουλος ενέργειας στο Atlantic Council, έμπειρος και γνώστης της αγοράς. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Τι βλέπετε στα ενεργειακά και τις προεκτάσεις με την κατάσταση όπως είναι τώρα στο Ορμούς?
1: Το πρόβλημα είναι ότι η τοπική έχει επεκταθεί, όχι μόνο έχουμε τη διαφορά μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στο θυλάτιο Ορμούς, αλλά πήγαν και οι Χούθοι στον πόλεμο, στην εξίσωση, με το να κλείνουν τα στενά του Μπαμπ
0: Αλμαντέμπ.
1: Ναι, Αλμαντέμπ, στην Ερυθρά Θάλασσα. Και εκτός από εκείνο έχουμε και ένα τρίτο μέτωπο. Το τρίτο μέτωπο είναι οι επιθέσεις της Ουκρανίας στα ρωσικά δηληστήρια, τα οποία έχουν πάθει ζημιές και η Ρωσία έχει σταματήσει εξαγωγές δίζελ και πετρελαίου. Και αυτό έχει επηρεάσει τις αγορές ακόμα περισσότερο από τα άλλα. Έτσι, αυτή τη στιγμή οι αγορές διελιζόνων προϊόντων έχουν εκτοξευθεί και δεν προβλέπω να κατεβαίνουν κάτω σημαντικά, έστω και να τιμή του Brent έχει μειωθεί.
0: Άρα έχουμε ούτως ή άλλως την διακοπή, τη διατάραξη της ροής, έχουμε την πλέον διατάραξη των δηλισμένων, των πετρελοειδών, με αποτέλεσμα διπλό έλλειμμα στην αγορά, έτσι.
1: Ναι, τριπλό διότι όταν τα στενά του Ορμού ήταν κλειστά, έχουν κλείσει, η Σαουδική Αραβία μπορούσε να στείλει μεσαγωγού στην Ερυθρά Θάλασσα κάπου περισσότερο από 5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Τώρα υπάρχει πρόβλημα, διότι αυτά τα δεξαμενόπλια δεν μπορούν να περάσουν από το...
0: Από την Ερυθρά, από τον Μπαμπ Ελμαντέμπ.
1: Ναι, ακριβώς, και αναγκαστικά πάνε γύρω από το κανάλι του Σουέζ με επιπρόσθετα έξοδα, επιπρόσθετο χρόνο και μεγάλες δυσκολίες, διότι οι αγοραστές ήταν κυρίως στην Ασία. Είναι κυρίως στην Ασία. Έτσι υπάρχει ένα τριπλό χτύπημα. Και αυτό το πρόβλημα με τη Ρωσία επίσης είναι ότι θα πάρει αρκετό καιρό μέχρι που τα δηληστήρια τα ρωσικά να επανέλθουν σε λειτουργία. Έχουν πάθει αρκετές ζημιές, αρκετά δηληστήρια. Κάπου 70% των εξαγωγών δηληζόνων προϊόντων από τη Ρωσία έχει σταματήσει. Και αναλυτές υπολογίζουν ότι δεν θα έρθουν σε λειτουργία πριν από περίπου το τέλος του 27. Επομένως, αυτά τα προβλήματα με τα δηλισμένα προϊόντα είναι μακροχρόνια. Γιατί πολλές φορές επικεντρωνόμαστε τι συμβαίνει στη τιμή του Brent. Αλλά δεν είναι μόνο η τιμή του Brent. Η τιμή του Brent δεν επηρεάζει τον κόσμο. Ο κόσμος επηρεάζεται από τα δηλισμένα προϊόντα. Και έτσι, αυτή τη στιγμή το διπρόσθετο έξοδο της δήλησης πάνω από την τιμή του Brent στην Ευρώπη είναι κάπου 60 δολάρια. Δηλαδή, αν τον Brent είναι 90, το diesel στοιχίζει 150 του βαρέλι.
0: Σε τι ποσοστό δηλισμένων προϊόντων αντιστοιχούσαν οι ρωσικές εξαγωγές, τι ποσοστό κάλυπταν διεθνώς?
1: Δεν είναι τεράστιο ποσό, είναι περίπου 1 εκατομμύριο βαρέλι, γιατί ήταν λίγο περισσότερο από 1 εκατομμύριο βαρέλι την ημέρα.
0: Δηλισμένα, πετρελοειδή.
1: Δηλισμένα προϊόντα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι τεράστια ποσά, αλλά επειδή η αγορά ήταν ήδη στενή, δεν είχε πλεόνασμα, το να χάνονται κάπου 700.000 βαλισμένα προϊόντα την ημέρα θα έχουν σημαντική επίδραση.
0: Από πού αλλού προμηθεύεται η αγορά δηλισμένα μετά την Ρωσία, πέραν της Ρωσίας μάλλον?
1: Η Ελλάδα παράγει τα δικά της, διότι έχει κάνει εισαγωγή και εξάγει μάλιστα η Κύπρος για παράδειγμα, εξαρτάται κυρίως από τα ελληνικά δηλισμένα προϊόντα. Αλλά επειδή όμως το κόστος δήλησης ανεβαίνει πάνω γενικά, ανεβαίνει και το ελληνικό, έτσι, η βενζίνη και το πετρέλαιο, το ντίζελ στην Ελλάδα και στην Κύπρο ανεβαίνει λόγω του ότι έχουμε αυτά τα προβλήματα. Δεν είναι επειδή παράγεται εσωτερικά παραπείω ότι οι τιμές είναι χαμηλές. Δυστυχώς, όταν μιλάμε για πετρέλαιο, για ντίζελ, για βενζίνη, μιλάμε για μια αγορά που είναι παγκόσμια και οι τιμές κυρίως έρχονται από παγκόσμιους όρους.
0: Αυτό τώρα, επειδή είναι μακροπρόθεσμο, τι θα σημαίνει? Θα σημαίνει μια διαρκή διατάραξη και έλλειψη και έλλειμμα με αποτέλεσμα να διατηρούνται ψηλά οι τιμές, με ό,τι αυτό μετά σημαίνει, γιατί αυτό θα πάει σε όλη την αλυσίδα, έτσι. Φαντάζομαι, λιπάσματα, τρόφιμα, όλα. Πρωτογενή τομέα.
1: Βεβαίως. Το πρόβλημα είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να υπάρχει μια λύση μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Το Ιράν από τη μια πλευρά επιμένει ότι θα έχει έλεγχο των στενότητων ορμούς και έχει φέρει και τους Χούθης στην εξίσωση και επιμένει επίσης να συνεχίσει με τα πυρηνικά. Η Αμερική θέλει να σταματήσει και τα δύο. Θέλει να ανοίξουν τα στενότητων ορμούς χωρίς
0: έλεγχο και χωρίς διόδια.
1: Χωρίς διόδια και να σταματήσει τα περιοδικά του Ιράν. Έτσι οι δύο χώρες δεν έχουν, μπορεί να σταματήσουν προσωρινά τον πόλεμο.
0: Ναι.
1: Μπορεί να βρουν μια κεχηρία προσωρινή, αλλά λύση δεν έχει βρεθεί. Επομένως αργά ή γρήγορα θα επανέλθουν. Εκτός αν ο πρόεδρος Τραμπ αποφασίσει ότι έκανε ό,τι μπορούσε και τραβήξει πίσω. Λάθη η σχημή, αυτή η λύση δεν φαίνεται να υπάρχει. Επομένως,
0: όχι, αντιθέτως.
1: Το ανέβασμα των τιμών θα συνεχίσει μέχρι που να βρεθεί μια διέξοδος οριστική, όχι για λίγες εβδομάδες ή μήνες.
0: Εφόσον δεν διαφαίνεται λύση και αν αυτό συνεχιστεί, η αγορά επεξεργάζεται εναλλακτικές, ενώ για να παρακάμπτει τα στενά τορμούς και να βρει εναλλακτικές διαδρομές ή εναλλακτικές πηγές τροφοδοσίας.
1: Βεβαίως επεξεργάζεται. Αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, το Ιράκ κοιτάζει να κάνει εξαγωγές μέσω Συρίας. Άρχισαν να μιλάνε για αγωγούς μέσω Συρίας. Το Ομάν επίσης άρχισε να μιλάει για εξαγωγή φυσικού αερίου μέσω Συρίας και όλα αυτά. Αλλά δεν είναι μακροχρόνια αυτά τα πράγματα. Δεν είναι κάτι που γίνεται σήμερα και αύριο. Οι εναλλακτικές λύσεις ήταν αυτός ο αγωγός που πάει από τα ανατολικά της Σαουδικής Αραβίας στα δυτικά.
0: Στο Γιάννη που βγαίνει στην Ερυθρά Θάλασσα. Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Και ο άλλος των Εμμυράτων.
1: Όπως επίσης και τα Εμμυράτα που αντί να πάνε μέσω των στενών του Ορμούς χρησιμοποιούν αγωγούς που πάνε στο Εμμυράτο Φουτζέρα. Αλλά και αυτά επηρεάζονται αυτή τη στιγμή, ιδιαίτερα η Ερυθρά Θάλασσα, έτσι οι εναλλακτικές κλίσεις δεν έχουν λύσει το πρόβλημα. Τώρα παραγωγή επιπρόσθετη αυξάνεται σε άλλες χώρες και στην Βόρεια Αμερική και στη Βραζιλία και στη Γουιάνα και αλλού, αλλά δεν είναι αρκετή για να αναπληρώσει αυτό που χάνεται από τα στενά του ορμού.
0: Πόσα εκατομμύρια, από το ορμού, πόσα έβγαιναν, πόσα 20-21 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα περίπου? Έβγαιναν.
1: Ήταν 20-21, αλλά το περίπου τα 10 και έχουν
0: αναπληρωθεί
1: από αγωγούς, όπως επίσης και από στρατηγικά αποθέματα. Διότι η Κίνα, η Αμερική, οι χώρες του OECD χρησιμοποιούν στρατηγικά αποθέματα αρκετές μεγάλες ποσότητες. Έτσι κάπου 10 εκατομμύρια έχουν ανακτηθεί. Τα υπόλοιπα 10 εξαρτώνται από τα στενά και από την Ερυθρά Θάλασσα.
0: Ναι, αλλά και τα στρατηγικά αποθέματα δεν είναι μια διαρκής λύση. Θα πρέπει να αναπληρωθούν κάποια στιγμή. Αλλιώς θα σταματήσουν και αυτά.
1: Κάποτε θα σταματήσουν. Αλλά για παράδειγμα η Κίνα άρχισε με κάπου 1,4 δισεκατομμύρια βαρέλια αποθέματα. Έτσι έχει παξιλολάκι μεγάλο η Κίνα. η Αμερική μπορεί να συνεχίσει για ακόμα λίγους μήνες, αλλά συνεχώς αυτό το πρόβλημα, αυτή η διέξοδο δεν θα υπάρχει για πολλούς μήνες. Έτσι, όσο αυτά τα αποθέματα εξαντλώνται, τόσο επηρεάζει την τιμή πετρελαίου.
0: Να ρωτήσω, ευθέως, αν αυτό συνεχιστεί και κάποια στιγμή εξαντληθούν και τα στρατηγικά αποθέματα και η δυνατότητα παραγωγής επιπλέον των Αμερικανών, τα αποθέματα των Κινέζων κλπ. Υπάρχει περίπτωση να πάμε για κράχ ενεργειακό?
1: Υπάρχει βέβαιως. Οι τιμές μπορεί να εκτοξευθούν. Αν δεν υπάρξει λύση μέχρι το φθινόπωρο, μπορεί να οι τιμές να ξεπεράσουν τα 120 δολάρια. Διότι υπάρχει αυτή η έλλειψη που δεν είναι εύκολο να αναπληρωθεί. Έτσι, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος. Αλλά πιστεύω ότι όσο πλησιάζουμε στις αμερικάνικες εκλογές του Νοέμβρη, τόσο η πίεση θα αυξηθεί στον πρόεδρο Τραμπ να κάνει κάτι. Δεν ξέρω τι θα κάνει, αλλά πιστεύω ότι δεν θα συνεχίσει αυτόν τον πόλεμο, αυτή την διένεξη για πάντα.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Θα δούμε. Είδαμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άρα τα πάντα είναι στον αέρα. Δεν υπάρχει κάποια σαφής λύση. Μόνο προσωρινή αναπλήρωση. Λοιπόν, εάν αυτό δεν επιτευχθεί, δηλαδή μια μόνιμη λύση και υπάρχει μια διαδοχή προσωρινών διευθετήσεων, κάποια στιγμή, όπως λέει και ο Τσάρλς Έλληνας και άλλοι συνομιλητές μας, θα πάμε σε ένα ενεργειακό κράχ στην περιοχή ευρύτερα, όχι μόνο στην περιοχή, με αφορμή την περιοχή ευρύτερα. Συνεχίζουμε, θα παραμείνουμε στο ενεργειακό, γιατί έχουμε μια εξέλιξη που έχει περάσει και αυτή κάτω από το ραντάρ.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, Sinsay, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας. Diamonds are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
2: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
3: Στο χωράφι, κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
4: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
5: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κιλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολής στη χώρα.
6: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Δευτέρα 27 και Τετάρτη 29 Ιουλίου προβάλλεται η δραματική ταινία «Μαρία». Παρίσι 1977. Η σπουδαία Μαρία Κάλλας ζει πλέον απομονωμένη, ενώ η υγεία της κλονίζεται. Όταν όμως δέχεται μια αναπάντεχη πρόταση για περιοδεία, καλείται να αποφασίσει αν η μεγαλύτερη ντίβα της όπερας θα τραγουδήσει ξανά. Σκηνοθετεί ο Πάμπλο Λαραΐν, με τους Αντζελίνα Τζολί, Πιερ Φραντσέσκο Φαβίνο και Άλμπα Ρορβάκερ. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
5: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
7: Συντροφιά σας κρατάει το Ιόνιον FM.
8: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Σκαλαρίτη. Συνεχίζουμε. Πάμε να δούμε τώρα μια είδηση η οποία έχει περάσει κάτω από τα ραντάρ. Αλλά είναι καλό, επειδή λέγαμε νωρίτερα ότι εάν δεν βρεθεί μόνιμη λύση, κατά τη γνώμη μας δεν πρόκειται να βρεθεί με ομαλό τρόπο. Κρατήστε το, οι πληροφορίες μας λένε ότι υπάρχει διαρκής προετοιμασία για μεγάλη στρατιωτική επιχείρηση, με το ερώτημα να είναι πότε θα υλοποιηθεί. Αν θα υλοποιηθεί πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, ας πούμε τον Αύγουστο, ή μετά, για να μην υπάρχει η εκλογική και πολιτική πίεση. Κρατήστε το αυτό, γιατί δεν είναι μόνο οι Αμερικανοί οι οποίοι μεταφέρουν οπλισμό στην περιοχή. Και οι Βρετανοί έχουν επίσης ενεργοποιηθεί. Κρατήστε τις ψηφίδες. Πάμε να δούμε τώρα μια άλλη ψηφίδα, η οποία έχει την σημασία της, να τη βάλουμε και αυτή στο μεγάλο κάδρο. Γιώργος Καρακατσάνης, οικονομολόγος φυσικών πόρων και επικεφαλής της γνωστής εταιρείας Ευωτρόπια. Καλησπέρα, Γιώργο.
9: Καλησπέρα, αγαπητέ Λάμπρο. Καλησπέρα και στους ακροατές. Καλό καλοκαίρι.
8: Καλό καλοκαίρι να έχουμε. Λοιπόν, επειδή η ενεργειακή κρίση είναι αυτή που είναι και από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει προοπτική εξομπάλησης, έχει σημασία να βλέπουμε τις ψηφίδες, να τις βάζουμε στη μεγάλη εικόνα και να δούμε τι σημαίνει κάθε μία από αυτές. Έχουμε μία εξέλιξη στην Αφρική, η οποία έχει περάσει κάτω από τα ραντάρ στην ουσία.
9: Πράγματι, Λάμπρο, αυτή η είδηση αφορά στην ένταξη της Νιγηρίας ως τη μόνη, την πρώτη χώρα του Οργανισμού Πετρελοεξαγωγικών Χωρών στην Διεθνή Υπηρεσία Ενέργειας, που η Διεθνής Υπηρεσία Ενέργειας είναι ουσιαστικά ο βραχίωνας του Οικονομικού Οργανισμού Συνεργασίας και Ανάπτυξης του γνωστού ΩΣΑ, ο οποίος πρακτικά εκπροσωπεί τον ανεπτυγμένο οικονομικά κόσμο και ιδρύθηκε το 1974, ακριβώς μετά από την πετρελαϊκή κρίση, προκειμένου να δημιουργήσει μια νέα αρχιτεκτονική, μια νέα δομή και διάφορα νέα μέτρα προστασίας απέναντι σε παρόμοιες κινήσεις που θα απειλούσαν την ενεργειακή του αυτάρκεια. Λειτουργεί και σαν ακαδημαϊκό και σαν ερευνητικό όργανο, δηλαδή έχει πάρα πολλές μελέτες, παρέχει πάρα πολλά δεδομένα, εν πάση περιπτώσει, αλλά είναι και πολιτικός βραχίωνας. Και αυτό είναι μια σημαντική εξέλιξη, δηλαδή η ένταξη της Νιγηρίας ως συνδεδεμένο μέλος, όχι ως πλήρες μέλος, έτσι, τα λέγαμε κάτι σαν έτσι, εξωτερική συνεργασία. Υπάρχουν και άλλα συνδεδεμένα μέλη, όπως η Αίγυπτος, η Αλγερία κλπ. Η οποία έχει πάρα πολύ ιδιάζουσες έτσι με συνθήκες δομικές σε σχέση με την παραγωγή πετρελαίου. Πρώτα απ' όλα θα έλεγα ότι το καλύτερο και ακούγοντας και όλες τις συζητήσεις σου και όλη αυτή την κατάσταση την οποία αυτή τη στιγμή έτσι ζούμε με το Ορμούζ είναι ότι να δούμε ποιο είναι το μεγάλο μοτίβο. Το μεγάλο μοτίβο θα πρέπει κάποιος να εστιάσει στα μεγάλα έτσι, περάσματα, μεγάλα ναυτικά εμπορικά περάσματα του πλανήτη. Αυτά είναι, ένα από αυτά είναι το Ορμούς προφανώς, είναι το Σουέζ, το Γιβραλτάρ, το ακροτήριο της Καλής Ελπίδας, το ακροτήριο Χόρν, ο Παναμάς, τα στενά της Μαλάκα και πλέον της Ταϊβάν ως συμπληρωματικό στοιχείο, το οποίο πλέον και εκεί έχουμε πολύ σημαντικές εξελίξεις. Ο Βερίγκιος πόρθμος που συνδέει ουσιαστικά τον Ειρηνικό με το βόρειο πολικό, έτσι, με τον πολικό κύκλο. Και μετά βέβαια το ανατολικό και δυτικό πέρασμα, τα οποία από τον πολικό έτσι, κύκλο που καταλήγουν στον Ατλαντικό ωκεανό. Τώρα το μοτίβο που βλέπουμε εδώ, το μεγάλο μοτίβο, είναι ότι αρχίζουν και κινούνται τα πιόνια ώστε να κλείσουν και να περιορίσουν την Κίνα μεταξύ του 20ου και 40ου παράλληλου προς την πλευρά του Ειρηνικού ωκεανού. Αυτή είναι η κίνηση την οποία βλέπουμε, δηλαδή είδαμε τι γίνεται στη Βενεζουέλα, έχουμε δει τι γίνεται για παράδειγμα στον Παναμά. Ήδη πλέον βλέπουμε τι γίνεται στην Νοτιοανατολική Ασία, αυτό που γίνεται τώρα στο Ορμούς. Είναι δηλαδή ένα μοτίβο το οποίο σιγά σιγά θα το παρατηρούμε να εντείνεται όλο και περισσότερο. Και γενικότερα κόβονται οι εφοδιαστικές αλυσίδες, κυρίως υδρογοναθράκων, προς την Κίνα, ώστε να την περιορίσει περισσότερο σε μια σχέση με τη Ρωσία, την οποία βέβαια και αυτή σε μελλοντικό χρόνο η δική μου εκτίμηση θα το επαναδιαπραγματευτεί, εντάσσοντας τη Ρωσία σε έναν ευρύτερο δυτικό σχεδιασμό.
10: Τις κλείνουν τις εδιόδους και τις πηγές και τις οδεύσεις προμήθειας.
9: Ακριβώς αυτό. Τώρα εδώ έρχεται και η Νιγηρία, η οποία Νιγηρία δεν είναι το τόσο εντυπωσιακό μέγεθος σε επίπεδο παραγωγής και διήλυσης, δηλαδή για το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο, ας πούμε αντιστοιχεί, σαν παραγωγή αντιστοιχεί γύρω στο 2%, σαν ικανότητα διήλυσης είναι εκεί κάπου στο 1-1,5% της διεθνούς ικανότητας διήλυσης, αλλά έχει πάρα πολύ σημαντικά αποθέματα και γενικότερα έχει σημαντικά αποθέματα όλων των φυσικών πορών, όχι μόνο υδρογόνα ανθράκων, άνθρακα φυσικού αερίου και πετρελαίου, έχει και ουράνιο, έχει και πολύτιμα μέταλλα κλπ. Είναι και πολλές φορές στις συζητήσεις αυτές χρησιμοποιείται σαν τον αντιδιαμετρικό παράδειγμα της Νορβηγίας. Δηλαδή η Νορβηγία ήταν και αυτή που δημιούργησε το Ταμείο Φυσικού Πλούτου, το Διαγενειακό Ταμείο, με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία και βασίστηκε και στο πετρέλαιο. Η Νιγηρία χαρακτηρίζεται ως το παράδειγμα που διδάσκεται ακόμα και στις σχολές ως η περίπτωση της κατάρας των φυσικών πόρων. Δηλαδή μια χώρα η οποία έχει πάρα πολλούς, έχει πλούτο φυσικό, αλλά δεν μπόρεσε ποτέ αυτό να τον μετουσιώσει σε οικονομική δομή, σε ευημερία για τους κατοίκους κλπ. Και εδώ έρχεται και η συμφωνία με την Διεθνή Υπηρεσία Ενέργειας. Δηλαδή είναι τρία πράγματα τα οποία στοχεύει κατά την εκτίμησή μου αυτή η συμφωνία. Πρώτον είναι τα μεγάλα δομικά θέματα της αγοράς. Για παράδειγμα, η Νιγηρία είναι η κατεξοχήν χώρα στον κόσμο που πάσχει από το φαινόμενο της πετρελαιοκλοπής, δηλαδή λαθρεμπόριο. Πολύ σημαντικό ποσοστό της παραγωγής της κινείται λαθρέα μέσα από διάφορες εγκληματικές οργανώσεις, παραστρατιωτικές ομάδες, αποσχιστικά κινήματα κλπ. Και καταλήγει βέβαια και σε διεθνή λιμάνια όσο και σε κοντινά, ας πούμε, στην Αφρική. Μιλάμε τώρα για ένα ποσοστό το οποίο κυμαίνεται από το 5 μέχρι το 20% της ετήσιας παραγωγής της. Με έναν μεσοσταθμικό μέσο όρο 5 ετών, ας πούμε, γύρω στο 10 με 12%. Δεύτερο στοιχείο έχει να κάνει με τον εξηλεκτρισμό της χώρας. Δηλαδή, μιλάμε για μια χώρα με 250 εκατομμύρια κόσμο, τα οποία μόνο τα 2/3 έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρικό ρεύμα. Μιλάμε για 80 εκατομμύρια που δεν έχουν καν πρόσβαση σε ηλεκτρικό ρεύμα και πρέπει να γίνουν υποδομές στα δίκτυα. Και το τρίτο σκέλος έχει να κάνει με τον εκτοπισμό της Κίνας, η οποία αυτή τη στιγμή έχει ένα δεσμευμένο ποσό γύρω στα 5,5 με 6 δισεκατομμύρια σε υποδομές. Και
10: επενδύσεις στην Νιγηρία. Όπως κάνει σε όλη την Αφρική. Επενδύει για να τους δένει. Τους δίνει δάνεια επενδυτικά για να τους δένει στο άρμα του δρόμου του μεταξιού.
9: Ακριβώς σε αυτό το σημείο θα συζητούσα αμέσως τώρα, Λάμπρο, διότι πολύ απλά, αν δει κάποιος την κατάσταση με τις ξένες άμεσες επενδύσεις, θα δει, ας πούμε, τις πρώτες θέσεις είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ολλανδία, είναι ακόμα και η Νότιος Αφρική, αλλά η Κίνα επενδύει πάρα πολύ σε υποδομές, λιμάνια, σιδηρόδρομους, δίκτυα κλπ. Τα οποία τα χρηματοδοτεί με τις τράπεζες, τα κατασκευάζει. Πολλές φορές χρησιμοποιεί το μοντέλο Build Operate Transfer, δηλαδή το χτίζει. Παίρνει την αποκλειστική χρήση του για κάποια χρόνια και μετά το επιστρέφει θα το επιστρέψει στο Νιγηριανό Δημόσιο. Είναι μια έτσι τακτική που την εφαρμόζει, για παράδειγμα, και στο Ακούγι, στην πυρηνική μονάδα η Ρωσία, ας πούμε, αντίστοιχα στην Τουρκία. Υπάρχει μια σαφής ένδειξη περιορισμού της Κίνας, γιατί έχει δηλώσει ότι θα δεσμεύσει μέχρι το 2040 γύρω στα 20 δισεκατομμύρια, οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι και η συμφωνία αυτή έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για να προχωρήσει. Μια άλλη τεράστια απώλεια για την Ιγυρία είναι η καύση των απαερίων, δηλαδή όταν εξορίζεις το πετρέλαιο, για παράδειγμα, εκλείεται και φυσικό αέριο, το οποίο συνυπάρχει εκεί στο κοίτασμα, εν πάση περιπτώσει, το οποίο τυπικά μπορεί να αξιοποιηθεί, δηλαδή να δεσμευτεί, να συγκεντρωθεί, να διοχετευτεί και να αξιοποιηθεί σαν παραγωγή φυσικού αερίου. Μιλάμε τώρα, αυτό είναι το 10%. Εκτιμάται ότι χάνει η Νιγηρία από αυτό ετήσια γύρω στα 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια.
10: Μεγάλο ποσό.
9: Μόνο από αυτό, και εξωρευτικά τα τελευταία 20 χρόνια έχει ξεπεράσει τα 120-125 δισεκατομμύρια.
10: Τεράστιο ποσό αυτό. Ειδικά για χώρα όπως η Νιγηρία.
9: Ακριβώς. Αυτό είναι το θέμα, ότι τώρα και με το Ορμούς και με τη γενικότερη ανασφάλεια αντιλαμβάνονται πάρα πολύ δυτικοί, και επειδή είναι και πολλαπλού σκοπού αυτή έτσι, η στρατηγική τοποθέτηση στην Ιγυρία, ότι ουσιαστικά πλέον υπάρχει ένα τεράστιο δυναμικό και ό,τι μπορεί να εξοικονομηθεί, είτε μέσα σε επενδύσεις για τις οικονομικές υποδομές της χώρας, είτε για την εξοικονόμηση και την αξιοποίηση αυτού του χαμένου, ας πούμε, ποσοστού των υδρογονανθράκων, είναι μια τεράστια ευκαιρία. Εκεί έρχεται το μεγάλο κομμάτι που θα να κάνουν πολύ επιθετικές επενδύσεις σε αυτές τις υποδομές, και έχει δηλώσει κιόλας πολλές χώρες που εκπροσωπούνται στην Διεθνή Υπηρεσία Ενέργειας ότι μέχρι το 2060 μπορεί να φτάσουν, ας πούμε, οι επενδύσεις μέχρι και το 1,5-3 εκατομμύριο μόνο στην Ιγυρία, έτσι, μόνο σε υποδομές.
10: Δηλαδή, 1,5-3 εκατομμύριο. Τεράστιο.
9: 3 εκατομμύριο μέχρι το 2060 σε όλες αυτές τις υποδομές. Βέβαια, υπάρχει και μια καυτή πατάτα εδώ, έτσι. Έχει ένα πολύ ενδιαφέρον ιστορικό η Νιγηρία. Θα το πούμε εντάχει, βέβαια, και μην ξεχνάμε τελείως ότι στην Διεθνή Υπηρεσία Ενέργειας εκπροσωπείται και η Τουρκία, η οποία και εκείνη θέλει να έχει παρουσία. Από την άλλη, και η Ελλάδα έχει μέσω του Πατριαρχείου και γενικότερα θρησκευτική παρουσία στην Ιγυρία. Είναι γενικά πολύ γνωστές οι θρησκευτικές διαμάχες. Κατά βάση, το βορειοανατολικό σκέλος είναι το μουσουλμανικό στοιχείο, και στο νότο και στα λιμάνια είναι περισσότερο το χριστιανικό συγκεντρωμένο. Πολύ χοντρικά το λέω αυτό.
10: Και υπάρχουν και διώξεις. Υπάρχουν γενικευμένες διώξεις χριστιανών.
9: Ακριβώς. Υπάρχουν πολλά θέματα που σου λέω κι εγώ ίδιος εντάχει το λέω. Τώρα πρόσφατα, ας πούμε, ανακοινώσαν οι ΗΠΑ ότι μπαίνει στον τομέα 301 για την εξαναγκαστική εργασία, αναγκαστική εργασία, τη σύγχρονη σκλαβιά ουσιαστικά, όπου επιβάλλει δασμούς 12,5% με έναρξη από τις 24 Ιουλίου του 2026.
10: Παρεμπιπτόντως, μια και το ανέφερες, τον ίδιο δασμό για τον ίδιο λόγο, κυρίως για μη προστατευό, για παιδική εργασία και εκμετάλλευση, επιβάλλει και στην Τουρκία. Κλείνω την παρένθεση. Έχει ενδιαφέρον.
9: Αυτό δεν μου κάνει καμία έκπληξη. Έχει ανακοινώσει ένα καταλόγο με 60 χώρες, οι οποίες εντάσσονται σε αυτή την πολιτική. Μετά έχεις το άλλο θέμα ότι ίσως δεν απειλούνται τόσο πολύ πετρελαιοπηγές και τα λιμάνια, ας πούμε, από την Boko Haram ή τέτοιες οργανώσεις που δρούν περισσότερο, που επιχειρούν στα βορειοανατολικά, αλλά είναι γνωστή η περίπτωση της Μπιάφρα, ας πούμε, του 1967 με 1970, εμφύλιος πόλεμος της Νιγηρίας, η οποία ήταν ακριβώς εκείνη την περιοχή, στο παραθαλάσσιο σκέλος, το οποίο βέβαια έχει αναζωπηρωθεί. Αντιλαμβάνεσαι ότι μόλις δούνε για να αντιμετωπίσουν όλα αυτά τα ζητήματα της πετρελαιοκλοπής, που προφανώς αυτά θα τα στερηθούν, αυτές οι παραστρατοτικές ομάδες
10: άρα πάνε να τους πάρουν να τους εντάξουν σε μια κανονικότητα για να στερήσουν τους πόρους αφενός από την Κίνα, να στερήσουν την πρόσβαση από την Κίνα αφενός, αφετέρου τους πόρους από τις παραστρατιωτικές ομάδες, που το πιθανότερο να υπάρχει διασύνδεση. Η Κίνα δηλαδή να υποδαβλίζει τις παραστρατιωτικές ομάδες για να δημιουργεί αποσταθεροποίηση και να κάνει απαγορευτική την περιοχή για τους δυτικούς.
9: Και όχι μόνο η Κίνα, και η πρόξη της, για να το πούμε και κόμψα, αγαπητέ Λάμπρο, έτσι.
10: Ναι, η Τουρκία.
9: Μέσα του θρησκευτικού, έτσι. Ναι. Όπως αντιλαμβάνεσαι εδώ, η καυτή πατάτα και εδώ είναι ένας κίνδυνος να εκραγεί αυτή η βόμβα των επενδυτών, γιατί όντως υπάρχει ένα τεράστιο κουσουλό δυναμικό. Δηλαδή, από το 2% μπορεί να φτάσει άνετα στο 10% της παραγωγής. Αυτό όμως μπορεί να αποτελέσει, εφόσον θα προκαλέσουν αυτές τις ομάδες να αντιμετωπίσουν αυτά τα θέματα, μπορεί να προκαλέσει και αντιδράσει και να χτυπήσουν τις επενδύσεις και γενικότερα τις υποδομές πετρελαιοπηγών και δηληστηρίων από αυτές τις ομάδες οι οποίες έχουν την επιχειρησιακή δυνατότητα. Συνεπώς είναι κάτι που θέλει προσοχή.
10: Ωραία. Λοιπόν, βάζουμε ανατολές, θα επανέλθουμε. Η Αφρική είναι τέρα εγκόγνητα εν πωλής για τον περισσότερο κόσμο. Έχει σημασία να την παρακολουθούμε, διότι βγαίνουν συμπεράσματα. Είναι πεδίο αντιπαράθεσης μεγάλων δυνάμεων και μέσεων, κυρίως μέσω πρόξης και όχι μόνο, μέσω αντιπροσώπων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο, επανερχόμαστε.
9: Αυτή πολύ σύντομα, Λάμπρο, θυμάστε και την συζήτηση που κάναμε για τα πυρηνικά προγράμματα της Ουγκάντα, της Κένια και τα γενικότερα. Είναι ένα φανές πεδίο ανταγωνισμού, το οποίο θα γίνει πολύ φανερό στην επόμενη πενταετία, δεκαετία.
10: Ευχαριστούμε, Γιώργο, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
9: Καλό βράδυ,
10: Γιώργος Καρακατσάνης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ακόμα μια φορά. Να έχουμε το νου μας εκεί. Υπάρχουν γεγονότα τα οποία εξελίσσονται, είναι αόρατα στον πολύ κόσμο, αλλά τον επηρεάζουν. Μας επηρεάζουν. Καλό είναι λοιπόν να τα φέρνουμε στην επιφάνεια.

0: Παραπολιτικά 90, αλλά μπρος καλαρίτης συνεχίζουμε. Λοιπόν, είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη, πάω την παράθεση του Elon Musk με γνωστή δημοσιογράφο για το θέμα της woke agenda αφενός του Ισλάμ αφετέρου. Αξίζει να το δείτε, τουλάχιστον μερικά αποσπάσματα, 1-2 λεπτά, γιατί υπάρχει μια συμπυκνωμένη αποδόμηση από πλευράς Μάσκ της ψευδοεπιχειρηματολογίας περί Ισλαμοφοβίας, περί ρατσισμού, περί λευκής υπεροχής, όλο αυτό το ψευδοαφήγημα, το οποίο έχει ως μόνο στόχο να δημιουργεί ψυχολογική πίεση στις δυτικές κοινωνίες, να τις κάνει να αυτοενοχοποιούνται για να προχωρά και να υλοποιείται και να επιβάλλεται η γνωστή ατζέντα που περιλαμβάνει τα πάντα. Λάθρο μετανάστευση, woke πολιτική, κατάργηση συνόρων, αλλίωση πληθυσμών. Ένα είναι όλο αυτό. Ένα πακέτο, μία ατζέντα. Έχει σημασία το ότι ο Μάσκ με την γνωστή οξύνη από τον διακρίνει το αποδόμησε με συνοπτικές διαδικασίες σε μία συζήτηση ολίγων λεπτών. Ραφαήλ Γαλιβιώτης, υποψήφιος διδάκτορ γεωπολιτικής και παρουσιαστής της γνωστής διαδικτυακής εκπομπής Right to the Bone. Καλησπέρα, Ραφαήλ.
1: Καλησπέρα, Λαμπρό. Όντως, είχαμε μια συνέντευξη, η οποία νομίζω ότι στα δημοσιογραφικά κοιτάπια θα μπορέσει να καταταχθεί ως μια από τις πιο ισχυρές συνεντεύξεις, ειδικά σε αποδόμηση δημοσιογράφου. Μου θυμίζει το σε βαρύτητα και σε viral έτσι δημιουργία και μετάδοση, όπως έγινε αυτή του Jordan Peterson με την Cathy Newman στο βρετανικό μέσο, νομίζω στο BBC αν δεν κάνω λάθος, ή τέλος πάντων κάποιο βρετανικό μέσο, που τον πίεζε τον Jordan Peterson και του λέει, εντάξει, λέει, και γιατί πώς το λένε, νομίζεις ότι έχεις το δικαίωμα εσύ να με προσβάλλεις πιθανόν, και της απήντησε ο Jordan Peterson, γιατί αν θέλουμε να βρούμε την αλήθεια πρέπει να διακινδυνεύσουμε, έστω άθελά μου, να σε προσβάλλω. Και λέει, εσύ τόση ώρα με πιέζεις και διακινδυνεύεις να με προσβάλλεις και σε άφησα. Άρα γιατί δεν θέλεις να βρούμε την αλήθεια? Και εκεί έμεινε άφωνη και αυτό έγινε βάρετ. Επομένως, εδώ είχαμε τη συνέντευξη του Elon Musk σε μια λευκή κυρία του Economist, που από το βλέμμα της τουλάχιστον φαινόταν εξ αρχής έτοιμη να μαλώσει τον Μάσκ. Έτσι, ήταν μια δημοσιογράφος που έχει την ψευδέστηση ακόμα ότι τα συστημικά ΜΜΕ, η παγκόσμια ελίτ, αυτοί που αυτοπροσδιορίζονται ως προοδευτικοί, εκπροσωπούν την πλειοψηφία. Και μάλιστα ζουν σε έναν εικονικό κόσμο που θρέφει την αυταπάτη ότι είναι και πληθώρα εκείνοι που είναι θυμωμένοι με τον Μάσκ. Έτσι λοιπόν, με το αυτοδικαιωτικό ύφος το οποίο διέθετε, το ρώτησε ευθέως αν είναι ρατσιστής. Εκεί ο Μάσκ εξ αρχής είχε τις απαντήσεις, διότι της λέει, μα η σύντροφός μου είναι μισήνδη και έχω 4 παιδιά μαζί της, και μάλιστα ένα από αυτά πήρε το όνομα από ένα διάσημο εδώ φυσικό, οπότε θα έλεγα ότι δεν είμαι ρατσιστής. Εν αναφορά δε του ισλαμιστικού στοιχείου, εξαιτίας του γεγονότος ότι η ίδια ζει στη Βρετανία, τον κατηγόρησε ότι παρουσιάζει μια αλλοιωμένη εικόνα. Έλαβε λοιπόν εκεί την πληρωμένη απάντηση ότι μάλλον ζει σε μια περίκλειστη ζώνη, και υπεραμύνθηκε των ισχυρισμών του, λέγοντας ότι εάν έχεις μια μεγάλη και αυξανόμενη, ταχαίως αυξανόμενη ομάδα ανθρώπων, των οποίων οι πεποιθήσεις είναι αντίθετες με τις δυτικές πεποιθήσεις, σε κάποιο σημείο θα υπάρξει ένας λογαριασμός, ένας απολογισμός, εννοώντας βέβαια ότι η Βρετανία σταδιακά οδηγείται σε έναν ιδιότυπο εμφύλιο. Περιέγραψε δε αυτή την προοπτική ως αναπόφευκτη και χαρακτήρισε ντροπιαστικό το γεγονός ότι τα mainstream media, δηλαδή τα συστημικά ΜΜΕ, αρνούνται να αναγνωρίσουν την απειλή για τον δυτικό πολιτισμό. Ερωτήθη σε αυτήν την επιθετική εκ μέρους της δημοσιογράφου συνέντευξη εάν είναι αντιμουσουλμάνος, και απήντησε, εάν άνθρωποι που έρχονται σε μια χώρα με αντίθετες απόψεις, πρέπει να το δεχτούμε, εγώ είμαι αντίθετος σε αυτό. Είμαι εναντίον του βιασμού, είμαι εναντίον της δολοφονίας, είμαι εναντίον της επιβολής κανόνων και νόμων που είναι αντίθετοι με αυτά που έχουμε αποδεχτεί στη Δύση, προφανώς ενώντας τη Σαρία. Δεν παρέλειψε η δημοσιογράφος βέβαια να τον κατηγορήσει ότι στηρίζει ακροδεξιά κόμματα, αναφερόμενη βέβαια και στον Rupert Law, που διεξήγαγε την εξονυχιστική έρευνα για τις κατά κύριο λόγο πακιστανικές συμμορίες που βίαζαν κυρίως λευκές γηγενείς ανήλικες Βρετανίδες όλη τη χώρα, Και εκεί ο Μάσκα.
0: 250.000 θύματα βιασμών, τράφικινγκ, δολοφονιών, βασανιστήριων. 250.000 κορίτσια στη Βρετανία.
1: Το λιγότερο. Είναι ο Ρούπερτ Λο κατέληξε στην έκθεση ότι αυτό είναι μετρημένη. Δηλαδή ότι είναι.
0: Τα καταγεγραμμένα.
1: Ναι, είναι, θεωρεί ότι υπάρχουν περισσότερα. Λοιπόν, ο Μάσκ λοιπόν εκεί απήντηξε κάθαρα ότι όχι, δεν υποστηρίζω ακροδεξιούς, υποστηρίζω τους κανονικούς ανθρώπους, αυτό που εσείς αποκαλείτε ακροδεξιά ψευδός. Η πιο viral βέβαια στιγμή της συνέντευξης ήταν όταν η Μπέντος, έτσι ονομάζεται ο δημοσιογράφος, ισχυρίστηκε ότι οι άνθρωποι τον μισούν. Ο Μάσκ παρέμεινε εκεί ατάραχος απαντώντας «Δεν με νοιάζει». Αλλά το γεγονός ότι, όπως επισημάνατε προηγουμένως, γιατί το έχει πει η ίδια, 250 δισεκατομμύρια άνθρωποι με ακολουθούν, σημαίνει ότι νομίζω πως πολύ περισσότεροι άνθρωποι με συμπαθούν παρά δεν με συμπαθούν. Και νομίζω ότι πολύ περισσότεροι άνθρωποι μισούν εσάς και τα συστημικά ΜΜΕ πολύ περισσότερο από μένα και σίγουρα περισσότερο από ό,τι συνειδητοποιείτε. Εδώ βέβαια έχει αξία να αναφέρω ότι επικοινωνιακά αλλά και αξιακά ο Elon Musk έκανε αυτό που ο οποιοδήποτε αξιοπρεπής άνθρωπος οφείλει να πράττει, κυρίως απέναντι στη συνείδησή του, όταν αντιμετωπίζει τη woke προπαγάνδα. Δεν υποχώρησε, δεν ανακάλεσε, δεν απολογήθηκε. Διότι εάν πράξεις οποιοδήποτε από τα τρία αυτά ατοπήματα, τότε ο woke όχλος, εκκινώντας από διάφορα συστημικά ΜΜΕ μέχρι τους μαχητές τρόλ του πληκτρολογίου σε συνεργασία με τα bots τους, θα σε περιφέρουν σαν τρόπαιο εξευτελισμού που συγκρίνεται μόνο με τον τρόπο που περιέφερε τον Έκτορα Αχιλέα σέρνοντας το με το άρμα του. Και πάμε και στη USAID, που ήταν η πιο ύπουλη κατά τη γνώμη μου από τις ερωτήσεις της δημοσιογράφου, διότι κρύφτηκε πίσω από την λεοντή του ανθρωπισμού, κατηγορώντας τον ότι εξαιτίας των χειρισμών του με τον Dodge, όταν ήταν επικεφαλής.
0: Τις περικοπές που έκανε.
1: Ναι,
0: τις περικοπές που έκανε στον κρατικό προϋπολογισμό των Ηνωμένων Πολιτειών, ως επικεφαλής που τον διόρισε ο Τραμπ.
1: Σωστά. Τον κατηγόρησε λοιπόν ότι επί της ουσίας έκλεισε τη USAID και εξαιτίας αυτού πέθαναν παιδάκια στην Αφρική. Εκεί ο Μάσκ ήταν αμήλικτος. Πρώτα απ' όλα της απήντησε ότι μηδέν, έτσι ακριβώς απήντησε, zero, πέθαναν εξαιτίας αυτής της ενέργειας. Δεύτερον, της διεμήνησε ότι επί της ουσίας η USAID ήταν μια πολιτική οργάνωση με woke προσανατολισμό για την εξαγωγή της woke ατζέντας, κυρίως από τους δημοκρατικούς. Είναι αμφίβολο πόσα δολάρια των ΗΠΑ πήγαιναν πραγματικά σε αυτά τα ανθρωπιστικά προγράμματα, βέβαια, εναντί του ποσού των δολαρίων που πήγαιναν σε τσέπες πιθανώς δημοκρατικών και αριστερών ΜΚΟ. Και της είπε ο Μάσκ ότι υπάρχουν πολλές χιλιάδες ΜΚΟ που μπορούν να χρηματοδοτήσουν, ηρωνικά βέβαια τις τα από αυτά, τους αγώνες, τέλος πάντων τα ανθρωπιστικά, τους ανθρωπιστικούς αγώνες στην Αφρική, αλλά και ότι τα ιδρύματα Gates και Bezos που διαθέτουν πληθώρα δισεκατομμυρίων μπορούν να αναλάβουν. Και αν δεν το πράξουν, τότε το ανάθεμα πρέπει να κατευθυνθεί σε αυτά. Η απάντησή του ήταν χειρουργική, διότι της έδωσε να καταλάβει ότι διαθέτει πλήρη εποπτεία του πώς διάφοροι κύκλοι των παγκοσμιωτών είχαν εισχωρήσει στο σκληρό πυρήνα του Αμερικανικού κράτους. Ήταν δηλαδή πάρα πολύ στοχευμένη η απάντησή του. Και να πούμε και την αλήθεια, γιατί βλέποντας και τα γεγονότα τα οποία έχουν συμβεί στην Ευρώπη και πρόσφατα, έτσι όχι πριν από 1-2 μήνες, την Κυριακή, μετά τη Δευτέρα, είχαμε ας πούμε στο Βερολίνο όλα αυτά τα τραγικά τα οποία συνέβησαν. Δηλαδή έναν Ισλαμιστή δράστη να μπαίνει με το βάν του εναντίον πλήθους που γιόρταζε το Pride στο Βερολίνο. Λοιπόν, εκεί πέρα πέθανε μια γυναίκα, σίγουρα έχουν τραυματιστεί τουλάχιστον 29 άνθρωποι. Έτσι και ο φερόμενος δράστης είχε τελέσει εγκλήματα τόσο στο Λίβανο όσο και στη Γερμανία. Λοιπόν, ποιο είναι λοιπόν, ποια ήταν, για ποιο λόγο συνέβη αυτό, Λάμπρο, διότι ο άνθρωπος αυτός πήρε αναστολή σε πρόγραμμα απορριζοσπαστικοποίησης, παρά την καταδίκη του για τρομοκρατία το 2025.
0: Το γερμανικό σύστημα θεώρησε ότι αντί να τον απελάσει, να τον φυλακίσει, θα έπρεπε τον συγκεκριμένο να τον βάλει σε πρόγραμμα απορριζοσπαστικοποίησης. Το αποτέλεσμα ήταν ότι έπεσε με το βάνο στο Gay Pride, με αποτέλεσμα νεκρούς και τραυματίες. τόσο καλό και τόσο ευφύες το γερμανικό σύστημα. Εδώ φαίνεται όμως η διείσδυση που έχει υπάρξει. Κλείνοντας να πούμε μια ατάκα του Μάσκ που της λέει ότι όταν έχεις μια ομάδα ανθρώπων, στους ακραίους Ισλαμιστές αναφέρεται, οι οποίοι έχουν πρόβλημα με τους χριστιανούς, έχουν πρόβλημα με τις γυναίκες, έχουν πρόβλημα με τα σκυλιά, έχουν πρόβλημα με το χοιρινό, έχουν πρόβλημα με τις άλλες θρησκείες, όταν εγώ ασκώ κριτική, πρόκειται για Ισλαμοφοβία. Ευχαριστούμε, Ραφαήλ, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ, Λαμπρό.
0: Ραφαήλ Καλυβιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Η ώρα είναι 4. Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε τις καθημερινές

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Να πουστάρω. Feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Patras. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, σύνσε, αντίδας, πέπκο, κιάμπι και κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
1: Φωτοβολταϊκά σιδηροκαστρίτη ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
2: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμου με εκδοχή του καλοκαιριού σου.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα με ζεδοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
4: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
5: Θανασάκη!
4: Ναι, ναι, μαμά.
5: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
6: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
7: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
3: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
8: Ακούτε Ιόνιον FM.
9: Παραπολιτικά είναι τα κομμένα, αλλά προς καλάρι τη συνεχίζουμε. Λοιπόν, πάμε να πιάσουμε το νήμα από εκεί που το αφήσαμε χθες σε μια συζήτηση, την οποία την κάνουμε σε δόσεις. Θεωρούμε ότι είναι σημαντική, είναι στρατηγική. Έχει την κυριολεξία να κάνει με το μέλλον της χώρας. Αναφερόμαστε στο θέμα, το οποίο είναι πολυεπίπεδο, της αξιοποίησης των υποδομών της χώρας, της ανθεκτικότητας των υποδομών, στην ανάδειξη του κεφαλαίου που έχει χώρα σε επίπεδο χώρο ταξικό, είτε μιλάμε για περιοχές, είτε μιλάμε για κτηριακές υποδομές, είτε για δυνατότητες οι οποίες βρίσκονται σε λανθάνουσα κατάσταση. Μιλάμε για έναν πλούτο αξίας δυνητικά πολλών δισεκατομμυρίων ως δυνητική παραγωγή και αξιοποίηση.

0: οποία μπορεί τώρα να αποτελέσει ένα προς το παρόν άειλο, αλλά εφόσον ενταχθεί σε ένα σχεδιασμό, πολύ απτό κεφάλαιο, εθνικό κεφάλαιο, οικονομικό κεφάλαιο, γεωπολιτικό κεφάλαιο και μοχλό ανάπτυξης. Έχουμε αφήσει τη συζήτηση στη μέση, θα τη συνεχίσουμε. Δημήτρης Παπασωτηρίου, διευθυντικός τέλεχος επιχειρήσεων, ειδικός σε logistics, αντιπρόεδρος του ΙΛΜΕ. Καλησπέρα, Δημήτρη, και πάλι.
1: Καλησπέρα, Λάμπρο μου, καλησπέρα στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, είχαμε αφήσει χθες τη συζήτηση στη μέση με αφορμή την κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το θέμα της ανθεκτικότητας των κρίσιμων οντοτήτων, των υποδομών. Μάλιστα. Να το πούμε απλά έτσι. Ότι πρέπει τα κράτη να φροντίσουν για την ανθεκτικότητα των υποδομών τους και γενικά των κρίσιμων οντοτήτων. Και όταν λέμε ανθεκτικότητα, όταν πρέπει σε περιόδους κρίσης, ό,τι κρίση και αν είναι αυτή, φυσική καταστροφή, πόλεμος, εσωτερική αναταραχή, οτιδήποτε ενεργειακή κρίση, να έχουν ανθεκτικότητα και να είναι και διπλής χρήσης, στρατιωτικής αν χρειαστεί και πολιτικής. Και λέγαμε ότι η εθνική πολιτική, η δική μας, σε πρώτη φάση δεν συμπεριέλαβε τη στρατιωτική διάσταση, δηλαδή ότι θα πρέπει οι υποδομές να έχουν διπλή χρήση, dual use, γέφυρες, ξέρω εγώ, και διάφορα άλλα.
1: Βεβαίως. Να κάνουμε μία σύνδεση με τα χθεσινά. Και να πούμε ότι η χώρα αποκτά για πρώτη φορά σοβαρό πλαίσιο ανθεκτικότητας. Mm-hmm. Και γι' αυτό το θέμα έχει συντάξει την Εθνική Στρατηγική για την προστασία των κρίσιμων οντοτήτων. Όμως, εδώ να πούμε ότι μια στρατηγική δεν κρίνεται από το όσα διακηρύσει σε ένα έγγραφο. Κρίνεται από το τι θα συμβεί 3 η ώρα το πρωί, όταν θα συμβεί ταυτόχρονα πολλαπλή κρίση σε πληθώρα κρισιμών οντοτήτων. Και εδώ να μου επιτρέψουν να πω ότι ο νόμος προβλέπει πρόστιμα από 1 εκατομμύριο έως 10 εκατομμύρια ευρώ για θέματα μη συμμόρφωσης. Και όταν λέμε θέματα μη συμμόρφωσης, έχω εντοπίσει περισσότερα από 500 σημεία, γενικά σημεία στην νομοθεσία που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη χώρα, τα οποία πρέπει να οι οργανισμοί και του ιδιωτικού και του δημόσιου φορέα να προσαρμοστούν. Και δεν είναι μόνο τα 500, 530, 540 σημεία. Κάθε τομέας, παραδείγματος χάρη η ενέργεια, οι μεταφορές, τα τρόφιμα, η υγεία, έχει επίσης και μια πληθώρα άλλων σημείων που εξειδικεύονται πάνω στο αντικείμενο του συγκεκριμένου συγκεκριμένης κατηγορίας.
0: Δηλαδή πρέπει να διορθώσουμε, να προσαρμόσουμε άμεσα τουλάχιστον 500 πτυχές της γενικότερης νομοθεσίας και λειτουργίας για να μην φάμε πρόστιμο.
1: Για να μην φάει πρόστιμο η κάθε κρίσιμη οντότητα. Δεν αφορά τη χώρα μας αυτό, αφορά την κάθε κρίσιμη οντότητα, είτε δημοσίου είτε ιδιωτικού τομέα. Και εδώ να μου επιτρέψεις να πω ότι στην Εθνική Στρατηγική λείπει ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο. Λείπει η λειτουργία των κρίσιμων οντοτήτων και του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα σε κατάσταση εθνικού συναγερμού ή ένοπλης σύγκρισης. Να το εξειδικεύσω λίγο αυτό για να γίνει περισσότερο κατανοητό στους ακροατές μας. Άρα εγώ θα περίμενα να υπάρχει ένα κεφάλαιο που να καθορίζει τουλάχιστον ποια είναι τα επίπεδα εθνικής ετοιμότητας, γνωστά όμως και στις 12 διαφορετικές κατηγορίες κρίσιμων οντοτήτων. Και ποια επίσης είναι τα κριτήρια ενεργοποίησής τους. Τι θα κάνει δηλαδή μια βιομηχανία τροφίμων, τι θα κάνει μια μεταφορική εταιρεία. Ένα δεύτερο σημείο είναι το αρμόδιο όργανο που αποφασίζει για τη μετάπτωση και την αλλαγή κατάστασης σε κάποιο εκτακτό καθεστώς.
0: Επίταξη, ας πούμε.
1: Ακριβώς. Η αλλαγή κατηγορίας κινδύνου. Mm-hmm. Ένα άλλο στοιχείο είναι, έχω σημειώσει 12 σημεία εδώ πέρα, ένα άλλο σημείο είναι η διοικητική και επιχειρησιακή σχέση μεταξύ του ΚΙΣΕΑ, της Γενικής Γραμματείας, του Γενικού του ΓΕΘΑ, της Πολιτικής Άμυνας, των Τομεακών Αρχών που αναφέρει μέσα. Ποια είναι αυτά, λοιπόν, η σχέση, πώς συνδέονται αυτοί οι φορείς, οι ανεξάρτητοι φορείς. Τις ειδικές υποχρεώσεις των δημοσίων και ιδιωτικών κρίσιμων οντοτήτων. Τα ελάχιστα επίπεδα υπηρεσίας σε περίοδο πολέμου, με απλά λόγια, να το πούμε τώρα με ένα απλό παράδειγμα. Αν έχουμε μία σύραξη, κάθε πότε περνάει ο σειρμός του μετρό, πόσο συχνά, ποιες ώρες θα λειτουργεί. Λοιπόν, ένα άλλο κεφαλαιόδου σημασίας σημείο είναι ότι δεν μπορεί όλα ταυτόχρονα να λειτουργήσουν. Άρα πρέπει να δώσουμε εδώ προτεραιότητες. Πρέπει να δούμε ποια κατηγορία υπερισχύει μιας άλλης κατηγορίας ανάλογα με ένα σενάριο. Πού θα δώσω λοιπόν περισσότερο βάρος? Στην ενέργεια, στις επικοινωνίες, στη λειτουργία των μεταφορών, στο χρηματιστήριο που είναι και αυτό μέσα, στο τραπεζικό σύστημα. Άλλα θέματα που είναι σοβαρά, ας πούμε. Τι συμβαίνει με την προστασία των κρίσιμων οντοτήτων? Μπορούν κάποιες από αυτές να υποστούν διασπορά? Θέματα απόκρυψής τους, θέματα stealthification, αορατοποίηση αυτών των εγκαταστάσεων ή εναλλακτική λειτουργία των κρίσιμων εγκαταστάσεων. Παλιά είχαμε μόνο τη ΔΕΗ, σήμερα έχουμε δεκάδες παρόχους ενέργειας, άρα και αυτοί είναι μέσα στο παιχνίδι. Κινητοποίηση και προστασία κρίσιμου προσωπικού. Για φανταστείτε λοιπόν, μιλάμε για πληθώρα κρίσιμων οντοτήτων. Οι επικεφαλείς, η νούμερο 2, η νούμερο 3, οι διευθυντές αυτών των οντοτήτων υπόκειται σε στοχοποίηση. Τι συμβαίνει με αυτά τα πρόσωπα? Ας πούμε, από μια αλήθεια τώρα, στα κοινωνικά δίκτυα βλέπω πιλότους μαχητικών.
0: Αυτό
1: το πρόσωπό τους.
0: Κυβερνήτες πλοίων.
1: Ακριβώς, ας πούμε. Άλλο στοιχείο, επίταξη μέσων και αποζημιώσεις και κάλυψη προσθέτων δαπανών.
0: Μια και το αναφέρεις, σε άλλες χώρες δεν δημοσιοποιούνται ποτέ τα πρόσωπα αξιωματικών χειριστών. Ποτέ, πάντα είναι θολωμένα. Εμείς εδώ με τα ονόματά τους και τη φάτσα τους.
1: Μιλάμε για πρόσθετες δαπάνες. Άρα αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι το κράτος μας εδώ πρέπει να έχει ένα κουμπαρά. Και ρωτάω τώρα, τι λεφτά έχει αυτός ο κουμπαράς μέσα για συγκεκριμένα πράγματα? Έχω κάνει και μια συλλογή πληροφοριών από πληθώρα χωρών, ας πούμε, το τι συμβαίνει. Έτσι. Διαβαθμισμένα δίκτυα επικοινωνιών. Αποκατάσταση υποδομών, οι οποίοι βρίσκονται σε εχθρική απειλή. Υποχρεωτικές εθνικές ασκήσεις, πολεμικής μετάπτωσης και συνέχεια των βασικών υπηρεσιών. Πληθώρα θεμάτων τα οποία ακουμπάνε στο θέμα. Άλλα θέματα που θα μπορούσα να θίξω, αγαπητέ μου Λάμπρο, είναι: δεν εντόπισα ως αυτοτελές κεφάλαιο διαδικασία ή πρωτόκολλα που αναπαντούν σε μια σειρά από ερωτήματα. Πότε ενεργοποιείται ένα ειδικό καθεστώς? Με ποια διαδικασία? Τι θεωρείται κατάσταση εθνικού συναγερμού? Πώς αυτή διαχέεται στις κρίσιμες οντότητες?
0: Και τι διαβαθμίσεις προφανώς υπάρχουν.
1: Έτσι. Ποιος αποφασίζει για τη μετάπτωση από κανονική λειτουργία σε κατάσταση, σε λειτουργία εθνικής κρίσης? Πώς αυτό γίνεται γνωστό? Δηλαδή, παρασημοφορήσαμε, ας πούμε, τους μαχητές που πολεμήσαν το 1974 στην Κύπρο. Για πολλά χρόνια δεν υπήρχε πολεμική καθεστώς. Δεν είχε ψηφιστεί κάτι τέτοιο.
0: Δεν είχε αναγνωριστεί στην Κύπρο ως πολεμικό γεγονός.
1: Ακριβώς. Και αυτό έγινε πολλά χρόνια μετά. Δηλαδή πρέπει να περιμένουμε να συγκληθεί η Βουλή, και αν η Βουλή είναι στο θερινό τμήμα, είναι, ξέρω εγώ, σε άδειες, είναι, ξέρω, Σαββατοκύριακο. Τι συμβαίνει σε κάτι τέτοιο, σε μια τέτοια περίπτωση? Άλλα θέματα είναι: ποιος διοικεί, ποιος λαμβάνει αποφάσεις, ποιος συντονίζει, ποιος εκτελεί? Γιατί είμαστε σε ειρηνική περίοδο και πάμε σε μια περίοδο κρίσης. Ποια είναι η διαβάθμιση αυτής της κρίσης, όταν σήμερα τον γενικό κεντρικό συντονισμό τον έχει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη? Δεν κρίνει όμως τι συμβαίνει αν γίνει πόλεμος, παραμένει αρμόδια γενική γραμματεία? Μεταφέρεται ο συντονισμός στο ΚΙΣΕΑ? Αναλαμβάνει το ρόλο του ΓΕΘΑ? Πώς συνδέεται το κέντρο αναφοράς συμβάντων που λέει μέσα η νομοθεσία ότι πρέπει να δημιουργηθεί?
0: Συγγνώμη τώρα, αλλά πολύ χύμα ακούγεται όλο αυτό. Δηλαδή δεν υπάρχει εγχειρίδιο και δεν υπάρχουν πρωτόκολλα.
1: Ακόμα όχι. Ακόμα δεν υπάρχουν. Πρέπει να γίνουν όμως, και είναι μια, γι' αυτό είπα στη χθεσινή μας εκπομπή, αυτό σημαίνει επανίδρυση της χώρας. Και ποιος έχει, να δώσω και ένα άλλο στοιχείο, ποιος έχει την αρμοδιότητα, την τελική εξουσία να αποφασίσει για προτεραιοποίηση των 12 κατηγοριών για να μπουν σε όλο τον αμυντικό μηχανισμό? Και εδώ, επειδή και εγώ υπήρξα στέλεχος σε ένα γενικό διευθυντή σε έναν όμπλο επιχειρήσεων, αναρωτιέμαι, ας πούμε, μια Νταλίκα, τι συμβαίνει? Πού εντάσσεται την Νταλίκα? Εντάσσεται στην επιστράτευση ή εντάσσεται, ξέρω εγώ, στη μεταφορά τροφίμων για το αδιατάρακτο της λειτουργίας της κοινωνίας και των πολιτών.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά όλα πρέπει να
0: απαντηθούν, να τυποποιηθούν και να υπάρχουν σαφή πρωτόκολλα που να λειτουργούν αυτοματοποιημένα. Μην ψαχνόμαστε σε περίοδο κρίση ποιο έχει την ευθύνη για ποιο πράγμα και ποιο θα πάρει την απόφαση. Ωραία, βάζουμε άλλο τηλέφωνο και θα επανέλθουμε. Μεγάλο θέμα. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Συνεχίζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δημήτρη Παπασωτηρίου, τον ευχαριστούμε πολύ για ακόμα μία φορά. Είναι μείζον θέμα. Έχει δίκιο ο Δημήτρη Παπασωτηρίου. Έχει να κάνει στην ουσία με την ανασύσταση της χώρας, με την επανίδρυση της χώρας. Περί αυτού πρόκειται. Η χώρα πρέπει να επανιδρυθεί εκ θεμελίων, με πρωτόκολλα, εγχειρίδια, διαδικασίες, να ξέρουμε ποιος κάνει τι και σε περίοδο κανονική και σε περίοδο κρίσης, πολέμου ή άλλη φυσικής καταστροφής κλπ. Παραπολιτικά είναι εντακομμένα, αλλά προς καλαρίτη συνεχίζουμε. Λοιπόν, επειδή έχουμε σε εξέλιξη, σε εκκρεμότητα μάλλον, διάφορες διαδικασίες, οι οποίες η Ελλάδα οφείλει να ολοκληρώσει, αναφέρομαι στον καθορισμό θαλασσιών ζωνών, στην πόντιση του καλωδίου, στην δημιουργία των θαλασσιών πάρκων, στην διασύνδεση των νησιών μεταξύ τους και με την ηπειρωτική χώρα, επίσης ηλεκτρική διασύνδεση όπως και το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου ή Ισραήλ. Όλα αυτά γίνεται μια προσπάθεια να ενταχθούν και σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο και σωστά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε στο θέμα του καλωδίου, έχει ρόλο, χρηματοδοτεί κλπ. Από την άλλη, δημιουργείται όμως και ένα κλίμα το οποίο εν πωλής δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, εννοώ σε ρεαλιστικές συνθήκες, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να αναλάβει την ευθύνη τη δική μας και να κάνει τη δουλειά που πρέπει εμείς να κάνουμε. Δεν γίνεται αυτό. Κανείς δεν αναλαμβάνει να κάνει τη δουλειά τη δική σου. Μπορεί να λειτουργήσει επικουρικά. Αν εμείς κάνουμε αυτό που πρέπει, οι άλλοι μπορεί να κάνουν αυτό που τους αναλογεί. Θεόδωρος Κατσούφρος, νομικός διεθνολόγος, κορυφαίος γνώσης θαλασσίων ζωνών και όχι μόνο. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας, κύριε Καραίτη.
0: Χαιρόμαστε που σας ακούμε τα φώτα σας. Επειδή υπάρχει μια συζήτηση για το κατά πόσο οι εκκρεμότητες που έχουμε σχετικά με την ολοκλήρωση οριοθέτησης θαλασσιών ζωνών, με την πόντιση καλωδίων, με τη δημιουργία πάρκων κλπ. Μπορούν να ενταχθούν σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο. Προφανώς μπορούν. Αλλά αυτό είναι ένα πράγμα και το να το μεταθέσουμε, να μεταθέσουμε τη δική μας ευθύνη υλοποίησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, νομίζω είναι άτοπο.
2: Όπως το λέτε είναι, κύριε Καλαρίτη, διότι υπάρχει μία τάση όχι μόνο στον πολιτικό κόσμο και στα κόμματα φυσικά, αλλά και στους αναλυτές που ασχολούνται με το θέμα, να ακριβώς, να, όπως το περιγράψατε, να αποδίδουμε ευθύνες στην χειρότερη περίπτωση, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι δεν πράττει όσα θα όφιλε να πράξει έναν τιμόν, ενώ αγνοούμε ουσιαστικά το ενωσιακό δίκαιο. Θα ήθελα πολύ έτσι σύντομα να αναφερθώ σε αυτό που αποκαλούν διάφοροι αναλυτές και γνώση του οποίου θα έχουν οπωσδήποτε όσοι μας παρακολουθούν, της ευρωπαϊκής, δηλαδή της ενωσιακής ΑΟΣ. Αυτό το πράγμα υπάρχει κίνδυνος να οδηγήσει σε υπερβολικές προσδοκίες, εμάς τους Έλληνες εννοώ, αλλά και σε σφαλμένες εντυπώσεις που οδηγούν επίσης σε έναν επικίνδυνο εφησυχασμό, όπως το είπατε και εσείς. Άλλα πράγματα αναλογούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλα πράγματα αναλογούν τα κράτη-μέλη. Λοιπόν, αυτή η ευρωπαϊκή ή ενωσιακή ΑΟΣ, αν θέλετε, έχει δύο όψεις. Η μία όψη είναι ότι η Ένωση, έτσι όπως την εννοούν αυτοί που υπερασπίζονται τον όρο ενωσιακή ΑΟΣ, ότι η ενωσιακή αυτή αρμοδιότητα ανήκει στην ίδια την Ένωση, δηλαδή να οριοθετεί η ίδια η Ένωση τις θαλάσσιες ζώνες που δικαιούνται τα κράτη-μέλη της ως παράκτια κράτη βάση του δικαίου της θάλασσας, κάτι το οποίο είναι τουλάχιστον εσφαλμένο, αν όχι παράδοξο ή παράνομο. Διότι όπως ξέρετε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συγκεκριμένες εξουσίες και αρμοδιότητες, τις οποίες έχουν εκχωρήσει τα κράτη-μέλη στην ίδια βάση των δύο συνθήκων, της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αποτελούν το Σύνταγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, καταρχάς από άποψη διεθνούς δικαίου και κυρίως δικαίου της θάλασσας που μας ενδιαφέρει, Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας διεθνής οργανισμός, επομένως δεν είναι κράτος, άρα δεν διαθέτει ακτές ώστε να μπορεί με βάση το δίκαιο της θάλασσας και συγκεκριμένα τη σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας, αυτή που αποκαλούμε στα αγγλικά UNCLOS, μόνο τα κράτη, τα παράκτια έχουν το δικαίωμα να υιοθετούν θαλάσσιες ζώνες, όλες τις θαλάσσιες ζώνες που προβλέπει το δίκαιο της θάλασσας. Άρα η Ένωση είναι αδύνατον να το πράξει. Αυτό θα μπορούσε να συμβεί ενδεχομένως εάν η εξελισσόμενη ομοσπονδίωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ένα μοντέλο τύπου Ηνωμένων Πολιτειών θα έφτανε σε τέτοιο βαθμό ώστε όντως η ίδια να είναι πλέον αυτή που θα είναι αρμόδια να υιοθετεί και να οριοθετεί τις θαλάσσιες ζώνες της. Γιατί στις Ηνωμένες Πολιτείες ξέρετε πολύ σωστά ότι δεν είναι αρμόδια ούτε η πολιτεία της Καλιφόρνιας.
0: Για θέματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας είναι το Ομοσπονδιακό Κράτος.
2: Ακριβώς. Επομένως,
0: να ρωτήσω κάτι, εμείς εφόσον προχωρήσουμε στην πλήρη άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων, έτσι, όπως δικαιόμαστε με βάση το δίκαιο της θάλασσας, αναφέρομαι στην οριοθέτηση ΑΟΣ με την Κύπρο, ας πούμε, στην επέκταση των χωρικών υδάτων, από τη στιγμή που το δίκαιο της θάλασσας αποτελεί ευρωπαϊκό κεκτημένο, έχει ενσωματωθεί στην ευρωπαϊκή νομοθεσία, εμείς μπορούμε να ζητήσουμε νομική συνδρομή. Δηλαδή νομική αιγίδα, σφραγίδα, ότι αυτό που κάνουμε αποτελεί και ευρωπαϊκό κεκτημένο. Να πάρουμε την μαρτυρία.
2: Αυτό είναι και αυτόματο και αυτονόητο, κύριε Καλαρίτη μου. Γιατί όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση εναγκαλίζεται αυτά που έχουν υιοθετήσει τα κράτη-μέλη, το πράττει επισημένοντας ότι αυτό γίνεται εφόσον είναι αυτές οι πράξεις των κρατών μελών σύμφωνες με το διεθνές δίκαιο και ειδικότερα με το δίκαιο της θάλασσας. Άρα, εάν φανταζόσασταν την Τουρκία ως κράτος μέλος, η υιοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας δεν θα γινόταν δεκτή από την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι πρόκειται περί κατάφορης παραβίασης του διεθνούς δικαίου και όπως είπατε πολύ σωστά, η σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας, της οποίας αποτελεί συμβαλόμενο μέρος η ίδια η Ένωση και όλα τα κράτη-μέλη της, είναι ενωσιακό και κεκτημένο. Άρα δεσμεύει τα κράτη-μέλη. Δεν μπορώ να περάσω εγώ αυτά τα όρια που μου θέτει η ίδια η σύμβαση, ώστε να αρνούμε την ύπαρξη δικαιώματος για ένα νησί και να περιορίζω το δικαίωμά του σε γυαλίτιδα ζώνη 6 μιλίων, γιατί αυτό με συμφέρει. Αυτό είναι αδυνατόν. Βεβαίως η συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπει ότι τα κράτη-μέλη είναι αρμόδια να οριοθετούν και η συνθήκη για την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, είναι τα κράτη-μέλη είναι αποκλειστικά αρμόδια να ορίζουν το γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής της επικράτειάς τους. Δηλαδή, η Ελλάδα, επί παραδείγματι, για να καταλάβουν και όσοι μας ακούν περί τίνος πρόκειται, έχει το δικαίωμα βάσει της σύμβασης για το δίκαιο της θάλασσας να επεκτείνει τη σημερινή αιγιαλίτιδα ζώνη των 6 ναυτικών μιλίων που ισχύει από το 1936 τα 12, έως τα 12 ναυτικά μιλιά. Δεν είναι υποχρεωτικά, αλλά θα μπορούσαμε φυσικά, εάν θυμηθούμε ότι ο εναέριος χώρος μας, και για να κυριολεκτούμε όχι ο εναέριος χώρος μας, αλλά η αιγιαλίτιδα ζώνη μας για τους σκοπούς της αεροπλοείας είναι από το 1931 τα 10 ναυτικά μίλια, θεωρώ κατά την ταπεινή μου άποψη ότι δεν μπορούμε να κατέβουμε κάτω από τα 10 ναυτικά μίλια τη στιγμή που αυτό ισχύει ήδη, τα 10 ναυτικά μίλια ισχύουν ήδη από το 1931 για μας. Λοιπόν, άρα αν εμείς προβαίναμε μονομερώς, όπως μπορούμε να το πράξουμε, την επέκταση της αιγιαλίτιδας ζώνης μας στα 12 μίλια ή στα 10, έτσι, τότε αυτό υποχρεωτικά θα το θερμιζόταν, θα το εναγκαλιζόταν η ίδια η Ένωση ως χώρο εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου. Καταλαβαίνετε.
0: Απόλυτο. Γι' αυτό ρωτάω. Άρα σε μια διασταλτική υπόθεση εργασίας, εφόσον η Ελλάδα προχωρήσει όπως δικαιούται στην άσκηση τέτοιου δικαιώματος και η Τουρκία αντιδράσει με κάποιον τρόπο παράνομο, βίαιο, η Ελλάδα επικαλούμενη ότι εφαρμόζει το διεθνές δίκαιο, το δίκαιο της θάλασσας και το ενωσιακό δίκαιο, μπορεί να ζητήσει κυρώσεις κατά της Τουρκίας, γιατί παραβιάζει η Τουρκία το ενωσιακό δίκαιο επιτιθέμενη ή απειλώντας ένα κράτος μέλος.
2: Φυσικά, γι' αυτό και κατά την άποψή μου ορθά η ελληνική κυβέρνηση και μάλιστα ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει θέσει, όπως και η Κύπρος, έχουν θέσει επανειλημμένα το ζήτημα της εφαρμογής του άρθρου 42 παράγραφος 7 για την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών, έτσι. Ώστε από την θεωρητική πλέον διάστασή της να περάσουμε σε συγκεκριμένα βήματα. Πότε γίνεται αυτό, υπό ποιες προϋποθέσεις γίνεται αυτό, πώς συμμετέχουν τα υπόλοιπα κράτη-μέλη, πώς συντονίζονται οι στρατοί, αν θέλετε, οι ένοπλες δυνάμεις των κρατών μελών, τα οποία εθελοντικά βέβαια, αλλά παρόλα αυτά θεωρώ ότι αυτή η διάταξη περιέχει μια υποχρέωση στα πλαίσια της καλόπιστης συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών. Να μην επεκταθώ για να μπορέσω να φτάσω στο ζουμί της υπόθεσης.
0: Ωραία, πάμε για να ολοκληρώσουμε και θα συνεχίσουμε και αύριο όπου μπορείτε. Για πέστε, για πείτε.
2: Η αποκλειστική λοιπόν αρμοδιότητα ενός κράτους μέλους είναι να οριοθετεί τις θαλάσσιες ζώνες του, έτσι. Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι αυτό είμαι εγώ αποκλειστικά αρμόδιο να προβώ στην επέκταση ή στην οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών μου, μπορώ να το πράξω και με έναν άλλο τρόπο εκτός αυτού που προβλέπει το δίκαιο της θάλασσας, δηλαδή το να προσφύγω εάν δεν μπορέσω να συμφωνήσω με τον γειτονά μου, είτε είναι κράτος μέλος είτε είναι τρίτο κράτος, να προσφύγω στη διεθνή δικαιοσύνη. Είτε δηλαδή στο Διεθνές Δικαστήριο, είτε στο Δικαστήριο του Αμβούργου, είτε σε ένα διαιτητικό δικαστήριο. Υπάρχει λοιπόν το άρθρο 273 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο αναφερθήκαμε στην προηγούμενη εκπομπή μας, το οποίο επιτρέπει σε δύο κράτη-μέλη, κύριε Καλαρίτη, τα οποία έχουν μία διαφορά μεταξύ τους, η οποία όμως δεν είναι διαφορά απτόμενη του ενωσιακού δικαίου, αλλά του διεθνούς, άρα βλέπε οριοθέτει ΑΟΣ, ωραία, να προσφύγουν στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με συνυποσχετικό.
0: Άρα Ελλάδα-Κύπρος θα μπορούσαν.
2: Ελλάδα-Κύπρος, και το θεωρώ ως πολύτιμη συμβολή των δύο κρατών, όχι μόνο όπως είπατε κι εσείς με βάση το διεθνές δίκαιο, αλλά και με βάση το ενωσιακό δίκαιο, αποδεικνύοντας ότι αυτά τα δύο κράτη-μέλη σέβονται και το ενωσιακό κεκτημένο, διότι θα επιτρέψουμε στο δικαστήριο σε μια πρώτη υπόθεση, και αν μπορέσουμε να το επιτύχουμε αυτό χρονικά, πέραν της πολιτικής βούλησης που απαιτείται, αν μπορέσουμε να το επιτύχουμε αυτό εντός της ελληνικής πλέον προεδρίας που είναι το 2027, με την Κυπριακή δυστυχώς δεν ανελήφθη καμία τέτοια πρωτοβουλία, να μπορέσει λοιπόν το δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και αν φαίνεται αυτό παράξενο ή υβριδικό, αν θέλετε, είναι μία διάταξη σαφέστατη που την προβλέπει το 273 λοιπόν άρθρο της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό αυτούς τους τρεις όρους. Να πρόκειται για δύο κράτη-μέλη, η διαφορά τους να είναι διεθνής, όχι ενωσιακή, διότι αν ήταν ενωσιακή, κύριε Καλαρίτη μου, θα υπήρχε η προσφυγή στο άρθρο 259 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο προβλέπει ότι όταν υπάρχει διαφορά απτόμενη του ενωσιακού δικαίου, ένα κράτος μέλος μπορεί να προσφύγει κατά άλλου κράτους μέλους. Άρα πρόκειται για διεθνή διαφορά, και η διαφορά περί την οριοθέτηση της ΑΟΣ μεταξύ δύο κρατών και μάλιστα αδελφών, θα έλεγα, κρατών, έτσι όπως σωστά είναι η Κύπρος και την Ελλάδα, το να μην έχουν οριοθετήσει τις ΑΟΣ τους από το 2004, οπότε η Κύπρος έκανε κάποια διαβήματα προς την Ελλάδα, τα οποία πάντα έμειναν αναπάντητα. Και να σας πω και κάτι να ολοκληρώσω με αυτό ίσως, ότι η Ελλάδα όταν αναλαμβάνει μία κυβέρνηση ενθουσιώδης, φροντίζει να επισκέπτεται ο κάθε πρωθυπουργός την Κύπρο για λόγους
0: εθνικούς, συμβολικούς και ουσιαστικούς.
2: Ακριβώς, όπως το λέτε. Και να διατυμπανίζουν αμφότεροι και η Κύπρος και η Ελλάδα ότι επίκυνται οι διαπραγματεύσεις και για την οριοθέτηση της ΑΟΣ. Πράγμα το οποίο μετά από μικρό χρονικό διάστημα η Ελλάδα
0: το ξεχνάει.
2: Το ξεχνάει, κοφεύει. Λοιπόν, άρα υπάρχει μια διαφορά, σαφώς υπάρχει μια διαφορά μεταξύ των δύο κρατών, γιατί και αυτό συζητείται. Μα αφού έχουμε την ίδια άποψη περί της εφαρμογής των κανόνων του διεθνούς δικαίου, αφού είμαστε αδελφά κράτη και δεν μας χωρίζει τίποτα, πού είναι η διαφορά? Και όμως, κύριε Καλαρίτη μου, αφού δεν οριοθετούμε όπως οφείλουμε να πράξουμε, όχι μόνο για το δίκαιο της θάλασσας, αλλά και έναντι του ενωσιακού δικαίου, διότι το ενωσιακό δίκαιο δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε ένα περιβάλλον του οποίου τα όρια είναι άγνωστα, έτσι.
0: Σωστά.
2: Πρέπει δηλαδή να είναι οριοθετημένα ώστε να μπορεί
0: να εφαρμοστεί επί συγκεκριμένου παιδιού.
2: Η ενωσιακή νομοθεσία να εφαρμοστεί. Άρα σημαίνει ότι υπάρχει μια διαφορά. Όσο μικρή και αν θέλουμε να την θεωρήσουμε, να σας πω και με αυτό ίσως να κλείσω, δεν ξέρω αν έχω λίγο
0: χρόνο. Όχι, να κλείσουμε και να θα συνεχίσουμε αύριο όποτε μπορείτε.
2: Ναι, λοιπόν, εσείς γειτονεύετε με έναν δύσκολο γείτονα, έτσι. Και σας χωρίζει μία διαφορά ενός τετραγωνικού μέτρου. Αυτό, αν πάτε στο δικαστήριο να το ρυθμίσετε, δεν είναι διαφορά, επειδή απλώς πρόκειται για ένα τετραγωνικό μέτρο.
0: Μα συγγνώμη, και διαφορά να μην είχαμε που δεν έχουμε, θα έπρεπε να την εφεύρουμε μόνο και μόνο για να πάρουμε, το λέω κοινικά, για να πάρουμε την σφραγίδα και την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.
2: Γιατί θέλω να αποφύγω αυτό το ενδεχόμενο της εικονικής διαφοράς.
0: Ναι, λέτε ότι υπάρχει μια διαφορά κανονική. Ωραία, σύμφωνα.
2: Υπάρχει σαφώς διαφορά.
0: Ναι, υπάρχει.
2: Και το συνυποσχετικό μας επιτρέπει να αμβλύνουμε αυτή τη διαφορά υπομορφή υποβολής ερωτήματος, κύριε Καλαρίτη. Αυτό.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ανανεώνουμε και για τα υπόλοιπα αύριο, όποτε μπορείτε. Ευχαριστούμε πολύ. Θεόδωρος Κατσούφρος, κορυφαίος γνώσης. Το καταλαβαίνετε εξάλλου. Είμαστε γνωστός και αγαπητός συνομιλητής και φίλος. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και συνεχίζουμε. Κάνουμε σαφές: Ελλάδα και Κύπρος μπορούν να προσφύγουν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και να πάρουν τη σφραγίδα της μεταξύ τους οριοθέτησης. Τελεία.
3: Ιόνιον FM Στέρεο.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κιλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
2: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Δευτέρα 27 και Τετάρτη 29 Ιουλίου προβάλλεται η δραματική ταινία «Μαρία». Παρίσι 1977. Η σπουδαία Μαρία Κάλλας ζει πλέον απομονωμένη, ενώ η υγεία της κλονίζεται. Όταν όμως δέχεται μια αναπάντεχη πρόταση για περιοδεία, καλείται να αποφασίσει αν η μεγαλύτερη ντίβα της όπερας θα τραγουδήσει ξανά. Σκηνοθετεί ο Πάμπλο Λαραΐν, με τους Αντζελίνα Τζολί, Πιερ Φραντσέσκο Φαβίνο και Άλμπα Ρορβάκερ. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
1: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
3: Υδροροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110. Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
4: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
5: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
6: Φιλιάνα, στον ομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
7: Επικοινωνία.
8: Ο Ολυμπιακός Οβαλίων κλείνει τα 100 χρόνια και γιορτάζει. Η αθλητική παράδοση ενός αιώνα σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή λαϊκή βραδιά. Το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ, ο Γιάννης Στάσιος και ένα επιτελείο εξαίρετων καλλιτεχνών θα παίζουν μουσική επίθεση μέχρι τελικής πτώσης. Γιάννης Στάσιος, Μαρία Ελιφέρη, Χρήστος Κοκκόνης, Κωνσταντίνα Κουνάβη, Μάκης Μαριέλης. Σάββατο 1η Αυγούστου, 9.30 το βράδυ, στο Δημοτικό Σχολείο Σαβαλίων. Ρεζερβέ στο 693-720-0092 και εγώ!
9: Είσαι άνοστια από εκείνες που περνάνε, είσαι χτύπημα από αυτά που δεν πονάνε.
6: Χορηγός επικοινωνίας Ionion FM. Diamonds are
10: forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
11: Κάθε μέρα, ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
12: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
13: Όλες οι ειδήσεις.
12: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
14: Στο freegr.gr.
15: Η πύλη της τεχνολογίας.
16: Το hot spot του ίντερνετ.
17: Ακούτε Ionion FM.

0: παραπολιτικά είναι εντακομένο, αλλά μπρος της Καλαρίτης. Αυτά λοιπόν με την προσφυγή Ελλάδας-Κύπρου στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και παίρνουμε την αιγίδα και την σφραγίδα, αλλά αυτό προϋποθέτει πολιτική βούληση. Πάμε τώρα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού να δούμε τι γίνεται εκεί και με τα δικά μας θέματα και γενικότερα. Έντι Ζεμενίδης, εκτελεστικός διευθυντής του HARC, του Hellenic American Leadership Council. Καλησπέρα, Έντι.
1: Καλησπέρα, Λάμπρο.
0: Σε βλέπω πολύ δραστήριο και βλέπω ότι έχει σηκώσει πάρα πολύ το θέμα στις συνεντεύξεις που δίνει στα αμερικανικά μέσα για το γεγονός, μεταξύ άλλων, ότι η Τουρκία, η οποία έχει συνεργασία με την Κίνα σε θέματα τηλεπικοινωνιών, εκ των πραγμάτων θέτει σε κίνδυνο την δυτική τεχνολογία. Αναφέρομαι στο θέμα του F-35, ότι αν η Τουρκία παίρνει τα F-35, με δεδομένη τη συνεργασία που έχει με την Κίνα σε θέματα τηλεπικοινωνιών, τεχνολογίας κλπ., αυτομάτως το F-35 θα γινόταν λία βορρά των Κινέζων.
1: Ναι, βεβαίως, και τώρα σιγά σιγά είναι αρκετοί εδώ στην Αμερική που ξυπνάνε, παρόλο που εχθές είπε ο πρόεδρος ο Τραμπ είναι καλός σύμμαχος, η Τουρκία είναι καλός σύμμαχος, δεν είναι. Οι πιο πολλοί καταλαβαίνουν ότι η Τουρκία έχει δημιουργήσει ένα ανταγωνισμό, ανταγωνιστικό αίσθημα προς την Αμερική. Μια μπορεί να παίζει το σύμμαχο, άλλη το αντίπαλο. Ότι η Τουρκία θέλει, και εδώ στις δεξαμενείς σκέψεις λένε οι Τούρκοι ούτε δυτική θέλει να, ούτε στη Δύση θέλει να ανήκει, ούτε στην Ανατολή θέλει να είναι Τουρκία. Θέλει αυτή τη στρατηγική αυτονομία, και όταν έχεις μια χώρα που θέλει τόσο πολύ και έχει χτίσει ένα σύστημα να μπορεί να καταφέρει αυτή τη στρατηγική αυτονομία, είναι παράλογο να του δίνει την καλύτερη τεχνολογία σου.
0: Μα είδα τη δήλωση του Αμερικανού Προέδρου χθες στους Αμερικανούς δημοσιογράφους που λέει είναι πολύ καλό σύμμαχος, έχει τρομερό στρατό, έχουν τρομερά. Φαίνεται ότι αυτά του τα μεταφέρει κάποιος. Βλέπει Μπάρακ, έτσι. Δηλαδή αυτά που λέει ότι έχει τρομερό στρατό, έχει τρομερή τεχνολογία. Δεν προκύπτει από πουθενά αυτό. Ούτε ότι είναι σύμμαχος, ούτε ότι είναι τόσο τρομερό όσο περιγράφει. Τι βλέπεις τώρα αυτό, πώς βλέπεις να εξελίσσεται εκεί? Ρωτήθηκε και για τον Νετανιάχου που τον πιέζει να μην δώσει τα F-35 και λέει κανείς δεν θα μου πει πού θα πουλήσω τι. Εντάξει, λογικό είναι αυτό ότι η Αμερική βλέπει που θέλει, αλλά από την άλλη έχει και συμμάχους που πρέπει να λάβει υπόψη.
1: Έχει, οι προσωπικές του σχέσεις με τον Νετανιάχου έχουν χαλάσει. Αυτό είναι. Είναι μια πολύ δύσκολη στιγμή για το Ισραήλ εδώ, γιατί και αυτοί που είναι υπέρ του Ισραήλ είναι αντί Νετανιάχου. Το βλέπεις και στο Δημοκρατικό Κόμμα, το βλέπεις και στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Που το Ισραήλ έχασε το σύμμαχο του Λίντζι Γκρέαμ που πέθανε πρόσφατα, είναι άλλο, το κάνει και πιο δύσκολο για τον κύριο Νετανιάχου. Εγώ μπορώ να σου πω ότι οι πιο στενοί σύμμαχοι του Ισραήλ, η ευχή τους είναι να χάσει ο Νετανιάχου, να μπορούν να λένε υποστηρίζουμε το Ισραήλ ξεχωριστά από τον Νετανιάχου. Αλλά αυτές οι προσωπικές σχέσεις Νετανιάχου-Τραμπ είναι πολύ δύσκολες. Τώρα δεν το βοηθάει τον Νετανιάχου ότι ο Τραμπ ξέρει ότι από την αριστερή πλευρά δεν έχει καθόλου πιθανότητες. Δεν είναι σαν ότι όταν υπήρχαν δύσκολες σχέσεις Ομπάμα-Νετανιάχου και ο Νετανιάχου ήταν πιο μετρημένος ο Ομπάμα, επειδή ήξερε ο Νετανιάχου μπορούσε να πάει στους Ρεπουμπλικάνους. Εδώ ο Τραμπ νομίζει έχει όλη τη δύναμη αυτός και θα βάζει πίεση στον Νετανιάχου.
0: Γιατί σου λέει ότι αποκλείεται ο Νετανιάχου να στηρίξει τους αριστερούς, τουλάχιστον τους δημοκρατικούς. Ναι, αυτό τώρα.
1: Σε δύο χρόνια μπορεί να αλλάξει. Όχι μόνο, ας πούμε, χάσει ο Νετανιάχου, μετά και αριστεροί, αν έχουμε μια κυβέρνηση που έχει και άτομα σαν τον Λαπίδ που το θέλανε, θα είναι πιο δύσκολο να χτυπάνε το Ισραήλ μόνο επειδή από τον Νετανιάχου. Και το άλλο, αν κερδίσει ο Νετανιάχου, σε ένα χρόνο θα έχει αρχίσει η εκστρατεία για την επόμενη, για τον επόμενο πρόεδρο, και βλέπουμε και στις δημοσκοπήσεις βλέπουμε ότι ο Βέντς δεν τα πάει καλά. Μεγάλα κινήματα μέσα στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και θεσμούς τα μέσα του Rupert Murdoch, το Fox News, το Wall Street Journal, προτιμάνε Ρούμπιο παρά από Μπέρντς.
0: Και το Ισραήλ Ρούμπιο προτιμάει.
1: Ναι, ακριβώς. Και μπορεί να πάρει πολύ άλλη μορφή όλο αυτή η συζήτηση.
0: Ο Ρούμπιο πάντως φάνηκε τώρα, ας πούμε, με ο Βάνς που διαπραγματεύτηκε το μνημόνιο με το Ιράν, έτσι, και κατέληξε όπως κατέληξε. Ο Ρούμπιο που διαπραγματεύτηκε την άλλη συμφωνία με τον Λίβανο και με τις ομιλίες του ενός, δηλαδή τη συνέντευξη του Βάνς και από την, άλλη την ομιλία του Ρούμπιο με αφορμή την ακροαριστερή βία κλπ. Φάνηκε η διαφορά μεταξύ των δύο. Δύο διαφορετικές πολιτικές. Και εντάξει, προσωπική μου άποψη, φάνηκε και η κλάση του Ρούμπιο. Έτσι, πιο διπλωμάτης, πιο στέρεος.
1: Βεβαίως. Και ξεχνάει ο κόσμος, ο Βάνς, ούτε τέλειωσε μια θητεία σαν γερουσιαστής. Πήγε πολύ ψηλά, πολύ γρήγορα. Και αν δεν τον είχε διαλέξει ο Τραμπ, δεν θα έδινε καθόλου κανένα σημασία. Ο Ρούμπιο έχει αποκτήσει μόνος του ένα όνομα και μια φήμη και ένα όραμα. Ο Βάνς ανήκει, και δεν ξέρουμε και αν το πιστεύει, αλλά ανήκει σε αυτό το κίνημα που λέει America First, πάει να πει... Δεν χρειαζόμαστε σύμμαχους, θα τελειώσουμε όλους τους πολέμους κτλ. Και σε ένα κόσμο που ξέρουμε ότι οι εχθροί μας, και οι Ρώσοι και οι Κινέζοι και οι Ισλαμιστές, δεν τα πιστεύουν αυτά, δεν μπορείς. Όπως πολύ καλά τα έλεγε και ο Τζον Μακέιν εναντίον του πρόεδρου του Ομπάμα, δεν μπορείς να δηλώσεις ότι φεύγω, τελειώνω, και να φύγεις στο στρατό του από εκεί. Δεν μπορείς να δηλώνεις στον εχθρό σου να φεύγει η Αμερική. Και αυτό είναι το πρόβλημα τώρα, ότι οι σύμμαχοι της Αμερικής δεν εμπιστεύονται την Αμερική. Πριν από 10 χρόνια, Λάμπρο μου, το λέγαμε με περηφάνεια, όταν ο τότε πρέσβης, ο Πάιετ, λέει, και ο Βεστ Μίτσο και ο Μάικ Παμπέο λέγανε ότι η Ελλάδα στα μάτια της Αμερικής είναι πυλώνας σταθερότητας. Τώρα χρειάζεται η Αμερική στα μάτια της Ελλάδος και της Ευρώπης και του Ισραήλ να αποδείξει ότι είναι πυλώνας σταθερότητας.
0: Ναι, ναι, ναι. Τώρα πώς βλέπεις να εξωστεί οι σχέσεις Αμερικής με την Ελλάδα και την Κύπρο, με φόντο όλο αυτό, από τη μία τα ανοίγματα που κάνει ο Αμερικανός πρόεδρος στην Τουρκία, από την άλλη τις δύσκολες σχέσεις με το Ισραήλ. Με Ελλάδα και Κύπρο τι βλέπεις?
1: Εξαρτάται. Εγώ ξανά φοβάμαι, αφού τα είπαμε και την περασμένη εβδομάδα, φοβάμαι να μην δώσουν έμφαση στο Κυπριακό πάνω από τις διμερείς σχέσεις. Ήταν μια άθλια συνέντευξη που έδωσε η κυρία Λουτ στη Καθημερινή, που είπε κάτι πράγματα που πρέπει να γίνει αντίδραση. Σαν να είπε, ήταν λάθος που όχι, σαν να είπε, το είπε. Ήταν λάθος που μπήκε η Κύπρος στην Ευρώπη πριν να γίνει η λύση. Είναι, και μετά είπε και στην ίδια συνέντευξη ότι δεν πρόκειται να φύγει ο στρατός από την Κύπρο, από τα κατεχόμενα. Τώρα, αν φτάσουμε, αν γυρίσουμε, και θέλω να δώσω σημασία ότι ήταν ο πρώτος υφυπουργός Ευρώπης του Τραμπ, ο Βεστ Μίτσελ, που σε συνεργασία με τον Μενέντες και με τον Ρούμπιο και με τον Πιλιράκη, τον Ντόιτς και τον Σεσιλίνη, λέει, ξεχωρίζουμε το Κυπριακό από τις δημορείς σχέσεις. Ναι. Δεν αφήνουμε την Τουρκία να κρατήσει όμοιρο τις διμερείς σχέσεις Αθήνας-Λευκοσία, Washington-Λευκοσίας. Εντάξει, τώρα έχουμε, και λίγο ντρέπομαι και για αυτόν που πήρε τη συνέντευξη, που δεν της έκανε και ερώτηση. Τι προτείνεις, κυρία Λουτ, οι Τούρκοι να έχουν βέτο στις διμερείς σχέσεις Λευκοσίας-Washington, Αθήνας-Washington? Και αυτό πρέπει να προσέχουμε. Τώρα, αυτό να ξέρετε, γιατί αποφασίστηκε εχθές, επιτέλους πριν από το να τελειώσει το Κογκρέσο για το καλοκαίρι, θα εγκρίνει το καινούριο πρέσβη Αμερικής για Λευκοσία. Δεν ξέρουμε, δεν έχει ένα ιστορικό πολιτικό σε διεθνείς σχέσεις ο άνθρωπος, αλλά καλύτερα να έχουμε πρέσβη παρά να μην έχουμε πρέσβη. Εκεί.
0: Εσύ τον ξέρεις, ενώ ξέρεις τον background του.
1: Το background του ασχολήθηκε λίγο με πολιτικά στην Νεμπράσκα. Δεν έχει background να πούμε ότι ασχολήθηκε με θεσμούς, κανένα Council on Global Affairs. Δεν έχει δείξει καθόλου ενδιαφέρον πριν. Αλλά πρέπει να του δώσουμε ευκαιρία, αφού θα είναι πρέσβης. Είναι κάποιος που χρηματοδοτεί το Ρεπουμπλικάνικο Κόμμα. Εγώ φοβάμαι, να σου πω την αλήθεια, έχουμε δηλώσεις ότι θέλει να ακολουθήσει το παράδειγμα της Kimberly. Αν ακολουθήσει και αυτός το παράδειγμα της Kimberly, είμαστε χαμένοι. Αλλά θα δούμε ποιοι θα είναι οι πρόεδροι των επιτροπών μετά από τις ενδιάμεσες, και να μην ξεχάσουμε ότι η εκστρατεία για τον επόμενο πρόεδρο στην ουσία αρχίζει Νοέμβρη. Και εκεί πρέπει, γιατί στις πολιτείες που μετράνε, στο Πενσιλβάνια, στο Μίσιγκεν, στο Ουισκάνσιν, στην Αριζόνα και στην Τζόρτζια, υπάρχει επιρροή ελληνική. Και όχι μόνο ελληνική, πρέπει με τους συμμάχους και τους Αμερικανοεβραίους και τους Αρμένιους, και σε μερικές περιπτώσεις, όπως είπες στην αρχή της εκπομπής, έχουμε κάνει, δεν είναι μικρό πράγμα ότι το ΜΑΓΑ μου δίνει αυτή την πάσα και στον Μπάνεν και στον Μπόιλ, αφού ξέρουν ότι είμαι δημοκρατικός. Αλλά εδώ στην Αμερική, σε μερικά θέματα, δεν τα βλέπουμε μόνο κομματικά, όπως σαν την Ευρώπη. Εδώ μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα συνασπισμό τουλάχιστον.
0: Σημαντικό.
1: και το ΜΑΓΑ και αυτοί που πιστεύουν σε ανθρώπινα δικαιώματα.
0: Σημαντικό.
1: Και οι Ελληνοαμερικάνοι Ρεπουμπλικάνοι και οι Αμερικάνοι Δημοκρατικοί. Πρέπει όλοι, και οι Αμερικανοεβραίοι Ρεπουμπλικάνοι και οι Αμερικανοεβραίοι Δημοκρατικοί, πρέπει να συμφωνούν σε αυτό το θέμα της Τουρκίας και τι κίνδυνο παρουσιάζει η Τουρκία. Και φαίνεται, εκτός, να πούμε και την αλήθεια, γιατί πρέπει ακόμα, περιμένω, όχι από μερικούς από τους βουλευτές, τους εκλεγμένους, τους Ρεπουμπλικάνους, δεν μπορεί να μιλάει μόνο ο Πιλιάκης και η Μαλιωτάκη, αφού υπάρχουν και άλλοι δύο, δεν μπορεί και οι πολίτες που είναι Ρεπουμπλικάνοι να μην μιλάνε. Πρέπει να δείξουμε ότι, αν είναι να δηλώνουμε κάθε φορά που βρεχόμαστε στην Ελλάδα ότι είναι δικοματικά τα θέματά μας και δίνουμε σημασία σε αυτές τις ημερείς σχέσεις, πρέπει τώρα, όταν υπάρχουν εκλογές και όταν υπάρχουν και οι επόμενες εκλογές, αρχίσουν αμέσως.
0: Να σου πω, οι δημοκρατικοί, μια και αναφέρθηκες, θα καταλήξουν σε επικεφάλαιες. Έβλεπα δημοσκοπήσεις και ειδήσεις, ότι, πως λένε δημοσιεύματα, ότι η Κάμαλα Χάρης σκέφτεται να ξανακατέβει και ότι προηγείται ως υποψήφια η Κορτέζ. Ισχύουν αυτά τα πράγματα?
1: Έτσι φαίνονται. Μα μέχρι τον Νοέμβρη πολλά γίνονται. Εγώ δεν νομίζω ούτε μία ούτε άλλη μπορεί να προχωρήσει, αλλά και δημοσκοπήσεις σήμερα και όλα αυτά τα σενάρια, θα βγουν και χίλια σενάρια. Θα βγουν και σενάρια που θα ακούσουμε και για ηθοποιούς που θα κατεβούν. Να μην ξεχάσουμε, πριν 8 χρόνια κατέβηκε και ο πρόεδρος του Starbucks για λίγο. Θα δούμε τι θα είναι τα αποτελέσματα το Νοέμβρη. Θα δούμε τι είναι και τα αποτελέσματα σε μερικά. Τώρα έχουμε και ένα εμφύλιο πόλεμο στο Δημοκρατικό Κόμμα. Να δούμε να δώσετε μεγάλη σημασία τι θα γίνει στο Μίσιγκεν για το κρίσμα των Δημοκρατικών στη Γερουσία, που πάει, είναι ένας Παλαιστίνιος εναντίον μιας βουλευτίνας που την υποστηρίζουν οι Αμερικανοεβραίοι. Θα δούμε πολλά πριν να μπορούμε να ξέρουμε να αυτός που έχει ένα πλεονέκτημα. Εγώ νομίζω η Κάμαλα δεν έχει καθόλου πλεονέκτημα. Τη γνωρίζουνε, εκεί που λένε όλοι τη γνωρίζουν, φυσικά τη γνωρίζουν. Ήταν υποψήφιος και ήταν και αντιπρόεδρος. Αλλά η Κάμαλα ακόμα σε όλη την Αμερική δεν έχει κερδίσει μια φορά εκλογή.
0: Πάντως, αν οι δημοσκοπήσεις ισχύουν ότι προηγείται η Κορτέζ, η Αλεξάνδρα Κορτέζ, είναι θέμα. Σημαίνει ότι η ακροαριστερή πτέρυγα.
1: Αυτή ήταν μια δημοσκόπηση του Φαξ. Να σου πω, όταν το Φαξ μου δίνει δημοσκόπηση για το Δημοκρατικό Κόμμα, δεν το πολύ.
0: Κατάλαβα. Έγινε, Έντι, ευχαριστούμε πολύ. Σε επαφή, ευχαριστούμε πάρα πολύ για ακόμα μια φορά. Έντι Ζεμενίδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης. Λοιπόν, τέλος εκπομπής για σήμερα. Κρατήστε αυτά που πω, Έντι. Το πράγμα δεν είναι ρευστά στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών και αυτή η ρευστότητα διαχέεται και επηρεάζει τους πάντες και τη δική μας περιοχή. Χρειάζεται επαγρύπνηση, χρειάζεται ανθεκτικότητα, για να χρησιμοποιήσω τη λέξη η οποία θα χαρακτηρίζει όλο το επόμενο διάστημα, τα επόμενα πολλά χρόνια, τις σχέσεις των κρατών μεταξύ τους στο εσωτερικό των κρατών. Επίσης, αυτά που λέμε με τον Δημήτρη Παπασωτηρίου, ανθεκτικότητα είναι η λέξη, επιμονή, μέχρι να αρχίσει να ξεκαθαρίζει το τοπίο. Όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε τέτοια κατάσταση ρευστότητας, θα έχουμε αναταράξεις. Εμείς πρέπει να παραμείνουμε σταθεροί στις γραμμές μας και στη σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και στη σχέση με το Ισραήλ και στις ευρωπαϊκές μας σχέσεις, με μια διαβάθμιση εκεί. Δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Άλλο η Γαλλία, άλλο η Γερμανία, άλλο η Ισπανία, άλλο η Βρετανία. Μιλάω εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν χρειάζεται καμία υποχώρηση πουθενά. Τακτικές κινήσεις, ναι. Στρατηγικές, οι οποίες θα μας οδηγήσουν πίσω και θα αναιρέσουν κεκτημένα, όχι. Σας αφήνουμε με Blues Brothers και Sweet Home Chicago, αφιερωμένο στον φίλο μας τον Έντι, που είναι από το Σικάγο, ούτως ή άλλως. Και να είναι καλά για τον αγώνα που κάνει στις ΗΠΑ. Τα λέμε πρώτα Θεός αύριο.

0: ώρα είναι 5.
1: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Γιαννίκης, σούπερ και μίνι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
1: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
0: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
1: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
0: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
1: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδας Αβαλίων.
3: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
4: Δεν είναι τυχαίο ότι οι καταναλωτές επιλέγουν την Expert.
5: Γιατί γνωρίζουν ότι σε κάθε κατάστημα Expert η σχέση είναι προσωπική και η εξυπηρέτηση γίνεται με βάση τις δικές τους ανάγκες.
4: Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Expert. Η ειδική.
6: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
7: Τετάρτη 5 Αυγούστου. Railway Festival. Στο Πάρκο ΣΕ, στο Βαρθολομιό. Μια ξεχωριστή ροκ συναυλία με Γιάννη Γιοκαρίνη. Μαζί του η ελεύθερη πτώση. Ώρα έναρξης 9, είσοδος ελεύθερη. Railway Festival, Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Πάρκο ΣΕ, στο Βαρθολομιό.
8: Χορηγός επικοινωνίας, Ionion FM.
9: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.

0: έτσι απλά είμαι εγώ.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα, Τεταρτούλα μου, παιδιά. Μετράμε αντίστροφα για τις δύο τελευταίες μέρες του καλοκαιριού όπου θα δουλεύω, παιδιά. Δεν έχει ξανασυμβεί αυτό το πράγμα. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show. Την αγαπάμε τη δουλειά μας, κυρίες και κύριοι, αλλά παιδιά ταυτόχρονα αγαπάμε και λίγο τις διακοπές. Δεν πρέπει λίγο να καθαρίσει το μυαλό. Εδώ πέρα λοιπόν θα είμαστε για ένα δύο ώρο γεμάτο μουσική, γιατί παιδιά αυτές τις μέρες ειδικά δίνουμε στην εκπομπή όλο μας το είναι και θυμίζω ότι αύριο έχουμε και Throwback Thursday. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε επιτυχίες και εγώ επιστρέφω.

είμαστε λοιπόν και πάλι με πολλά θέματα και πολλές επιτυχίες και φυσικά πολλά trends που έχουν προκύψει αυτές τις μέρες. Και αν συντονιστεί κάτι τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show. Εντάξει, παιδιά, μη γελιόμαστε. Το μεγαλύτερο viral αυτές τις μέρες είναι έτσι η αυθόρμητη κίνηση, θα έλεγα, παιδιά, του Θοδωρή Φέρη την ώρα της συναυλίας, του να πει το τι έχει γίνει έτσι λίγο φέση που λέμε και στο χωριό μου. Να σας πω λίγο κάτι. Έγκλημα έκανε. Είναι απόλυτα λογικό κάποια στιγμή της ζωής μας να μας συμβεί στον οποιοδήποτε. Φυσικά και είναι, παιδιά, μην το παίζουμε τώρα το τι είμαστε, τις εθνικές αντιστάσεις και δεν ξέρουμε τι συμβαίνει στον κόσμο. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να συμβεί. Σημασία έχει να μην βάλεις τη ζωή κάποιου ανθρώπου σε κίνδυνο, να μην οδηγείς, το να είσαι σε μια συναυλία και να περνάς καλά. Είναι, νομίζω, κάτι το οποίο όλοι το έχουμε κάνει. Είτε είμαστε τραγουδιστές, είτε είμαστε κοινό. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Καλησπέρα σε όλους. Θα είμαστε μαζί για κάτι λιγότερο από ένα δίαιρο και φυσικά δυναμώστε την ένταση, γιατί η μουσική που έρχεται τώρα είναι αυτό που χρειάζεσαι. Λέξεις, τόσες λέξεις.

δύο σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις, μακριά μου ψυχή μου, μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι και παιδιά, η αφίσα της Κατερίνας Λιόλου με το Σάκη Ρουβά, όπου είναι προκειμένου να κάνουν πρόμο στο νέο του σχήμα στο Έναστρο, νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει αυτές τις μέρες και ό,τι πιο σεξ ταυτόχρονα υπάρχει. Γεια σε όλους, Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και νομίζω κάθε Σαββατοκύριακο εκεί πέρα θα είμαστε. Το ψέμα δεν το θέλω. Επιστρέφω λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται όμως αμέσως τώρα.

0: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, Sinsay, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
1: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι Ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
2: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
3: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
4: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
5: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Δευτέρα 27 και Τετάρτη 29 Ιουλίου προβάλλεται η δραματική ταινία «Μαρία». Παρίσι 1977. Η σπουδαία Μαρία Κάλλας ζει πλέον απομονωμένη, ενώ η υγεία της κλονίζεται. Όταν όμως δέχεται μια αναπάντεχη πρόταση για περιοδεία, καλείται να αποφασίσει αν η μεγαλύτερη ντίβα της όπερας θα τραγουδήσει ξανά. Σκηνοθετεί ο Πάμπλο Λαραΐν, με τους Αντζελίνα Τζολί, Πιερ Φραντσέσκο Φαβίνο και Άλμπαρ Ορβάκερ. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
4: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
6: Ακούτε Ionion FM.
7: Be Viral Radio Show.

Φωτογραφία που κυκλοφόρησε στα social media αυτές τις μέρες που δεν είναι άλλη από την Κέλλη Κελεκίδου μαζί με τον Bruno Mars είναι αληθινή, είναι AI? Θέλω να μου απαντήσει κάποιος υπεύθυνα. Καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς και από τον σκύλο μου το Seven που πάει αυτή τη στιγμή να σκαρφαλώσει πάνω στο τραπέζι και στο μικρόφωνο. Αυτός είναι. Φαίνεται ότι και αυτός θα θέλει να είναι ραδιοφωνικός παραγωγός σε μια δεύτερη ζωή. Θα είμαστε λοιπόν μαζί για κάτι λιγότερο, παιδιά, από μια μισή ώρα. Μία ώρα και κάτι συγκεκριμένα. Σε ελάχιστο θα περάσουμε και στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Και θυμίζω ένα πράγμα: ότι οι μεγαλύτερες επιτυχίες είναι εδώ πέρα, η μουσική που αγαπάς και φυσικά τα trends

και επιτυχίες back to back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, την καλησπέρα μου. Αθηνά Κλίμα στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show και φυσικά όπως καταλαβαίνετε είστε στην εκπομπή με τα περισσότερα trends, με τα περισσότερα viral τραγούδια. Πάμε λοιπόν να δούμε λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής τι συμβαίνει όσον αφορά τα μπουζούκια. Γιατί είπα πριν η μαγική λέξη Κατερίνα Λιόλιου και Σάκης Ρουβάς και αναστατωθήκατε εδώ πέρα στο Instagram που μου στέλνετε μηνύματα. Έχουμε και λέμε παιδιά, λένε ζευγαράμενα στα μάτια Γονίδη, Νίκος Μακρόπουλος με Γιώργο Σαμπάνη που συνεχίζουν για δεύτερη πετυχημένη χρονιά. Έλλη Κοκκίνου, παιδιά, με Πέτρο Ιακωβίδη, επίσης πάρα πολύ ωραίο σχήμα. Και πολλά που δεν έχουν ανακοινωθεί, αλλά τα ξέρουμε και τα περιμένουμε. Τις επίσημες ανακοινώσεις που λένε και στο χωριό μου. Επιστρέφω λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα και εσείς δεν θέλω να πάτε πουθενά.

0: είναι 6. Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού είχε εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, σύνση, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
1: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για τον οικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
2: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
3: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμου με εκδοχή του καλοκαιριού σου.
4: Μη σε

0: M. Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
1: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κυλλίνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
2: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
3: Be Viral Radio Show.

0: Ολυμπιακός Αβαλίων κλείνει τα 100 χρόνια και γιορτάζει. Η αθλητική παράδοση ενός αιώνα σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή λαϊκή βραδιά. Το Σάββατο, 1η Αυγούστου, στις 9.30 το βράδυ, ο Γιάννης Στάσιος και ένα επιτελείο εξαίρετων καλλιτεχνών θα παίζουν μουσική επίθεση μέχρι τελικής πτώσης. Γιάννης Στάσιος, Μαρία Ελιφέρη, Χρήστος Κοκκόνης, Κωνσταντίνα Κουνάβη, Μάκης Μαριέλης. Σάββατο, 1η Αυγούστου, 9.30 το βράδυ, στο Δημοτικό Σχολείο Σαβαλίων. Ρεζερβέ στο 693-720-0092 και εγώ!
1: Τις άνοστιά από εκείνες που περνάνε, τις εκτυπήμαι από αυτά που δεν πονάνε.
2: Χορηγός επικοινωνίας Ionion FM.

Back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά κλείνει στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Πάμε λοιπόν για μία ώρα γεμάτο μουσική, πάμε για μία ώρα ακόμα γεμάτη μπρίο τσαχπινιά και φυσικά viral θέματα.

τελευταίες δύο μέρες εδώ πέρα στο σταθμό μας. Δύο και σήμερα, κυρίες και κύριοι, εδώ πέρα στη δικιά μου εκπομπή τουλάχιστον, Αθηνά Κλίμη, είστε στο Be Viral Radio Show. Να πω ένα γεια στη φίλη μου την Ευαγγελία, παιδιά. Μας ακούγει με τη μαμά της αυτή τη στιγμή, η οποία παρόλο που είναι από Αθήνα, ξέρετε, έχουν μεταφερθεί στα χωριά τους αυτές τις μέρες και πολύ καλά και έχουν κάνει. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, λοιπόν, όπως σας είπα. Επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Θυμίζω ότι μου στέλνετε μηνύματα στο Instagram της εκπομπής, προκειμένου μου στείλετε αγαπημένο throwback τραγούδι που θέλετε να ακούσετε αύριο.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου να σας πω το Τίμη Αθηνά Κλίμη, είστε στο Be Viral Radio Show και παιδιά ένα είναι το viral χρώμα για φέτος το καλοκαίρι, δηλαδή κίτρινο κυρίες και κύριοι, τίποτα άλλο, ακούστε με και θα με θυμηθείτε. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τα trending sounds και επιστρέφω για να σας τα πω όλα. Δεν πας καλά.

0: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος, Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
1: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
2: Φιλιάνα, στον ομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
3: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κιλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολής στη χώρα.
4: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Δευτέρα 27 και Τετάρτη 29 Ιουλίου προβάλλεται η δραματική ταινία «Μαρία». Παρίσι 1977. Η σπουδαία Μαρία Κάλλας ζει πλέον απομονωμένη, ενώ η υγεία της κλονίζεται. Όταν όμως δέχεται μια αναπάντεχη πρόταση για περιοδεία, καλείται να αποφασίσει αν η μεγαλύτερη ντίβα της όπερας θα τραγουδήσει ξανά. Σκηνοθετεί ο Πάμπλο Λαραΐν, με τους Αντζελίνα Τζολί, Πιερ Φραντσέσκο Φαβίνο και Άλμπα Ρορβάκερ. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
3: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
5: Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen, wo das Restaurant Alati und Peperi ist?
6: Τι λέει ρε αυτός?
7: Το αλάτι και πιπέρι ψάχνει.
6: Α, αυτό στο Βαρθολομιό. Λοιπόν, πες του. Ευθεία, μετά αριστερά.
8: Αλάτι και πιπέρι. Η φήμη του έχει φτάσει μακριά. Το βραδινό φαγητό στον κήπο του έχει γίνει διάσημο.
7: Αλάτι και πιπέρι. Το εστιατόριο με τις απίστευτες λιχουδιές στο Βαρθολομιό. Κάθετα στον κεντρικό πεζόδρομο. Κρατήσεις στο 26-23-041-061.
8: Αλάτι και πιπέρι. Μαγειρευτά και της ώρας καλύτερα και αποσπιτικά.
4: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
9: Συντροφιά σας κρατάει το Ιόνιον FM.
10: Be Viral Radio Show.

trending sound μου ζητήσατε και το τραγούδι «Πόλη», αυτή η πόλη συγκεκριμένα, παιδιά, έχει γίνει αυτές τις μέρες viral στα social media, γιατί μάλλον δεν θέλουμε να είμαστε στην πόλη, γι' αυτό. Η νέα γενιά λογικά δεν γνωρίζει και δεν καταλαβαίνει τι λέω αυτή τη στιγμή, η δικιά μου γενιά όμως ξέρει. Αθήνα Κλειμή στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω.

αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθηνά Κλίμητα στην παρέα σας και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο με το τελευταίο μας Throwback Thursday για αυτή τη σεζόν. Μέχρι αύριο λοιπόν, ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και ας είναι λάθος. Φιλάκια πολλά. Bye!

0: Viral Radio Show.
1: Η ώρα είναι 7. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Γιαννίκης, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
2: Ιόνιον FM στέρεο.

0: από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
1: Δεν είναι τυχαίο ότι τα προϊόντα μας έχουν την εγγύηση του ονόματος Expert.
2: Γιατί γνωρίζετε ότι κάθε συσκευή από την Expert είναι πάντα μια σίγουρη επιλογή.
1: Είναι θέμα ποιότητας. Expert. Η ειδική.
0: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
4: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
5: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Medjee στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Medjee. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
6: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανί Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανί Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
7: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
8: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
8: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
7: Επιλογή υπεροχής.
9: Ακούτε Ιόνιον FM.
10: Ακούτε την εκπομπή αφιερωμένο εξαιρετικά. Επιμελείται και παρουσιάζει η Μαρία Αναγνωστάκη.

Γεια σας, είμαι ο Αριάννα Γνωστάκη. Μαζί με τον Βαγγέλη Καραπέτρο σε μια εκπομπή αφιερωμένο εξαιρετικά στο καλοκαίρι και αυτή. Γιατί καταλαβαίνετε τώρα, μια εκπομπή ποτέ δεν είναι αρκετή. Και με την ίδια λογική της προηγούμενης εκπομπής, σκεφτήκαμε και διάφορα ξένα κομμάτια τα οποία έτσι έχουν γίνει διαχρονικά περισσότερο γιατί παίζουν το καλοκαίρι. Θα ακούσουμε τραγούδια από διαφορετικές δεκαετίες. Ήδη ξεκινήσαμε με Army of Lovers. Μιλάμε, όταν οι Army of Lovers τραγούδαγαν, εγώ δεν ξέρω αν είχα πάει γυμνάσιο. Νομίζω δεν είχα πάει. Ήμουν ακόμα στο δημοτικό. Και ήταν πολύ σοκαριστικό τότε, γιατί ήταν αλλιώς τα ήθη, τα έθιμα και οι προσλαμβάνουσες εικόνες της εποχής. Να βλέπεις τώρα ένα τρίο νομίζω, ήταν δύο άντρες και μια γυναίκα, που ο άντρας με τα μουστάκια και τα μουσια και αυτά να κυκλοφορεί με τις ζαρτιέρες. Ήταν πολύ extreme. Παρ' όλα αυτά, το τραγούδι έγινε διαχρονική καλοκαιρινή επιτυχία. Ίσως επειδή το Σαν Τροπέ είναι ένας διαχρονικός καλοκαιρινός προορισμός. Δεν έχω πάει καλοκαίρι, δεν ξέρω να σας πω. Κάπως έτσι καλοκαιρινά θα συνεχίσουμε όμως. Πάλι με ένα τραγούδι αντίστοιχης εποχής με το Laplace de Saint Tropez και θα ακούσουμε τους Loft να μας τραγουδάνε Summer Summer. Rock Reggae.

Λοιπόν, με το επόμενο τραγούδι πρέπει να σας πω. Έχω τσακωθεί. Έχω τσακωθεί και έχω και κερδίσει στοίχημα, γι' αυτό και τσακώθηκα δηλαδή, γιατί κέρδισα το στοίχημα και ο άλλος δεν άντεξε το ότι έχασε το στοίχημα. Είναι πάλι στην ίδια εποχή με αυτή που έχουμε μείνει και στα δύο προηγούμενα τραγούδια. Έχει βγει το Summer Sun των Texas. Εγώ, επειδή ήμουν ανέκαθεν σπασικλάκι, δεν έγινα τώρα ξαφνικά μετά τα 40. Έχω μάθει τον τίτλο του τραγουδιού, ότι είναι Summer Sun, ο γιος του καλοκαιριού. Και είμαι με ένα ξαδερφό μου, λοιπόν, που έχουμε βγει έξω, και επιμένει ότι είναι Summer Sun, ο ήλιος. Βρε, είναι Sun, όχι, είναι Sun, αυτό και τα λοιπά. Βάλαμε ένα στοίχημα, μην φανταστείτε ποιος θα κεράσει τα ποτά, αλλά εν πάση περιπτώσει ο ξαδερφός μου δεν το σήκωσε ο εγωισμός του και έφυγα, ενώ είχαμε πάει δυο μας με ταξί. Έχω να καταγγείλω από τον μπαράκι για να πάω σπίτι μου. Δεν με πήρε να με πάει σπίτι. Αυτό έχω να καταγγείλω και Θανάση, αν ακούς, μόλις τώρα τα άκουσε και η μάνα σου.

Και αλλάζουμε προς το παρόν χιλιετία και πάμε στο 2000, όπου είναι πάρα πολύ αρχές καλοκαιριού, παιδιά. Είναι Μάιος, μπορεί να είναι και τέλη Απριλίου. Και ξαφνικά αρχίζει το ραδιόφωνο και παίζει με τη μορφή βομβαρδισμού δύο τραγούδια του Κάρλος Σαντάνα. Το ένα ήταν το Μαρία. Το άλλο όμως, το οποίο μου κάνει εντύπωση ότι 26 χρόνια μετά παίζεται ακόμα στα ραδιόφωνα, ήταν το Smooth.

Και μετά το Σαντάνα λέω να παραμείνουμε στην ίδια ηλικιακή κλάση. Με ένα τραγούδι βέβαια το οποίο είναι αρκετά παλιότερο, αλλά εξακολουθεί άπειρα χρόνια μετά. Δεν ξέρω πόσο, είναι σίγουρα 30 κάτι χρόνια, αν όχι 40, το πω και τρομάξω. Δηλαδή, εγώ το βρήκα ήδη επιτυχία. Ήταν ήδη παλιό τραγούδι το οποίο έπαιζε όταν εγώ άρχισα να βγαίνω. Βέβαια, αυτά με τα ακούσει Μαντόνα θα γίνει έξαλλη, αλλά τι να κάνουμε, αυτή είναι η αλήθεια. Λέει Λεμπονίτα.

Και όσο εσείς ακούγατε και ενδεχομένως χορεύατε, εγώ έψαχνα και βρήκα ότι το Λάις Λαμπών ήταν τραγούδι του 1986 και από το 1986 έτσι θα πάμε εν ρηπή εφθαλμού στο 1997 για να ακούσουμε τους Delirium με το Silence.

0: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Για κουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για κουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
1: Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντας τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
2: Επικοινωνία.
3: Ο Ολυμπιακός Αβαλίων κλείνει τα 100 χρόνια και γιορτάζει. Η αθλητική παράδοση ενός αιώνα σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή λαϊκή βραδιά. Το Σάββατο, 1η Αυγούστου, στις 9.30 το βράδυ, ο Γιάννης Στάσιος και ένα επιτελείο εξαίρετων καλλιτεχνών θα παίζουν μουσική επίθεση μέχρι τελικής πτώσης. Γιάννης Στάσιος, Μαρία Αλιφέρη, Χρήστος Κοκκόνης, Κωνσταντίνα Κουνάβη, Μάκης Μαριέλης. Σάββατο, 1η Αυγούστου, 9.30 το βράδυ, στο Δημοτικό Σχολείο Σαβαλίων. Ρεζερβέ στο 693-720-0092 και go!
4: Τις άνοστιες από εκείνες που περνάνε, είσαι χτυπήμα από αυτά που δεν πονάνε.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Ionion FM. Diamonds are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
5: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
6: Ακούτε το Ionion FM.

Όχι, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ήθελα να βάλω το τραγούδι. Δεν ήθελα να κάνω κάποιο story στο Instagram όπως τα άπειρα τα οποία υπάρχουν, τα memes, πώς τα λένε, με τη φάτσα του John Hamm να χορεύει στο Friends and Neighbors με αυτό το τραγούδι. Γιατί εκτός από το ότι έχει γίνει υπερδιάσημο αυτό ως meme, έχει γίνει και το τραγούδι ξανά πολύ μεγάλη επιτυχία. Από εκεί θα πάμε σε κάτι ελαφρώς παλιότερο, αλλά επίσης επιτυχημένο και τέλος πάντων είναι και προτρεπτικό. Don't be so shy.

Και θα συνεχίσουμε με τα μπρος-πίσω. Μας αρέσουν τα μπρος-πίσω, τα χρονικά μπρος-πίσω στα τραγούδια. Βαγγέλη, μη γελάς. Πολλές φορές μιλάω αυθόρμητα και δεν καταλαβαίνω τι λέω, το ξέρεις, πρέπει να διευκρινίζω. Εν πάση περιπτώσει. Το επόμενο τραγούδι λοιπόν έρχεται και αυτό από την αρχή της δεκαετίας του 2000. Όπου θυμάμαι την πρώτη φορά που το άκουσα, ήμουνα σε κλαμπ. Και ήμουνα σε καλοκαιρινό κλαμπ, πολύ μεγάλο, πολύ διάσημο τότε στην εποχή, στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Τώρα δεν ξέρω αν υπάρχει. Δηλαδή αν υπάρχει δεν πάω εγώ, οπότε δεν ξέρω αν υπάρχει. Και θυμάμαι ότι ενώ ήταν ένα τραγούδι το οποίο δεν ήταν έτσι τόσο ξεσηκωτικό, ας πούμε, όπως το La Isla Bonita που ακούσαμε πιο πριν ή το Summer Summer κτλ. Ήταν ένα τραγούδι το οποίο δημιουργούσε μια άβρα μέσα στο μαγαζί όλο, άλλαζε όλη η διάθεση. Είχε κάτι και έπαιζε για πολλά χρόνια μετά. Dream of You.

Και όπως γίνεται συνήθως, όταν κάποιος έχει ένα όνειρο για κάποιον άλλον, για να πραγματοποιηθεί αυτό το όνειρο πρέπει να γίνει κάτι πάρα πολύ απλό. Ο άλλος να δεχθεί, να be your lover.

Τέλος πάντων, όταν είναι καλοκαίρι, έχει νόημα να μετράμε πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, όταν ήμασταν μικροί, μετράγαμε τα μπάνια, μετράγαμε τα παγωτά, μετράγαμε πόσες ταινίες στα θερινά πηγαίναμε και βλέπαμε. Το μόνο που δεν μετράγαμε είναι αυτό που μετράει ο Μαχμούτ Ορχάν στο επόμενο τραγούδι. Τις μέρες της εβδομάδας. Και του βγαίνουν και έξι.

Εντάξει, το ξέρω ότι είμαι δεινόσαυρος ηλικιακά. Παρ' όλα τα αυτά, εξακολουθώ να μην μπορώ να καταλάβω γιατί το επόμενο τραγούδι θεωρείται καλοκαιρινό. Δηλαδή και τις προάλλες ένα χαλαρό ποτό στις 9 το βράδυ πίναμε με την παρέα μου και έπαιξε εδώ το τραγούδι στο μαγαζί που ήμασταν. Δεν ξέρω γιατί. Το τραγούδι είναι αρχαίο, πιο αρχαίο και από μένα. Αλλά όπως λέγανε για το τραγούδι Big in Japan, είναι και αυτό Big στα charts. Τι να πω, Big στο καλοκαίρι. Αλφα.

Και εφόσον σήμανε τον γκόγκ τον Αλφαβίλ, καταλαβαίνετε ότι έχει έρθει η ώρα να μαζεύουμε τα πραγματάκια μας σιγά-σιγά, κάνουμε προσεκτικά τις βαλιτσούλες μας, διπλώνουμε τα ρουχαλάκια μας και φεύγουμε. Φεύγουμε με ένα τραγούδι πάρα πολύ φρέσκο, καινούριο, χορευτικό, μεγάλη επιτυχία. Τώρα, για να μην σας λέω ψέματα, εγώ σε παιδικά πάρτι το έχω ακούσει αυτό και σε παιδότοπους, αλλά έχω μάθει από διηγήσεις ότι είναι πολύ μεγάλη επιτυχία. Επίσης, είναι και το αγαπημένο τραγούδι της ανιψιάς μου, η οποία ανιψιά μου είναι 5 χρονών και πέρσι ήθελε να το κάνουμε χορευτικό. Άλλο να σας το λέω. Κι άλλο να το βλέπετε τώρα αυτή τη φρίκη. Εν πάση περιπτώσει, περάσαμε πάρα πολύ ωραία και η μαμά της που μας τράβαγε βίντεο και μας κοροϊδεύει έκτοτε ακόμα καλύτερα, φαντάζομαι. Απατσέ λοιπόν. Ροζ και Μπρούνο Μάρς. Μέχρι την επόμενη φορά. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM, στέρεο.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34 443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market, σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: μπαμπάς μου λέει πως το βουκελά του βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
1: Θανασάκη!
0: Ναι, ναι μαμά.
1: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
2: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
3: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
4: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη Χρυσή Άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμουμ εκδοχή του καλοκαιριού σου.
5: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
6: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
2: Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8.
7: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
9: Για τους κάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Callus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
2: Γεωργία Νταγάκη. Απέραντη ευτυχία. Τραγούδια που αποτυπώνουν το νέο ήχο της αγαπημένης ερμηνεύτριας από την Κρήτη. Η λύρα της μπλέκει με τον ηλεκτρισμό με ένα εκρηκτικό αποτέλεσμα. Κυκλοφορούν μόνο 100 συλλεκτικά LP. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.

Έτσι ξεκίνησαμε με το φαρμάκι του Σοκράτη Μάλαμα. Καλώς τους μου, Θανάση Σταθόπουλος, το κουτί της Πανδώρας και το Union FM συντονισμένο πάντοτε στους δέκτες σας. Εδώ θα πάμε παρεούλα να τα λέμε. Και τι σας δίνω τώρα, ανθούς λεμονιά, ανθούς σας δίνω του παραδείσου λεμονιά. Παντελής Θαλασσινός, να περάσουμε.

μύθι ή ένα μύθο ή μια ιστορία που μεταφέρεται προφορικά από τους προγόνους μας. Η Βασιλική ερωτεύτηκε, πήρε το φαρμάκι και κανένας δεν ξέρει την κατάληξή της. Και έγινε τραγούδι αυτός ο έρωτας. Η λαϊκή παράδοση, αυτό που συνέβη αληθινά παλιά, έγινε τραγούδι και το φέρνουν κοντά σας ο Γιώργος Νταλάρας, ο Μανώλης ο Φάμελος και οι ποδηλάτες. Δεν είμαστε απίστευτοι Έλληνες, το τι κάνουμε, το τι μπορούμε και κάνουμε, και τον καημό και τον πόνο και τη χαρά, και μια ιστορία με ένα φαρμάκι έρωτος.

Αυτό ήταν ο Στέλιος ο Ρόκκος με το φλασάκι του. Και τώρα θα πάμε σε ένα τραγούδι που είναι καθαρά για τον έρωτα. Έτσι λέγεται ούτως ή άλλως το έρωτα, Χάρης και Πάνος. Κατσιμίχας είναι από αυτό που έτσι μας κάνει την καρδιά μας να χτυπάει πιο γρήγορα.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Επικοινωνία.
2: Ο Ολυμπιακός Οβαλίων κλείνει τα 100 χρόνια και γιορτάζει. Η αθλητική παράδοση ενός αιώνα σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή λαϊκή βραδιά. Το Σάββατο, 1η Αυγούστου, στις 9.30 το βράδυ, ο Γιάννης Στάσιος και ένα επιτελείο εξαίρετων καλλιτεχνών θα παίζουν μουσική επίθεση μέχρι τελικής πτώσης. Γιάννης Στάσιος, Μαρία Ελιφέρη, Χρήστος Κοκκόνης, Κωνσταντίνα Κουνάβη, Μάκης Μαριέλης. Σάββατο, 1η Αυγούστου, 9.30 το βράδυ, στο Δημοτικό Σχολείο Σαβαλίων. Ρεζερβέ στο 693-720-0092 και go!
3: Τις άνοστιες από εκείνες που περνάνε, είσαι χτυπήμαι από αυτά που δεν πονάνε.
4: Χορηγός επικοινωνίας Ionion FM.
5: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
6: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
7: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 20600 και στο site ktelilias.gr.
8: Επιλέγεις τον πρώτο. Επιλέγεις τον καλύτερο. Επιλέγεις επιτυχίες. Νέες κυκλοφορίες. Κορυφαίες στιγμές. Ionion FM. Επιτυχίες χωρίς τέλος.
9: Ψήθυρη από μελάνη. Το συναρπαστικό βιβλίο του Νίκου Αναγνωστάκη εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε μια συλλεκτική δεύτερη έκδοση. Ψήθυρη από μελάνη. Από τις εκδόσεις 8. 8ο Kids. Νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids. Ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.
10: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσει, είναι σοφός.
11: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσει
10: και το περιποιείται.
12: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσι και τα μαλλιά, φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
9: Κυκλοφορεί το νέο συλλεκτικό LP Πάνος Βλάχος, Πληγή Έμπνευσης από το 8ο Music Group. Συμμετέχουν Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Νατάσα Μποφίλιου, Φίβος Δελιβοριάς, Νεφέλη Φασούλη. Προμηθευτείτε το από το 8ο shop.gr.

Έτσι επιστρέψαμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα με ένα φως και υπόγεια ρεύματα. Πριν πάμε όμως σε έναν ιδιαίτερο Δον Κιχώτη, παρακαλώ, που είναι ίσως η πιο λυπημένη ρομαντική ιστορία της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας και που θα τη φέρνει αυτήν την ιστορία δυτικές συνοικίες, να πούμε ότι μπορούμε να τα λέμε στο www.unionfm.gr και ομάδα του Union FM στο Facebook και 2623-042-100 και Θανάσης Σταθόπουλος, ονοματεπώνυμο στο Facebook στα ελληνικά. Πάμε να δούμε αυτή τη ρομαντική ιστορία.

έρχεται σε ένα παράξενο όνομα, αλλά εκεί το στέλνουμε. Το βιώνουν μαζί δηλαδή αυτά τα δύο άτομα. Έρχεται στην Αγράμπελη, κάπως έτσι μου είπα να το πω. Οπότε έτσι το λέω. Σημασία τώρα δεν έχει αν ακούγεται κάπως αστείο. Σημασία έχει το τραγούδι που λέει για τον έρωτα. Και είναι παλιό και είναι όμορφο και είναι 2002 ZR.

μιας και σήμερα πιάσαμε τις ιστορίες, τα παραμύθια, τους μύθους, θα πάμε σε έναν πικρό ναυτικό μύθο, μια πικρή ναυτική ιστορία για ένα ατέλειωτο ταξίδι. Γιατί όλα νομίζουμε εύκολα και όλα τα βλέπουμε στην τηλεόραση και στις ταινίες, αλλά το βίωμα σε κάθε πράγμα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αυτός είναι ο William George Allum από τον Βασίλη Παπακονσταντίνο.

με στίγματα ανεξάλειπτα, μια άγρια καλούμη. Και έλεγαν ότι τη γυναίκα αυτή είχε αγαπήσει

στα σκοτεινά του ανήβανε τα βράδια, με βότανα το στήθος που να τρίβει θερμαστές. Του κάκου γνώριζαν αυτός, καθώς το ξέρουμε όλοι, ότι του ανάμ τα στίγματα δεν βγαίνουνε ποτέ. Κάποια βραδιά ως περνούσαμε από το Bay of Pisky, με ένα μικρό τον βρήκανε στα στήθια του σπαθί. Ο πλοίαρχος είπε, θέλησε το στίγμα του να σβήσει, και διάταξε στη θάλασσα την κρύα να κυδευτεί. Κάποια βραδιά ως περνούσαμε από το Bay of Pisky, με ένα μικρό τον βρήκανε στα στήθια του σπαθί. Ο πλοίαρχος είπε, θέλησε το στίγμα του να σβήσει, και διάταξε στη θάλασσα.

0: συζήτηση που γίνεται όμως μουσικά. Για ένα γυρισμό που δεν θα υπάρξει ποτέ. Για ένα δρόμο που είναι μονόδρομος, γιατί καμιά φορά οι σχέσεις των ανθρώπων είναι και τέτοιες. Αυτός είναι ο Μπάμπης, ο Στόκας. Μη γυρίσεις, διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω.
1: Για θυμίσου καλά, μήπως έχεις χαθεί μέσα σε δρόμους που καίνε.

0: πραγμάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
1: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
2: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
3: Κάθε μέρα, ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
4: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
5: Όλες οι ειδήσεις.
4: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
6: Στο freegr.gr.
7: Η πύλη της τεχνολογίας.
8: Το hotspot του ίντερνετ.

Έτσι επιστρέψαμε, έτσι αντιλαμβάνεται ο Χριστός Θεός την αγάπη. Να στείλω καλησπέρες και αγάπες σε όλους, να είστε καλά. Και να πάμε να γναντέψουμε μια πατρίδα που για πολλούς αυτή η πατρίδα είναι μακριά ή είναι απομονωμένη και δεν μπορούν

μιας και πιαστήκαμε για να ζούμε την πατρίδα του καθενός μας, τώρα θα σας δώσω μια μικρή πατρίδα. Αλλά σε αυτή τη μικρή πατρίδα μπορεί να χωρέσουμε όλοι, όλα τα συναισθήματα, όλοι οι ερωτές, όλες οι κακίες, τα μίση και όλο αυτό που μπορούμε να συγχωρέσουμε σε έναν άνθρωπο. Χωρούν όλα αυτά και άλλα τόσα σε μια μικρή πατρίδα. Τροβαδούρος, Μάριος Φραγκού.

πιο παιχνιδιάρικο ξωτικό της ελληνικής δισκογραφίας που αντέχει ακόμα αυτός είναι ο Βασίλης Καζούλης. Και δεν γίνεται να μην μιλήσει ίσια στην ψυχή.

αλήθεια είναι ότι με τον χρόνο δεν μπορούμε να παίξουμε, γιατί αυτός έχει τη δική του πορεία και την δική του ροή και τους δικούς του νόμους. Οπότε δεν έχουμε απλά να τον αποδεχτούμε. Αυτοί είναι οι λαθροπιβάτες και τραγουδούν το δεύτερο.

0: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110. Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
1: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
2: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
3: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
2: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
4: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
5: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χοντρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κιλίνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
6: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κιλίνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210-2600 και στο site ktelilias.gr. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνι. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
7: Ενημέρωση.
8: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
9: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
10: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
11: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
7: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
12: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
7: Ιόνιον FM, ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και τρεις δεκαετίες. Και συνεχίζουμε.
13: Συντροφιά σας κρατάει το Ιόνιον FM.

μιλάτε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 8 το βράδυ. Θα είναι Σταθόπουλος στο κουτί της Πανδώρας. Πάντοτε μέσα από τη συγνότητα του Union FM. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν υπέροχες

παγωμένος δούναβης της καρδιάς μου σταμάτησε ξαφνικά να κυλάει. Τα νερά του δεν πήγαιναν πουθενά. Και ό,τι αγάπησα και μ' αγάπησε, νόμισα πως χάθηκε στα σκοτεινά και παντοτινά.

Σε αγαπημένη μου, θα μείνω ζωντανός ως το τέλος Δεκέμβρη του 99, μεσάνυχτα ακριβώς. Να κρατήσω τον όρκο που έχω δεθεί, το βάλς που σου υποσχέθηκα, και να υπάρχει μόνο αυτή η στιγμή.

0: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
1: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
0: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
1: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
0: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
1: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
0: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
2: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκει από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
3: Θανασάκη!
2: Ναι, ναι μαμά.
3: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
4: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
5: Επικοινωνία.
6: Ο Ολυμπιακός Αβαλίων κλείνει τα 100 χρόνια και γιορτάζει. Η αθλητική παράδοση ενός αιώνα σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή λαϊκή βραδιά. Το Σάββατο, 1η Αυγούστου, στις 9.30 το βράδυ, ο Γιάννης Στάσιος και ένα επιτελείο εξαίρετων καλλιτεχνών θα παίζουν μουσική επίθεση μέχρι τελικής πτώσης. Γιάννης Στάσιος, Μαρία...
2: Με έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
3: Θανασάκη!
2: Ναι, ναι, μαμά.
3: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
4: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
5: Επικοινωνία.
6: Ο Ολυμπιακός Αβαλίων κλείνει τα 100 χρόνια και γιορτάζει. Η αθλητική παράδοση ενός αιώνα σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή λαϊκή βραδιά. Το Σάββατο, 1η Αυγούστου, στις 9.30 το βράδυ, ο Γιάννης Στάσιος και ένα επιτελείο εξαίρετων καλλιτεχνών θα παίζουν μουσική επίθεση μέχρι τελικής πτώσης. Γιάννης Στάσιος, Μαρία Ελφ...

0: αιώνα σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή λαϊκή βραδιά. Το Σάββατο, 1η Αυγούστου, στις 9.30 το βράδυ, ο Γιάννης Στάσιος και ένα επιτελείο εξαίρετων καλλιτεχνών θα παίζουν μουσική επίθεση μέχρι τελικής πτώσης. Γιάννης Στάσιος, Μαρία Αλιφέρη, Χρήστος Κοκκόνης, Κωνσταντίνα Κουνάβη, Μάκης Μαριέλης. Σάββατο, 1η Αυγούστου, 9.30 το βράδυ, στο Δημοτικό Σχολείο Σαβαλίων. Ρεζερβέ στο 693-720-0092 και go!
1: Πισάνος πια από εκείνες που περνάνε, είσαι χτύπημα από αυτά που δεν πονάνε.
2: Χορηγός επικοινωνίας Ιόνιον FM.
3: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
3: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο

καμπρί μου φορεσιά ρούχο καμένο. Τίποτα δεν κρατιέται, μόνο το αναμένο. Και εκείνο ακόμα που εαυτό μου το λέγα όταν ψηλαφούσα το κενό.

0: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
1: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 20600 και στο site ktelilias.gr.
0: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλήνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλήνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
2: Και πάλι μαζί με την εκπομπή «Δίσκοι είναι και γυρίζουν».

καθώς έσκυβε πάνω μου χιλιάδες φινιά διαμάντια που απλόχερα μου χάριζε.

0: Φρέσκοι ήταν, γύρισαν και τέλειωσαν.
1: Η ώρα είναι 12.

και σου ζητώ συγγνώμη. Τώρα δεν είμαστε παιδιά, να έχουμε φως μες στην καρδιά.

Εδώ είμαστε. Καλώς σας βρίσκουμε και σήμερα. Ξεκίνημα με ένα τραγούδι για όνειρα. Για τα όνειρα που όλοι βλέπουμε. Εδώ ήταν η Κλαβδία στο πρόσφατο σίγκλ της, Όνειρο Βαθύ. Και εδώ είναι ο Γιάννης Αβραμίδης με τα τραγούδια αλλιώς για τις επόμενες δύο ώρες. Για τη συνέχεια έρχεται η Γιώτα Νέκα, η οποία διασκευάζει Μιχάλη Χατζηγιάννη και Ελεάνα Βραχάλη και τραγουδάει για τη θάλασσα.

Για τη συνέχεια έρχεται ακόμη μία διασκευή για το τυχερό αστέρι, αυτό το πολύ αγαπημένο τραγούδι του Κωνσταντίνου Βίτα, που πρωτογνωρίσαμε με τη φωνή του Γιάννη Παλαμίδα, έχει γνωρίσει άπειρες διασκευές. Πάμε να ακούσουμε μία από τις καινούργιες.

φέτος η Μαρίνα Σπανού γυρίζει όλη την Ελλάδα και παρουσιάζει τα τραγούδια της, αλλά και τραγούδια αλωνών, όπως αυτό εδώ που έρχεται αμέσως τώρα. Είναι το «Λουλούδι του δρόμου» από τον Γιώργο Ρους.

Άλλη μία ενδιαφέρουσα διασκευή που προέκυψε αυτό το καλοκαίρι είναι οι Τυφώνες από το συγκρότημα Αλκατράς. Ένα παλιότερο τραγούδι που είχε βγει στις αρχές του 2000 επανέρχεται στο σήμερα με ένα τελείως διαφορετικό τρόπο. Πάμε να τους ακούσουμε.

0: Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζήσει ή να γεννηθεί στο δρόμο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ψάχνει στα σκουπίδια. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζει άρρωστο και βρώμικο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να πεθάνει από την πείνα και τις αρρώστιες, από αυτοκίνητο ή από φόλα. Αντί να κλείνεις τα μάτια και τα αυτιά σου, βοήθησε να μπει ένα τέλος στο μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Υιοθέτησε μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικιδίου. Και αν ο τρόπος ζωής σου δεν επιτρέπει να έχεις κατοικίδιο, πρόσφερε θελοντική βοήθεια στα δέσποτα που έχουν ανάγκη. Γιατί και τα δέσποτα έχουν ψυχή και υποφέρουν. Αδέσποτες πατούσες πύργου.
1: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

Επιστρέψαμε εδώ με Χαρούλα Αλεξίου και Χρήστο Μάστορα να λέει ο ένας στον άλλον εσύ με ξέρεις πιο πολύ. Γιάννης Αβραμίδης για ακόμα μια ώρα εδώ παραμένει στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και διαλέγει για σας τα τραγούδια αλλιώς. Για τη συνέχεια έρχεται η Μαρίνα Σάτι, η οποία διασκευάζει Φίβο τη Λιβωριά, κάποια καλοκαίρια πριν σε εκείνη την ταράτσα του Φίβου.

0: Κλείνουμε σιγά σιγά και το τρίτο μας ημίωρο και εδώ θα συναντήσουμε την Μαρίζα Ρίζου, η οποία με το μοναδικό της τρόπο τραγουδάει ξανά τη σωτηρία της ψυχής του Σταμάτη Κραουνάκη και της Λίνας Νικολακοπούλου.
1: Παραλία ερημική.

της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

λείπει η μουσική. Πολύ. Αλλά έχω τη θάλασσα. Κάθομαι με τις ώρες χειμώνα καλοκαίρι. Νιώθω ότι ξεπλένω στεναχώριες μέσα της. Είχα γνωρίσει έναν άνθρωπο που με τη μουσική του μας είχε αλλάξει όλη μας τη ζωή εδώ στο νησί. Δεν είναι τρομερό πως μερικές φορές οι άνθρωποι, άμα βρούμε μια αφορμή και ενωθούμε, είμαστε ικανοί για το απόλυτο καλό. Και την επόμενη στιγμή μπορεί να το διαλύσουμε.

επόμενο τραγούδι έρχεται από εκείνη την υπέροχη συνεργασία της Τάνιας Τσανακλίδου και του Μιχάλη Δέλτα κάποια χρόνια πριν. Είναι το «Μια αγάπη μικρή».

Πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε την εκπομπή και να σας αποχαιρετήσουμε. Εδώ θα βρούμε την Έλλη Πασπαλά με ένα τραγούδι που μιλάει για την ελευθερία, με το τραγούδι Alma Libre. Ευχαριστούμε για την ακρόαση, για τις δύο προηγούμενες ώρες, τα λόγια και τις μουσικές. Διάλεξα για σας ο Γιάννης Αβραμίδης.

0: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
1: Οι ξύπνοι ακούν Ιόνιον στους 95,8.